0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One
11: από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.
13: Κάθε στιγμή. Σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 20 στη Χίο.
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic.

0: στους δρόμους.
1: Αυξημένη στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Και η κίνηση, χαμός στους δρόμους, χαμός. Καλώς τον κύριο Παναγιώτη Βολάνη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς, χαμός. Αργότερα θα πυκνώσει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε θετικά τα πρώτα δείγματα, αλλά θα αυξηθούν αργότερα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Mm-hmm. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην Κάφοδο. Από μεταμόρφωση.
0: Τι είναι τα θετικά δείγματα που λες, Παναγιώτη, τότε?
1: Σε σύγκριση με χθες το πρωί.
0: Α, μάλιστα.
1: Χθες την ίδια ώρα θα λέγαμε περισσότερα. Ναι. Τώρα λίγο πιο χαλαρά. Μέχρι σε μία ώρα να πούμε ακόμη παραπάνω. Είπαμε για την Κάφοδο του Κηφισού. Από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι είναι. Ναι. Η κατάσταση εκεί που θυμίζει απέραντο πάρκινγκ. Και στην Άνοβα από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή λίγο η κατάσταση. Έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Έχει και κάπου κίνηση τώρα και στη Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου.
2: Mm-hmm.
1: Με χαμηλές ταχύτητες γίνονται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Αυξημένη κίνηση στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ύψος του Αλίμου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε στον κόσμο. Κουράγιο να πούμε σε όσους ήδη βρίσκονται μέσα στην κίνηση. Εσείς που πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω, λίγο νωρίτερα για να προλάβετε, γιατί και το σημερινό πρωινό θα είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται στους δρόμους. Κύριε Παναγιώτη Βολάνια.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Τι έγινε η ομάδα σου χθες, Παναγιώτη?
1: Ανατροπή. Ξεκίνησε η νικηφόρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Fest του Europa League. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Η ομάδα φαίνεται να αφομοιώνει το πλάνο Αλγκουαθίλ.
2: Το πλάνο Αλγκουαθίλ.
1: Αυτό αναλύουμε και έξω.
0: Σαν εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, ακούγεται.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι παντός καιρού και όποια θέση του δώσεις μπορεί να την καλύψει.
1: Μπράβο. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικός αλλά ταυτόχρονα όχι πολύ επικριτικός.
0: Πω, δικαίου μου, είμαι σκλάβωσες με αυτό που είπες τώρα.
2: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω, έχεις βάλει ποτέ κανένα κόνο να κρατήσεις θέση πάρκινγκ? Έχεις βάλει ποτέ καμιά σήμανση χωρίς να...
0: Καμιά τσιμεντόβεργα τίποτα?
2: Ναι, χωρίς να δικαιούσε θέση πάρκινγκ εκεί να την έχεις, παιδί μου, νοικιάζω
0: το καρέκλα.
1: Δεν το κάνω, απλά πολλές φορές οι φίλοι μου μου λένε βάλε εδώ το μηχανάκι σου να πιάσει χώρο για να φέρουμε μετά το αμάξι.
0: Αυτό το κάνουν πάρα πολύ πλοίο Παναγιώτης.
2: Και το κάνεις, βρε?
1: Για τους φίλους σου πρέπει να κάνεις μια εξυπηρέτηση παραπάνω.
2: Δεν είναι εξυπηρέτηση αυτό. Να ξέρεις πρέπει να έχεις φάει πολύ κατάρα.
1: Σίγουρα.
0: Βλέπεις ένα παπάκι και πιο μικρό ακόμα το οποίο οριζόντια κλείνει μια θέση για ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, με πολλά κυβικά.
2: Μη σου πω, βάζεις και το κράνος στην άσφαλτο έτσι για να πιάσεις και λίγο παραπάνω χώρο. 1500 ευρώ, παιδιά, είναι το πρόστιμο.
0: Τίποτα.
2: Σύμφωνα με τον νέο κώδικα.
0: Και άργησε, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι είναι κατάληψη το στόματο αυτό. Πας να παρκάρεις, λέει, μα είναι έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι σου είναι δημόσιος ο δρόμος όμως, κυρία μου. Κύριε μου. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι βάζεις τσιμεντόβεργες, καρέκλες, αυτό και μηχανάκια και δεν ξέρω τι. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι σημαίνει είναι έξω από το σπίτι σου? Έχεις αγοράσει και κομμάτι του δρόμου? Θα τον αντιληφθούν τώρα. Γιατί είναι ένα πρόστιμο. Δεν είναι ευκαταφρόνητο.
2: Και
0: 1500 ευρώ.
2: Και επειδή φυλάκησες 12 μηνών,
0: Α, έχει και φυλάκιση.
2: Και ποινή φυλάκιση 12 μηνών. Και 1500 ευρώ πρόστιμο. Και για τη σήμανση και για την κατάληψη χώρου.
1: Πετάγομαι μία να ξεπαρκάρω από κάτω.

0: Καλημέρα, φίλε μου, Λοΐζο. Δεν θέλω να μου στεναχωριές καθόλου. Θα είναι όμορφη μέρα σήμερα. Πολύ όμορφη. Και επίσης, τυπικά ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Και στο φίλο μας, το Σεραφείμ Αμπελόκηπου. Καλημέρα, εσύ, Σεραφείμ. Καλημέρα, λέει ομορφόπεδα. Να έχετε όμορφη, δημιουργική και ευχάριστη μέρα. Και εσύ, φίλε. Και εσύ.
1: Καλημέρα και στον Τόρπι που εύχεται χρόνια πολλά στο Real FM. Μην ξεχνάμε, έχουμε γενέθλια. Σήμερα κλείνουμε τα 19.
0: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Νικόλας, ο οποίος λέει καλημέρα. Όταν λέτε για συνένεση στην αλλαγή αρθών του συντάγματος, ξέρετε τι σημαίνει να πάρει τώρα 180 ψήφους? Ξέρετε τι διαφορά έχει από το να πάρει 150? Υπάρχει κάποιο θέμα με τη συνένεση, αν αυτή επιτευχθεί στην αναθεωρητική βουλή? Θεωρείται συνένεση λευκή επιταγή σε αναξιόπιστους, σε αυτούς που παραβιάζουν τα τερτύπια, το σύνταγμα και για τα ιδιωτικά ΑΕΗ? Νικόλα μου, θέλω να σου πω ότι είσαι με την άποψη που στην επόμενη που είναι αναθεωρητική βουλή και έτσι όπως διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αν επιβεβαιωθούν αυτές, θεωρώ ότι η δυσκολία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και επίσης, επειδή εσείς στέκεσαι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί εμείς είπαμε με την Κασιανή από την αρχή, εκεί υπάρχουν διαφορές προφανώς.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν σε βλέπω να μνημονεύεις όμως το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, γιατί εκεί όλα τα κόμματα έχουν πει ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτό. Αυτό πώς το δικαιολογείς, ότι δεν είχαμε συνένεση σε αυτό? Λευκή επιταγή, λες, σε αναξιόπιστους. Δηλαδή, τι εννοείς? Ότι μπορεί να ακυρωθεί τυπικά, αλλά ουσιαστικά να ισχύει? Παιδιά, μην μπαίνουμε στην παγίδα των κενών λέξεων που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και τα κόμματα. Να κοιτάμε και λίγο την ουσία. Σου πετάει ένας κενή επιταγή, λευκή επιταγή, και εσύ καλύπτεσαι. Εξήγησε μου το λευκή επιταγή με ένα μήνυμα, όσο αν θες, φίλε Νικόλα, στο άρθρο 86 τι σημαίνει. Πρακτικά. Μην κάθομαστε να λέμε τυπικές ανοησίες, λέξεις χωρίς νόημα. Δεν είμαστε κόμματα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, γιατί συνεχίζεται η κουβέντα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και πώς αυτός ήρθε. Και την ευθύνη των δύο γιατρών σε εισαγωγικά από το γιατρείο της Καρνεάδου. Εχθές προφυλακίστηκαν, τα είπαμε και εδώ από το Real FM το πρωί, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Κορυδαλό. Ο άντρας, ο γιατρός, φαίνεται να ξεκίνησε και απεργία πείνας χθες, γιατί το φαγητό που του πήγανε δεν το ήθελε, το απέρριψε.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή επίσης ένιωσε κάποια διαθεσία χθες, αλλά μετά είπε ότι είναι όλα καλά.
0: Διαβάζω, συγγνώμη, εδώ λίγο τον ανορθόγραφο, ότι λέει χθες οι κρατούμενοι στο Κορυδαλό κήρυξαν ανεπιθύμητη κάποια άλλη νέα κρατούμενη. Αναφέρεται στη γιατρό.
1: Μάλλον, δεν το ξέρω αυτό που λέει ο
0: Και έχει και σχόλιο, λέει ο Γιώργος. Σιγάρε, κορίτσια και αγόρια, στις φυλακές παραβάτες είστε όλοι. Θα λυρωθείτε μεταξύ σας. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει παραβάτες? Σας έπιασε το ηθικό σας. Παραβάτες είστε όλοι σας. Σας κάνουν και συναυλίες. Θα έπρεπε να μετανοείτε για τις αμαρτίες σας. Μάλιστα. Για πες, συγγνώμη, σε διέκοψα διαβάζοντας το μήνυμα.
1: Έχει ανοίξει τώρα λοιπόν αυτός ο ασκός του αιώλου και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί εκτός από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ναι, φαίνεται ότι εκεί μέσα ήταν. Τι να πω, ένα τσαρλατανάδικο που έπαιρνε τις ζωές των ανθρώπων και με πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό αντίτιμο.
0: Και κάποιοι δεν φύγανε από τύχη, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται. Κάποιοι άνθρωποι στους οποίους έκαναν αυτή την ιατρική πράξη δεν έφυγαν από τύχη.
1: Ή πάρα πολλοί είχαν προβλήματα μετά. Έχουμε τα παραδείγματα. Έχουμε την αποκάλυψη για την καταγγελία, ας πούμε, της κυρίας από την Κύπρο, της 35χρονης. Το αποκάλυψε ο γιατρός της. Μετά από αυτή την καταγγελία της πήγανε στο ιατρείο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και έφυγαν άπραγε, γιατί δεν τους άνοιξαν ποτέ, δεν μπήκαν ποτέ μέσα.
0: Ναι, και να μάθουν στο κράτος. Έχει ζητήσει βεβαίως συγγνώμη ο κύριος Υπουργός Υγείας. Τώρα δεν ξέρω, έπρεπε αυτό ενδεχομένως να τους απασχολήσει πριν να χαθεί ένας άνθρωπος. Να μάθουν στο κράτος ότι χρειάζεται να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν γίνεται να τους ελεγκτές δημόσιας υγείας να τους έχεις περάσει στην ΑΔΕ, γιατί έχει ανάγκες η ΑΔΕ. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και έχει ανάγκες και θα πρέπει να δώσεις και παραπάνω κιόλας στην ΑΔΕ. Αλλά επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει αρμόδιος να κάνει έλεγχο. Και αυτοί που πάνε από τον Ιατρικό Σύλλογο να λένε: όπα, τους έχουμε χτυπήσει το κουδούνι και δεν μας ανοίγουν. Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Δεν μας ανοίγουν, να φύγουμε. Θα φύγουμε, αφού δεν μας ανοίγουν. Ωραίος έλεγχος είναι αυτός. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Δεν μας ανοίγουν, λέει, θα φύγουμε. Δεν θα κάνουμε. Για να ξανάρθουμε μετά, μωρέ.
0: Παιδιά, αφού εκεί δοκιμάσαμε, δεν μας ανοίγουν οι άνθρωποι. Τι
1: θα κάνουμε.
0: Θα
1: καλέσουμε
0: τον χρόνο
1: μας.
0: Και άλλοι να βαράνε διαφημίσεις, να τρέχουν σε συνέδρια και να έχουν ιατρικούς επισκέπτες από το εξωτερικό για να τους κάνουν την πλασμασφαίρεση. Όπως είπε η κυρία, λέει, ήταν σαμανό γιατρός.
1: Αυτή η πτυχολουλουλού που είχε το πτυχίο της. Χθες μίλησε στο Μέγκα, Γιώργο, μια εργαζόμενη στο ιατρείο. Είπε η κυρία αυτή ότι εμείς το ψωμί μας προσπαθούσαμε να βγάλουμε, βρεθήκαμε μπλεγμένοι και προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Τι έγινε, χάθηκε ένας άνθρωπος, αυτό έγινε.
1: Ενώ είπε ότι δεν άκουσε, λέει, κάποιον να φωνάζει βοήθεια από την αίθουσα της πλασμαφαίρεσης. Να την ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Και εμείς βρισκόμαστε μπλεγμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Και προσπαθούμε τόσο όροι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως, όταν δουλεύει, σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι. Καμιά από εμάς. Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα. Αυτό είναι την κυρία. Να βάλει ένα φίλτρο, να βγάλει ένα φίλτρο, να βάλει φλέβα, να βγάλει φλέβα ή ό,τι κάνει. Τον είδα φεύγοντας από το διάδρομο που περνούσε με το ΕΚΑΒ στην καρεκλίτσα.
3: Άρα εσείς δεν ακούσατε ούτε το βοήθεια, ελάτε ΕΚΑΒ κτλ.
2: Όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, πω, πω, πω, πω, όχι. Τι είναι αυτά.
0: Όχι, όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, τι είναι αυτά, θα πρέπει να τα λέει η κυρία πριν. Να γίνει αυτή η ιατρική πράξη στο Μαζονάκι που δεν είναι πλέον στη ζωή και σε πόσους άλλους επίσης. Γιατί επικαλούμαστε και την Παναγία, καταλαβες. Όχι, όχι, Παναγία μου, τι είναι αυτά. Επίσης, ο Μαζονάκης, σύμφωνα με αυτά που καταλήγουν οι αρχές, ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.
1: Και έχει βγάλει προειδοποίησης, ναι.
0: Θα πρέπει να φωνάξει για να το αντιληφθούν, ναι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολλά τα κενά, πάρα πολλά τα προβλήματα. Βρίσκω σωστή την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ή... Διότι εδώ είναι πάρα πολλά τα κενά, αρέσει. Κάνεις μετάγγιση σε έναν άνθρωπο εκεί, παρέα με την πανοπλία του σαμουράι και τα βιβλία, στο διπλανό χώρο, σε ένα κρεβατάκι, και πηγαίνεις μετά, απολογίζεσαι και λες: δεν καταλαβαίνω γιατί μου συμπεριφέρεστε έτσι. Έχετε πρόβλημα αντίληψης, κυρία μου. Έχετε πρόβλημα αντίληψης και δεν το καταλαβαίνετε. Και πάνε και οι υπόλοιποι, γιατί ακούω που λένε για δημοσιογράφους, πολιτικούς, λέει αυτό, άνθρωποι της τέχνης. Ναι, πάνε με μια μακάρια άγνοια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα. Μακάρια άγνοια. Πας να σου κάνουν μετάγγιση και δεν έχεις ψάξει να δεις πού πηγαίνεις. Πας για μετάγγιση. Ολική.
1: Να σου βγάλουν το όμα και να σου ξαναβάλουν. Να στο φιλτράρουν και να στο ξαναβάλουν.
0: Και πας στο Κολωνάκι στο διαμέρισμα. Όσοι φύγατε από εκεί ζωντανοί, τυχεροί ήσασταν.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλύμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τον υπνοθεραπευτή.

0: FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου. Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδηγία.

0: να ήταν συνεργάτης με τη γιατρό της Καρνεάδου. Πήγε χθες από μόνος του, λέει αυτός, αυτοβούλος στον ανακριτή.
1: Παρουσιάστηκε.
0: Ναι. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτογραφία αυτή που τράβηξε η γιατρός εισαγωγικά, εστάλησε αυτόν τον υπνοθεραπευτή.
1: Υπνοθεραπευτής, πώς συστήθηκε αυτός, υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, πώς το έπαιρνε από μια. Έχεις εικόνα, ξέρεις.
0: Νομίζω ότι είναι υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, είναι και τα δύο. Πήγε να σπουδάσει.
1: Υπάρχει επάγγελμα και αφυπνιστής, ας πούμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Υπήρχε παλιά, λέει, αυτό το επάγγελμα. Πέρναγαν και ξύπναγαν τους ανθρώπους να πάνε στα εργοστάσια. Ναι. Τώρα αυτός τι κάνει δεν ξέρω να σου πω. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο κύριος χθες έκανε δηλώσεις στις κάμερες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνοντας χάρη, ρε παιδί μου, στους δημοσιογράφους.
1: Έχουμε, βάλε να ακούσουμε λίγο.
2: Από το πρωί όλοι οι συνάδελφοί σας με διασύρετε με το πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
3: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία.
2: Βεβαίως, στο παρελθόν, ναι. Ναι.
4: Τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη.
2: Δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό.
4: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
3: Λοιπόν.
2: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Και να μην ξανάρθετε μέχρι τη Δευτέρα. Ωραία. Θέλετε τη Δευτέρα να ξανάρθετε. Ωραία. Το συζητάμε.
1: Το μόνο που δεν είπε, αν ξανάρθετε θα σας υπνοτίσω.
0: Θα σας κουνήσω το ρολογάκι αυτό πέρα εδώ. Θα να δω τι ήσασταν στις προηγούμενες ζωές σας.
1: Θα σας υπνοτίσω όλους.
0: Τι τύπη είναι αυτή.
1: Δεν διασύρεστε, κύριε. Δεν ξέρω που νιώθει ότι διασύρθηκε. Να το εξηγήσουμε, γιατί και αυτός, όπως και άλλοι πάρα πολλοί, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ρεπορτάζ. Όταν έχει χαθεί, κύριε υπνοτιστή μου, ένας άνθρωπος, για μένα είναι σημαντικό ότι είναι άνθρωπος για αρχή. Βεβαίως είναι και διάσημος και γι' αυτό η κοινωνία ακούει περισσότερο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι την απώλεια. Όταν λοιπόν έχει χαθεί ένας άνθρωπος από αυτές τις συνθήκες και βγαίνουν πληροφορίες, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή ρωτάνε τις αρχές τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, τι λέει η έρευνά σας. Δεν υπάρχει διασυρμός, κυρία. Ρεπορτάζ υπάρχει. Αυτό λέγεται ρεπορτάζ. Αν αισθάνεστε ότι έχετε διασυρθεί, να εξηγήσετε και τους λόγους. Εκτός και αν νιώθετε ότι οι συνάδελφοί μας μετέδωσαν πληροφορίες οι οποίες είναι ανακριβείς. Εκεί το λέτε. Αυτό που είπατε για τη φωτογραφία δεν ισχύει. Αυτό που είπατε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, που εμπλέκεται ο συγκεκριμένος κύριος στο γεγονός της αποστολής φωτογραφιών, φωτογραφίας, ναι. Να πει, είναι ανακριβές αυτό. Δεν ισχύει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ, στην τετριμένη μας Ελλάδα, βρίσκουμε πάντα τρόπους να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μας. Γενικά το λέω. Δεν το συνδέω με την υπόθεση Κασχερή. Με κοιτάς, δεν το λέω για τον υπνοτιστή.
0: Γενικότερα.
1: Ναι, γενικότερα το λέω.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά λοιπόν, να περάσουμε όμως πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωρά εσένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, για τρίτη συνεχή χρονιά σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε να ευχαριστήσουμε τον Αθανάσιο για το μήνυμά του, το φίλο μας τον Κώστα.
0: Το Στέφανο.
1: Παιδιά, δεν προλάβαμε τον Παναγιώτη να διαβάσουμε τα μήνυματά σας. Λυπάμαι, θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση αύριο. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε καλύτερη διαχείριση στα μήνυματά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ευθύς αμέσως.
0: Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου.
1: Και εμείς ραντεβού.
0: Αύριο στις 6.
1: Μείνετε εδώ στο Real FM. Είναι η μέρα σήμερα γιορτής για το Real.
0: Χρόνια μας πολλά.
5: Real FM. Happy
6: birthday to you. Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν.
8: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
7: Απαντήστε τους, Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

0: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και drones τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και των συμμάχων της για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη μέσα σε σειρμό του ηλεκτρικού στο σταθμό της Κηφισιάς. Φορούσε στολή και έφερε εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφή.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Ακόμη χθες, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0 και Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
6: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
7: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
6: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εορταστικά, γιορτάζουμε!
0: Τον Real FM 97,8 που σήμερα συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. Έχουμε γενέθλια!
2: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά και καλά στο αληθινό ραδιόφωνο. Πότε πέρασαν, Αμαλία, 19 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε ένα μικρό στούντιο, εκεί στον Ταύρο, ήμασταν σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Μια πολύ μικρή, αλλά πολύ ζεστή παρέα, η οποία κατάφερε να μεγαλώσει αυτό εδώ το ραδιόφωνο και να το κάνει σήμερα 19 χρόνια μετά να είναι πρωταγωνιστής στις καρδιές σας. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά και καλά.
0: Και θερμές ευχαριστίες σε εσάς, γιατί εσείς κυρίως το αγαπήσατε, το αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή, εσείς το μεγαλώσατε. Πώς περνάνε τα χρόνια λοιπόν, λέω, Αμαλία, το θυμάμαι, ήμουνα μικρό παιδί, αμούστακο.
1: Αμούστακο, τώρα έχεις γίνει, ναι.
0: Με κοντά παντελονάκια ήμουνα.
1: Καλά και σηκώψε κάτι.
0: Πέρασαν τα χρόνια λοιπόν τώρα και είμαι πλέον στα άντα.
1: Ποια άντα είσαι, στα ίντα, στα 60 είσαι, 55 πηγαίνεις τον Ιούλιο, ποια άντα. Έχεις χάσει κάτι χρόνια, χάνεις.
0: Φαρμακ, τι τσούχτρα είναι ρε φίλε, πρωί πρωί. Άσε να πούμε και ένα χαριτωμένο ψέμα ρε πουλάκι μου. Μέρα που είναι σήμερα εορταστική, μπας και περάσει κάτω από τα ραντάρ. Κατευθείαν να μας το χαλάσεις. Εορταστική λοιπόν η ατμόσφαιρα σήμερα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί από εκεί και πέρα, παιδιά, τα θέματα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα προσπαθήσουμε όμως με την κυρία Αμαλία Κάτζου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που βρίσκεται στο άλλο μικρόφωνο
0: να σας κάνουμε και λίγο να χαμογελάσετε μέσα σε όλες τις σκληρές και ενδεχομένως δυσάρεστες ειδήσεις που θα ακούσετε το επόμενο διώρο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Κολώνα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σταθμού.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της,
1: έτσι,
0: ρε παιδί μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ίδια είναι, ίδια και απαράλλακτη. Χαμογελάει, χάρηκε. Μουσιακό είδος. Αυτό δεν της άρεσε.
1: Πώς θα της αρέσει που τη λες μουσιακό είδος?
0: Μα έτσι είναι, δεν θυμάσαι που το λέγανε και στο κινηματογράφο?
1: Ναι, θα θυμάμαι, αλλά γιατί?
0: Ξεκινάς από μουσίτσα,
1: θεά, ξανθιά θεά,
0: και μετά γίνεσαι μουσείο, κατάλαβες. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, η οποία στέλνει τις ευχές της. Καλημέρα στον Φάνη, να μας χαρίζεται, λέει, πολλές όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο, ευχαριστούμε για τις ευχές. Και το φίλο μας τον Νίκο στην δροσερή Σκύρο.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές.
0: Καλημέρα και στην Μαρία την Παπαγεωργίου. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Δηλαδή ο Σιφ λέει, τότε που ξεκίνησε ο σταθμός δεν ήσουν σεξ σύμπολ. Ήταν τόσο παλιά που δεν είχες μπάλα. Ναι, αγόρι μου, τότε ήμουν μικρό παιδί. Μικρό, αθώο αγόρι. Να είσαι καλά, αποθετή, εμείς σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κώστα. 19 χρόνια, λέει, γεράσαμε μαζί. Σε θυμάμαι, λέει, από τα F-16 και τα Zoom Zoom. Yeah, βεβαίως, και πολύ καλά θυμάσαι, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή μας έστειλε μήνυμα ο ακροατής από τη Σκύρο, που είναι δροσερή εκεί η κατάσταση, μην νομίζεις, και εδώ καλά είμαστε από άποψη θερμοκρασίας. Ειδικά το βραδάκι είχε αρκετή δροσιά, έως ψύχρα μπορεί να πει κανείς. Άστα τόσο καιρό σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες και ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τουλάχιστον από 18 μέχρι και 30. Και έτσι θα πάμε από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Πολλά τα μηνύματά σας λοιπόν για τις ευχές για το αληθινό ραδιόφωνο, όπως είναι λογικό σήμερα που συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα και στην Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα και στον Νίκο, τον Νικόλα στα λεωφορεία που στέλνουν τα μηνύματά τους και στα social media. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο 250. Καλημέρα Δημήτρη μου,
1: καλημέρα,
0: στο λεωφορείο μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Διονύση τον Καντιάνη. Από την πρώτη μέρα εδώ σε αυτή τη συχνότητα. Καλημέρα και στον Μένιο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. 19 εσείς λέει, 63 εγώ. Χρόνια πολλά αγαπητέ φίλε.
3: Happy birthday to you darling.
0: Παλιάτσε, εντάξει, το κατάλαβα σχετικά με την Μπάκα. Καλημέρα και στην Αγγελική. Πολλές ευχές λέει στο Real FM για τα γενέθλιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αγγέλικα για τα καλά σου λόγια. Και στη Βασιλική της Στεριοπούλου. Και στη Φανή, να είσαι καλά αγαπητή Φανή, καθημερινά εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα αρετή, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Είναι όπως βλέπεις τα μηνύματα με το που ξεκινήσαμε. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα, καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε. Αλλά μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ σε εορταστικό κλίμα. Γιατί όπως είπαμε και από χθες, αυτές τις ημέρες η υπόθεση η οποία απασχολεί όλη τη χώρα είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα όσα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η μία αποκάλυψη μετά την άλλη.
1: Ακριβώς, γιατί όσο αποκαλύπτονται, όπως είπε ο Ιωσήφ, πραγματικά γίνεται ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Δηλαδή αυτή η παρακλινική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί καλά κλινική δεν ήταν κανονική. Και ξέραν κάποιοι και δεν ξέραν. Ήξεραν, δεν ήξεραν. Είχαν κάλυψη, δεν είχαν, δεν έχω καταλάβει. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, το ότι οι ίδιοι λένε του κόσμου τα ψέματα. Πραγματικά του κόσμου τα ψέματα. Αυτά που είπαν στον ανακριτή είναι ανατριχιαστικά. Σαν να μισή. Δηλαδή δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει. Ότι οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο. Αναρωτιέμαι. Η κυρία αυτή, η γιατρός, ήθελε μάλιστα να φύγει από την ασφάλεια, να πάει στο σπίτι της να κάνει ένα ντουζάκι και να επιστρέψει. Τι αυτά πράγματα.
0: Ενώ ο σύζυγός της δήλωσε απεργός πείνας και δεν δέχεται τροφή. Να πούμε ότι και οι δύο έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού πλέον.
1: Τα ξημερώματα πολύ νωρίς μεταφέρθηκαν.
0: Ακριβώς, κρίθηκαν λοιπόν προφυλακιστέοι. Έρχονται λοιπόν καινούργια στοιχεία. Μάθαμε χθες ότι η κυρία είχε βγάλει λοιπόν τη φωτογραφία αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Την είχε στείλει κάπου, δεν είχαμε μάθει πού. Τελικά μάθαμε χθες ότι την είχε στείλει σε έναν υπνοθεραπευτή.
1: Ναι,
0: υπάρχει. Και του την έστειλε μάλιστα αμαλία.
1: Ναι.
0: Και με μια καρδούλα.
1: Καρδούλα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που ο άνθρωπος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Και μάλλον δεν είχε τις αισθήσεις του. Μάλλον λέω, γιατί αυτό ακόμα το ρεπόρταζ, μάλλον, αλλά όπως και να έχει. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτά προσωπικά δεδομένα. Μπορεί ένας γιατρός την ώρα που σε εξετάζει ή κάνεις μια θεραπεία ή οτιδήποτε να στέλνει φωτογραφίες σου κάπου αλλού. Αναρωτιέμαι και με καρδούλα. Και τι είναι αυτό, τι ήταν, υπνοθεραπευτής.
0: Υπνοθεραπευτής είναι ο κύριος.
1: Δεν είναι γιατρός, να το πω αυτό.
0: Όχι, το διευκρίνησε και εκείνος. Είπε ότι εγώ δεν είμαι γιατρός. Συνεργάζομαι, λέει, με τη γιατρό εδώ και κάποιο διάστημα και μου έστειλε, λέει, όντως τη φωτογραφία. Έκανε και δηλώσεις λοιπόν ο γιατρός. Είπε ότι θα τα καταθέσει όλα στις αρχές. Είπε ότι είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για την ίδια ημέρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλαδή μετά την πλασμαφαίρεση, ότι είχαν ραντεβού με τον τραγουδιστή εκεί στο χώρο του, τέλος πάντων. Και αναφέρθηκε και στο θέμα της φωτογραφίας που του έστειλε η γιατρός, η οποία έχει κριθεί προφυλακιστέα. Τι είπε λοιπόν ο υπνοθεραπευτής σχετικά με αυτή την φωτογραφία, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο.
4: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει. Αλλά εγώ έμεινα και διαβεβαίωσα ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ, με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
0: Αυτά λοιπόν του είπε η γιατρός. Του έστελνε φωτογραφίες την ώρα της πλασμαφαίρεσης με καρδούλες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις δώσει τον όρκο στον Ιπποκράτη. Πραγματικά απορώ. Απορώ πραγματικά. Και όχι μόνο, ξαναλέω. Και να επιμένεις ότι όλα γίναν σωστά και να ρίχνεις τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Γιατί άκουσα και αυτό και βγήκε και ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν πολύ γρήγορα ότι το, δεν το κατέβασαν με φορείο αλλά μια καρέκλα, και οι άνθρωποι είπαν ότι ναι, το κατεβάσαμε καρέκλα γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Το φορείο δεν έμπαινε ούτε στον ασανσέρ, στον ελκυστήρα. Πάει τώρα να τα φορτώσει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να κατηγορήσουν τους διασώστες.
1: Τους διασώστες που δίνουν τον εαυτό τους, τη ζωή τους. Που κάνουν μια πολύ. Τι να πω τώρα, λειτουργήμα. Ότι αυτοί τα κάνουν όλα καλά και αυτοί είναι διασώστες του ΕΚΑΒ. Απίστευτα πράγματα.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ματθεόπουλο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Μίλησε χθες στο Open.
5: Εμείς υπήρχε φορείο και στο ασθενοφόρο που το μεταφέραμε. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με την καρέκλα χρησιμοποιήσαμε αμπού, κρατούσαμε σε οξυγόνο. Ήταν σε μια θέση ο τραγουδιστής ημικαθήμενη, που όταν κάνεις κάρπα θα πρέπει να είναι οριζόντια να σας ταινείς, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Και το έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Έναν απειλιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος από ό,τι μας ενημέρωσαν.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση μέσα στο ιατρείο, λοιπόν. Ένας απνιδωτής ο οποίος ήταν χαλασμένος, κάρπα με το ένα χέρι, έτσι έκαναν κάρπα.
1: Ναι.
0: Ημικαθήμενος και όχι ξαπλωμένος. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, χθες είχαμε και την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών, που ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ευθύνες που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Και στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ιατρικό Σύλλογο, ναι.
0: Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ευθύνεται για τους ελέγχους. Γιατί εδώ γίνεται λόγος προφανώς για πλημελείς ελέγχους.
1: Ναι, δεν γίνανε έλεγχοι όπως έπρεπε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Αν η συγκεκριμένη. Γιατί υπάρχει μια αρχή η οποία, από ό,τι κατάλαβα, έχει πάρα πολύ λίγα άτομα. Είναι υποστελεχωμένη, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Από την άλλη, άκουσα κάτι τρελά πράγματα από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ότι δηλαδή πήγαμε, αλλά κάποια ραντεβού ήταν με. Κάποιοι έλεγχοι ήταν με ραντεβού, άλλοι ήταν προειδοποιητοί. Μετά βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Δηλαδή απίστευτο. Ενώ υπήρχαν καταγγελίες. Ξέραμε τι γινόταν σε αυτή την παρακλινική. Δεν είναι απίστευτο αυτό.
0: Ο Γιώργος Πατούλης, λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, φιλοξενήθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ναι, από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί, λοιπόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου του έθεσε όλα τα ερωτήματα για τους ελέγχους, για το πώς διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι από το κλιμάκιο, από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, και γιατί δεν είχαμε αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
6: Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως.
7: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι τη μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
6: Ακριβώς. Όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν, και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
7: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
6: Όχι, δεν
7: και
6: μπορούμε.
7: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
6: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
7: Χτυπάω. Και αν
6: δεν σου ανοίγει, θα πας από το μπαλκόνι.
7: Δεν κάνω τίποτε.
6: Τι θα κάνεις.
7: Θα ειδοποιήσω να πας.
6: Θα
7: ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω να πας.
0: Τι να κάνουμε, λέει, πήγαμε και δεν μας άνοιξαν.
1: Τι να μπούμε από το μπαλκόνι.
0: Θα μπούμε, λέει, από τα μπαλκόνια.
1: Και απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, όταν. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο, επικοινωνείς με τις αρχές.
0: Εισαγγελέας.
1: Πώς υπάρχουν αστυνομία. Αρχές. Πώς, και σηκώνεσαι και φεύγεις. Φυσικά δεν θα άνοιγαν αν ήταν και ενημερωμένοι, λέω εγώ, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, λέω, γιατί πολλά ακούγονται. Αν ήταν ενημερωμένοι, σιγά μην άκουγαν. Και αυτά που ακούω με τα τροχύλα, τα μηχανήματα που τα βγάζαν στο μπαλκόνι. Απίστευτα πράγματα. Δεν με πείθουν όλα αυτά που είπε ο κ. Πατούλης. Κάτι έχει πάει στραβά, έχει πάει λάθος. Και έχασε ένας άνθρωπος, θα ξαναπώ, τη ζωή του για να έρθει όλο αυτό στην επιφάνεια. Τι γινόταν εκεί μέσα.
0: Το ένα θέμα, λοιπόν, είναι ότι δεν μπορούσαν να μπουν από τα μπαλκόνια. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν μας άνοιξαν. Εμείς πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά δεν μας ανοίξανε. Τι να κάνουμε, να πηδήξουμε. Δεν γίνεται. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όταν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, εάν είδαν τα μηχανήματα. Εάν έψαξαν για τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν στο χώρο και για τα οποία, να πούμε ότι η κυρία εμφανιζόταν και στο διαδίκτυο αλλά και σε συνέδρια και έκανε επίδειξη του μηχανήματος. Έλεγε, έχω το μηχάνημα εδώ που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος.
8: Έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
0: Έλεγε η κυρία, λοιπόν, στο συνέδριο, έχω στη διάθεσή μου το μηχάνημα που κάνει το φιλτράρισμα του αίματος. Και ρωτάει, λοιπόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου, έγιναν οι έλεγχοι, έψαξαν όλο το χώρο. Αφού έχει γίνει καταγγελία και από τον γιατρό, τον νεφρολόγο, τον κύριο ιατρού, ότι του έχει πάει περιστατικό μετά από πλασμαφαίρεση που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ναι, έκανε προφορική καταγγελία.
0: Προφορική. Έτσι δεν αλλά έκανε... έχει ενημερώσει.
1: Φυσικά έχει ενημερώσει.
0: Οπότε έχετε προφορική καταγγελία από γιατρό. Έχετε δει στο συνέδριο που βγαίνει και λέει ότι έχω μηχάνημα φιλτραρίσματος αίματος.
1: Ποιος υπό την αιγίδα ποιον οργανισμό έγινε αυτό το συνέδριο? Αυτό ρωτάω.
0: Θα τα ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια.
1: Όχι, έτσι,
0: αλλά το ερώτημα
1: εγώ,
0: είναι, έψαξαν το χώρο. Τι απάντησε λοιπόν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου?
7: Μήπως υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρες του συγκεκριμένου?
6: Όχι.
7: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς?
6: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
7: μήπως
6: ρωτήσετε...
7: υπήρχε ανοχή?
6: Ακούστε.
7: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα εννοείτε... και όλα αυτά και δεν μιλούσαν?
6: Ένα
7: τα μηχανήματα αυτά.
6: Όχι, ένα λεπτό.
7: Συγχωρείτε, επειδή τα
6: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα?
7: Μα
6: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα?
7: Γουμούτσες είναι αυτά.
6: Κύριε Χατζηνικολάου.
7: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε?
6: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
7: Το βάζανε μέσα
6: στο δουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου?
7: Ανοίξτε και θα δουλέψω.
6: Εγώ δεν τα ανοίξω τα δουλάπια.
1: Ναι, να τα ανοίξετε. Να τα ανοίξετε, κύριε Πατούλη, τα ντουλάπια. Να τα ανοίξετε.
0: Κύριε Πατούλη,
1: δεν μιλάμε εσείς. Οι ελεγκτές, δεν λέω τον κύριο Πατούλη.
0: Οι ελεγκτές.
1: Λοιπόν, εντάξει, μην θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.
0: Είχαν ρόδες στα μηχανήματα, μπορεί να ήταν στα ντουλάπια. Τι να κάνω, να ανοίξω εγώ τα ντουλάπια, τι να κάνω, να πηδήξω εγώ στα μπαλκόνια. Ναι, αλλά ρε παιδιά, πώς θα γίνει, δεν είχατε πάρει χαμπάρι? Στο συνέδριο που ήταν η γιατρός και έκανε επίδειξη του μηχανήματος, κανένας δεν άκουσε. Κανένας δεν είδε. Και το συνέδριο που πολύ σωστά αναρωτήθηκε η Αμαλία, είχε γίνει υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και της Περιφέρειας. Ποιος ήταν περιφερειάρχης τότε? Ο κύριος Πατούλης.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε και για τις ευχές και για τα σχόλιά σας. Και ο Γιάννης μας ακούει στην κόκκινη. Δηλαδή, αν εγώ διαφημίζω στο ίντερνετ ότι πουλάω ναρκωτικά και έρθει η αστυνομία σπίτι μου και δεν τα βρει, είμαι καθαρός. Δίκιο έχει. Δηλαδή, το διαφημίσαν παντού οι διαφημίσεις του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Δεν ξέρω πώς θα το πω, αισθητικής, δεν ξέρω πραγματικά πια. Ήταν παντού. Είχαν γίνει καταγγελίες, το ξέρανε. Και τώρα λέει να ανοίξουμε τα ντουλάπια, παίρναν τα μηχανήματα, τα κρύβανε, άρα.
0: Όφυλαν να το γνωρίζουν.
1: Όφυλαν, παίζανε με τις ζωές των ανθρώπων.
0: Όφυλαν.
1: Ήρθαν ανατριχιαστικές, έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο παραϊατρείο και είναι συγκλονιστικά και ανατριχιαστικά τα όσα λένε.
0: Και το θέμα είναι πόσοι ξέρανε, πόσοι γνωρίζανε.
1: Και επίσης ποιοι άλλοι, εγώ θα το πω, γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό το παραϊατρείο και είχε διασυνδέσει και με κάποιες άλλες ειδικότητες, αμανικής, υπνοθεραπευτές και δεν ξέρω τι. Ήταν ολόκληρο κύκλωμα αυτό. Ο ένας έστειλε τον ασθενή στον άλλον.
0: Και κατέληξε λοιπόν χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
6: Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
7: Ποιοι υπουργοί σας το παρακαλώ ξέρανε και ποιοι celebrity?
6: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
7: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
6: παίρνοντας
7: ότι έχετε γνώση.
6: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
7: Α, δεν έχετε γνώση.
0: Το ξέρανε οι celebrities και οι πολιτικοί. Τι έγινε ρε παιδιά? Ποιοι το ξέρανε τελικά και δεν έκαναν τίποτα? Και η ευθύνη φυσικά, Αμαλία, δεν είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο.
1: Εγώ βλέπω πάντως ότι παίρνουν αποστάσεις στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω ότι παίρνουν αποστάσεις από κάποια πράγματα. Αυτό διακρίνω. Δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα πικ-πονκ ευθυνών. Όχι ξέρανε οι celebrities, όχι ξέρανε. Ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι ξέρανε οι βουλευτές, όχι. Οι πολιτικοί, να ηρεμήσουμε λίγο. Χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα. Υπάρχουν ευθύνες. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που τον αναλογεί.
0: Πάμε και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ναι, το οποίο από το 2019 έχει περάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι λένε λοιπόν οι επιθεωρητές υγείας που νωρίτερα, πριν το 2019, είχαν αυτό το ρόλο? Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σταύρο Σιάβο, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Επιθεωρητών Υγείας.
9: Ήμασταν αναγκασμένοι, ας το πούμε, να αλλάξουμε το προφίλ των ελέγχων, διότι δώσαν προτεραιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους ελέγχους για τον καπνό τότε. Εγώ ήμουν προϊστάμενος και τους έστελνα εκεί. Τρεπόμουν εγώ ίδιος. Τρεπόμουν να τους στείλω. Εάν υπήρχε το ΣΕΙΠ, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα τα τελευταία χρόνια, που διαφημίζονται οι γιατροί ότι κάνουν διάφορες επεμβάσεις. Κάλεσα να κάνεις μια έρευνα και να κάνεις τις προτάσεις σου και να αρχίσεις εντατικούς ελέγχους εκεί που κρίνεις.
0: Του στείλαν τους ανθρώπους λοιπόν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να ελέγχουν για τον αντικαπνιστικό νόμο.
1: Ναι, υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Πάει και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
1: Εδώ υπάρχουν και πάλι να δούμε.
0: Γιατί τώρα ακούω ότι πρέπει να ανασυσταθεί, πρέπει να λειτουργήσει ξανά.
1: Να ενισχυθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αφού πέθανε λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ουσιαστικά τον δολοφόνησαν, γιατί αυτό είναι, αυτό να το λέμε. Με φοβόμαστε, γιατί είναι και κατηγορούμενοι πια και έχουν και εγκλήσει στις φυλακές. Τι είναι αυτό πράγμα.
0: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τους πολίτες.
1: Κανένας.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, από πλαστικό χειρούργο,
1: μπράβο,
0: τον κύριο Σαράκη, ναι, ο οποίος έκανε καταγγελία για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη που κάνει παράνομα αισθητικές πράξεις, που έχει κλείσει 8 φορές και άνοιξε 9.
1: Να σου πω μια
0: με το που έκλεινε,
1: άνοιγε
0: με λοιπόν διαφορετική επωνυμία η επιχείρηση, γιατί ήταν μπροστά επιχειρηματίες και όχι γιατροί.
1: Να σου πω λοιπόν ότι εχθές κάποιος με πήρε τηλέφωνο, θα πω ονόματα, και μου είπε: ξέρεις αυτό που βάζουν οι αλουρονικό στα χείλια, έχει γίνει μόδα. Τα κορίτσια και τα βάζουν και την κόρη μου. Όλοι. Και υπάρχουν, δεν θα πω σε ποια περιοχή, ούτε, όχι κέντρα, σε σπίτια. Τίποτα, τίποτα. Και ένα κοριτσάκι βρέθηκε στο νοσοκομείο. Γιατί το υλικό που μπήκε, δεν ξέρω και τι βάζουν ακριβώς, δεν ήταν ελεγμένο, τη δημιούργησε αναφυλαξία, δεν ξέρω τι, και βρέθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένο. Και δεν ξέρω και τι βάζουν ακριβώς, δεν ήταν ελεγμένο, τη δημιούργησε αναφυλαξία, δεν ξέρω τι, και βρέθηκε στο νοσοκομείο.

0: κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
10: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο με την Ευρώπη αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
15: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά ιατρού

0: και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
0: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
0: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930 24690.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Στον Real FM 97,8 ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές και βέβαια, Αμαλία, να πούμε χρόνια πολλά σε σοφία, αγάπη, πίστη και ελπίδα.
4: Χρόνια πολλά.
3: Που έχουν σήμερα
4: τη γιορτή. Μαραγκίδου.
3: Χρόνια πολλά, Σόφη μας. Μέσα από την καρδιά μας. Και χρόνια πολλά και που αλλού. Ξεχάστηκες.
4: Στη Σοφία Βούλτεψη.
3: Έτσι, μπράβο. Γιορτάζει σήμερα η μία και μοναδική η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη.
5: Θα ξεκινήσουμε με την ακρόαση των προσκεκλημένων μας. Ξεκινώ με την κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Να δοκιμάσουμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαρίδου. Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε? Σας βλέπω, μ' ακούτε? Κυρία Παπαρίδου.
6: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
3: Δεν τη βρήκε την κυρία Παπαρίδου τελικά, αλλά χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και πριν πάμε και στα δικά σας μηνύματα, αν μένεις στο Χαλάνδρι ή στις γύρω περιοχές και ψάχνεις εργασία, σου έχω το πιο φρέσκο νέο της ημέρας. Η Little Elance θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τα επόμενα μέλη της ομάδος της. Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, το Team Little σε περιμένει στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε μια βόλτα να μιλήσετε από κοντά για τις ανοιχτές θέσεις και τις παροχές που προσφέρουν και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους πρώτους που θα μπουν στο νέο κατάστημα Lidl στο Χαλάνδρι.
4: Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης και κάποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Ακριβώς γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γεμίσμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
3: Καλημέρα στο Δημοσένη. Υπάρχει, λέει, κάποιος να μας ενημερώσει πότε θα ανοίξει η γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Από το Πάσχα είναι μία λωρίδα έλεος. Η κίνηση είναι απίστευτη. Το επιβεβαιώνει και ο Λάσχαρης που γνωρίζει καλά την περιοχή. Καλημέρα και στην Αθηνά. Με όλο το σεβασμό, λέει, στη δουλειά σας, αλλά μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι να βοηθήσετε με την έρευνα ώστε να παρουσιάζετε τέτοια θέματα πριν εξελιχθούν σε τραγικά γεγονότα. Έχει δίκιο η Αθηνά.
4: Έχει δίκιο.
3: Καλημέρα, Αθηνά. Βγαίνουν πολλά όμως, βγαίνουν πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς όμως με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου. Του Γιώργου Μασονάκη σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Έφυγε ένας άνθρωπος.
4: Ναι, αναρωτιέμαι, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και θα είναι, έτσι, γιατί ήταν δημοφιλής, δεν το συζητάω, είχε μια τεράστια πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Αν ήταν ένας άλλος απλός άνθρωπος, θα το μαθαίναμε, θα γνωρίζαμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παραϊατρείο. Αυτό αναρωτιέμαι, Ιώσυφ, μόνο. Δηλαδή, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάθαμε τι γινόταν εκεί μέσα.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά, λοιπόν, και σε σχέση με τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει τώρα και η πληροφορία ότι τους είχε, λέει, σταλεί από την πλευρά των γιατρών ένα τιμολόγιο με την αγορά μηχανημάτων, το οποίο, λέει, ήταν στα αγγλικά και τους μπέρδεψε. Δηλαδή για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ότι παρουσιάστηκε, λέει, σαν εξαρτήματα μηχανήματος οζονοθεραπείας, αλλά ήταν στα αγγλικά, λέει, και μπερδεύτηκαν μέχρι να το μεταφράσουν. Έχει ακουστεί και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τι γίνεται. No, αλλά επαναλαμβάνω, μην τα ρίχνουμε όλα στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι υπεύθυνος για όλα ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βέβαια την κυρία ευθύνη για τον έλεγχο. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Γενικά οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοιους τσαρλατάνους.
4: Πώς το είπες, τσαρλατάνους
3: των πανεπιστημίων της Χαβάης.
4: Είδα αυτό το πανεπιστήμιο στη Χαβάη, αυτό τη σαμανική, το λόγο σταυριοσύφη μου, ναι, ιατρική, που δεν είναι ιατρική, παιδιά. Κάτι βελόνες, κάτι άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Ναι, κβαντική ιατρική.
4: Α, και κβαντική.
3: Σαμανική ιατρική.
4: Και άλλοι μιλάνε για κβαντική ιατρική.
3: Ιατρική της ευεξίας.
4: Τι να πω.
3: Ιατρική της ευμάρειας, των πλουσίων, των ελίτ και όλες αυτές οι μπούρδες που πουλάγανε με μπλαζέ ύφος οι δύο γιατροί εκεί στην καρδιά του Κολονάκη.
4: Και αμετανόητη, μου προκαλεί εντύπωση. Χάθηκε ένας άνθρωπος αμετανόητη.
3: Καλημέρα στην Ειρήνη. Με την ελπίδα, λέει, ότι και άλλα μέσα θα έχουν παράδειγμα την πίστη στην ποιότητά σας, τη σοφία στον τρόπο επικοινωνίας σας με τους ακροατές. Εύχομαι με πολύ αγάπη χρόνια πολλά και επιτυχημένα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
4: Να σε καλά, Ειρήνη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Όπως και το φίλο μας τον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Να σε καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Στην Άρτα, βλέπω, μετακινήθηκες. Θα πάμε παρακάτω στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Η Αμαλία έχει ετοιμάσει παιδεία και έρευνες σήμερα, να ξέρετε.
4: Θα τα πούμε πιο κάτω.
3: Όχι μία, δύο έρευνες έχει η Αμαλία.
4: Μία
3: οποίες,
4: για κότες και μία για σοκολάτα.
3: Οι οποίες τσακίζουν κόκαλα. Παιδιά, να το ξέρετε. Αυτό
4: μείνετε
3: σας προετοιμάσει.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Η μία είναι για κότες. Είχα καιρό να ασχοληθώ με αυγά και κότες.
3: Ναι, ναι.
4: Με τα πουλερικά.
3: Το αναγνωρίζω.
4: Μπράβο, και η άλλη είναι για τη σοκολάτα.
3: Κοίταξε, έτσι όπως τα ακούω,
4: ναι, ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η έρευνα για τη σοκολάτα μου ταιριάζει καλύτερα και είναι αυτή που περιμένω έτσι με ανυπομονησία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι και μεγάλος φαν με τι σοκολάτες, δεν μπορώ να συγκρατηθώ.
5: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
3: Ένα μόνο.
4: Τι να του κάνει το ένα.
3: Το ένα ίσον κανένα.
4: Φάει ένα κιλό.
3: Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την πολιτική επικαιρότητα και για τις δημοσκοπήσεις. Και για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και τις κόντρες
4: και
3: που υπήρξαν.
4: Και για έτσι, τη νέα πρόκληση από το Φιντάν, το είχα κάνει Φιντάν και την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Και για την ακρίβεια φυσικά για τα καύσιμα
4: Βέβαια.
3: Που παραμιλάει ο κόσμος. Γίνεται ένας χαμός, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
4: Παναγιώτη μου,
3: για γελόνια.
4: Συγγνώμη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σήμερα δεν είναι να σχολιάσεις κάτι αθλητικό. Κάποια ομάδα έπαιζε
3: χθες. Θα το έλεγα, περίμενα να έρθει ο Βολάνιος.
4: Α, γιατί ήταν κάτι, καμιά άλλη ομάδα. Θα το έχεις πει από την αρχή της εκπομπής.
3: Εγώ επειδή είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και πάνω απ' όλα φιλάθλος.
4: Ναι.
3: Να πω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα.
4: Σε 9 παρά 20.
3: Τις υποχρεώσεις του στο Europa League επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια. Και μάλιστα με ανατροπή.
4: Ναι, μίλα εσύ σε παρακαλώ, σωστά. Γιατί διαμαρτύρονται οι ακροατές.
7: Θα έλεγα ότι πριν από ένα λεπτό δήλωνε φαν τσοκολάτας. Μπορεί να τα αρέσουν τα κανελόνια, γιαγκελόνια. Δεν ξέρω πώς τα λέει εκείνος. Γιατί έξω μας υποτιμούσε την ομάδα, λες και δεν είναι σπουδαίο επίτευγμα.
3: Τα ενίκο μη ενδύμο.
4: Πώς, δηλαδή, αφού το έλεγες.
3: Ό,τι γίνεται εδώ μένει εδώ.
7: Δεν σημασία έχει τι
3: δηλώνουμε στον αέρα.
7: Σωστά.
3: Αυτό είναι. Για άρα πάμε τώρα εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει για την κίνηση στους δρόμους. Μας έστειλε ο φίλος από τον Κορυδαλό. Εκεί πέρα γίνεται χαμός στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Και εσύ μου λες για τη Γιαγκελόνια τώρα. Ποιος ξέρει τη Γιαγκελόνια?
7: Έχει δίκιο ο φίλος. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Νίκαια μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα Ισόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη.
3: Έχει και άλλα πολλά.
7: Αρκετά.
3: Μάλιστα.
8: Παρακάτω.
7: Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
8: Παρακάτω.
7: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή.
8: Παρακάτω.
7: Πάμε νότια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
8: Παρακάτω.
7: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαρίου.
4: Δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Πες που δεν έχει κίνηση.
3: Ναι, ρε πουλάκι μου, φτιάξε ένα δελτίο.
4: Που δεν έχει.
3: Λέγε για παράδειγμα, στη Λαμία δεν έχει κίνηση.
7: Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό.
3: Ναι.
4: Στα Τρίκαλα δεν έχει. Στη Σπάρτη δεν έχει.
7: Άρα θα βγούμε εκτός Αθηνών γενικά.
3: Πήγαινε έξω. Έξω πήγαινε. Έλα Παναγιώτη, ολοκλήρωσε.
7: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Βλέπετε η Νίκη τραβάει κόσμο ακόμη και το επόμενο πρωί.
3: Τι λες τώρα.
7: Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο.
4: Σε βλέπω τα μούτρα σου.
7: Άνω των 30 λεπτών καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από Φιλής έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
8: Παρακάτω.
7: 10-15 λεπτών από Πλακεντές έως Κηφισίας.
3: Αυτό ήταν, τελειώσαμε.
4: Δόξα.
3: Έδωσε ο Θεός. Έδωσε ο Θεός.
4: Πάντως, σε καταγγέλουν οι ακροατές.
3: Εμένα.
4: Γιατί σήμερα, ναι, θα το ξαναπώ. Τα αθλητικά, αν ερχόταν ο Παναγιώτης εδώ Βολάνιος, δεν θα τα έλεγες.
3: Ρε παιδά, όχι, θα το έλεγα. Να, κοίτα το χαρτί.
4: Πάντως, στη σκαλέτα δεν. Στη σύσκεψη δεν το πες.
3: Ολυμπιακός για
4: γελόνια. Στη σύσκεψη
3: δεν. Παιδί μου, το βλέπεις στο χαρτί μου.
4: Όχι.
3: Παναγιώτη, το βλέπεις στο χαρτί.
4: Στη σύσκεψη δεν το είπε, Παναγιώτη.
3: Ολυμπιακός για γελόνια.
7: Ναι, το έχει τελευταίο στη λίστα.
4: Ναι, στη σύσκεψη δεν το είπε. Καλά,
3: δεν σκοτώσατε και το θηρίο, ρε παιδιά. Δεν παίζατε με την Μπαρτσελόνα. Ούτε για γελόνια παίζατε. Με κατηγορήσετε εμένα τώρα ότι δεν είμαι αντικειμενικός.
4: Αυτό,
3: ο Παναγιώτη Βολάνιο θα τον συναντήσουμε βέβαια, ξανά στις 10:20. Ευχαριστούμε για την περιποίηση. Καλημέρα στην Άλκηστη. Ρε παιδιά, λέει, το μηχάνημα που πήγαινε και ερχόταν στη βεράντα, τι βάρος είχε.
4: Ήταν τροχύλατο όμως.
3: Ήταν τροχύλατο, άρα... ένα ογκώδες μηχάνημα. Ογκώδες. Τουλάχιστον από αυτό που έχουμε δει από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου το έκρυβαν. Τώρα το έκρυβαν στα μπαλκόνια, το έκρυβαν στις δουλάπες. Όπου και να το έκρυβαν, δεν μπορούσε ο κύριος Πατούλης, όπως είπε, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια ή να πηδάει στα μπαλκόνια και να μπαίνει μέσα. Άστα, καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Η Αμαλία έχει νεότερα και για τις συντάξεις, γιατί
4: ναι, το πούμε τώρα.
3: Ρωτάνε οι συνταξιούχοι.
4: Ναι, ναι, ρωτάνε.
3: Θες να τα πούμε μετά το διαφημιστικό.
4: Ωραία, μετά
3: λοιπόν.
4: Θα δώσουμε τις ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου.
9: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
12: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία.
13: Μίτινγκ.
14: Συνεργείο.
13: Υγεία.
14: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Είδες ο Βολάνιος που έχει πέρασει. Έχετε μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Πατρίνα. Πετρίνα λέει: αφήστε βρε τον Παναγιώτη να τα πει. Είναι εξαιρετικός.
1: Είναι, είναι.
0: Τόσο πολύ εξαιρετικός λέει που χαιρόμαστε να τον ακούμε. Ότι σήμερα δεν τσουλάει το πράγμα. Φαντάσου, δηλαδή πόσο πολύ το πράγμα. Καλημέρα, Πετρίνα μας.
1: Λοιπόν, να πω τα δικά μου τη σύνταξη. Θες να πεις, πουλάκι μου, κάτι άλλο?
0: Πρόλαβα.
1: Δεν θα προλάβεις.
0: Ήθελα
1: αυτό
0: να πω, αλλά πού να προλάβω.
1: Έλα,
0: ο μαύρος.
1: Πες.
0: Όχι, θα σου δώσω το λόγο τώρα. Ήθελα να πω εδώ για τα μηνύματα που έρχονται οι άνθρωποι, ναι, μας εύχονται για τα 19 χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε
0: αλλά
1: πολύ.
0: Αλλά έχεις δίκιο όμως, γιατί έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους που ρωτάνε για τις πληρωμές των συντάξεων.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ο μήνας πόσο έχει σήμερα. Τις 20 του μήνα που τελειώνουν τα λεφτά από τη σύνταξη και ο καθένας περιμένει να πάρει την σύνταξή του. Άρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Άρα Πέμπτη απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών. Λοιπόν, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα η πρώτη καταβολή είναι Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, επομένως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, αλλά και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Άρα η πρώτη καταβολή 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, η δεύτερη τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.
0: Τα χριστουγεννιά της ημέρας λοιπόν από, εντάξει, την Αμαλία που μας βοηθάει για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας και να ξέρουμε τι και πότε. Οπότε σημειώστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, 24 απόγευμα, έτσι, 28 απόγευμα για την πληρωμή των συντάξεων. Από εκεί και πέρα έχουμε αυξήσεις στα ταξί, στις, ναι, διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια, mm-hmm, Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Να πω μόνο σε αυτό που λέει ο Σύφο ότι οι φίλοι μας οδηγοί ταξί έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από αυτή την ανακατοσούρα στην ερική αγορά και την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Έχουν πρόβλημα.
0: Εννοείται,
1: οι άνθρωποι.
0: Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα στη δεύτερη και πήρα αναγκαστικά κάποια ταξί, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Πραγματικά παραμιλάνε.
0: Είναι αυξήσεις λοιπόν που έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες, οι οδηγοί ταξί αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Έτσι λοιπόν έρχονται αυξήσεις στις χρεώσεις που πραγματοποιούν διαδρομή από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα. Έτσι λοιπόν με μονή ταρίφα η χρέωση αυξάνεται για τη διαδρομή αεροδρόμιο προς κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ. Η νυχτερινή η διπλή ταρίφα αυξάνεται από 55 σε 65 ευρώ. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στην διπλή ταρίφα. Και επίσης έρχονται και αυξήσεις για την αναμονή της ώρας. Περίπου στα 20 ευρώ θα είναι η αναμονή για μία ώρα. Όπως είπαμε όμως είναι δικαιολογημένες αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει λοιπόν και οι επαγγελματίες με κάποιο τρόπο να ωφεληθούν, γιατί με την αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα οι άνθρωποι έχουν φτάσει να θέλουν μέχρι και 500 ευρώ περισσότερα το μήνα. Το προσεχές διάστημα λοιπόν θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις και στα ταξί για τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι, έτσι,
0: όχι γενικά
1: λοιπόν. Ναι.
0: Από και προς το αεροδρόμιο.
1: Να πάμε λίγο στην Κυψέλη. Θυμάστε όλοι τι συνέβη σε κάποια κτίρια, έτσι, τα οποία ξαφνικά κεραγμένες και πήραν κλίση κτλ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Χαρίς Δούκας, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, να το πούμε αυτό, για τις ρογμές πολυκατοικίες. Και τόνισε πως σε κάποια κτίρια υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε ότι με βάση τα δεδομένα που έδωσε η Ελληνικό Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες ενώ πρόβλημα έχουν 24. Και λέω αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται από την έκθεση των περιγνωμόνων ότι οι καθυζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό σε κτίρια στην Κυψέλη. 4 φορές πάνω από το κανονικό οι καθυζήσεις. Τώρα λοιπόν, το ένα κομμάτι, οι άνθρωποι έφυγαν. Ποιος θα τους αποζημιώσει? Το κράτος λογικά, θεωρώ. Η Ελληνικό Μετρό θεωρώ, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά το ότι υπάρχει μια έκθεση εμπειρογνωμών των κατοίκων της περιοχής που λέει ότι καθίζει είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Εντάξει, δεν το λες. Είναι σου δημιουργεί μια ανησυχία, ένα προβληματισμό.
0: Και είναι οι καθυστερήσεις και οι ρογμές που υπάρχουν στα κτίρια τα συγκεκριμένα, αλλά είναι και τα γειτονικά. Ανησυχούν και οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες και των γειτονικών κτιρίων εκεί στην Κυψέλη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν και εχθές.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Ανέσει πάνω από 7 φορές σε εμάς. Έχουν ελέγξει, έχουν δει.
4: Δεν έχουμε καμία απάντηση.
5: Αν πέσει αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλοι ροχμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
6: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μία απάντηση.
7: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούν ότι από τη μία στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
1: Δεν είναι. Οι άνθρωποι ανησυχούν και έχουν δίκιο. Πάντως ζητούν 3 πράγματα. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόντικα, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια.
0: Αυτό είναι. Είναι η εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας που πρέπει να γίνει και ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Και η ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Φυσικά τα έργα είναι σημαντικό. Είναι σημαντική επέκταση του Μετρό, αλλά να γίνει με βάση. Να είναι όλα. Πώς θα το πω, να είναι όλα σωστά. Να γίνουν οι έλεγχοι και να συνεχιστεί το έργο.
0: Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες λοιπόν για την στατική επάρκεια για να προχωρήσουν στη συνέχεια στις αναγκαίες επισκευές. Οι άνθρωποι όμως τόσο καιρό είναι με το πρόβλημα αυτό ανοιχτό, χωρίς να παίρνουν απαντήσεις και είναι στην αναμονή. Και με το δίκιο τους διαμαρτύρονται. Ας έρθει ο καθένας μας στη θέση τους. Θα έμενες εσύ σε ένα τέτοιο σπίτι?
1: Όχι. Και σκέψου να έχεις και μικρά παιδιά μέσα.
0: Το κυριότερο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους.
0: Αν θα έμενες εσύ με την οικογένειά σου.
1: Δεν θα
0: το δεύτερο, θα μπορούσες να το εκμεταλλευτείς? Θα μπορούσε κάποιος να το νοικιάσει?
1: Και αν έχει δάνειο ή έχει δάνειο κάποιος και φύγει από αυτό το σπίτι και πρέπει να πληρώνει και νίκιο και δάνειο, μπορεί?
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα Λία Μαλία μας και Ιωσήφ μας και χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας σταθμό που επί 19 χρόνια μας ομορφαίνει τη ζωή. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη και εγώ σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Στη ζωή σας να έχετε πάντα σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας, Σόφη μας. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου Σοφία. Ακούει τώρα, ξέρει για ποια άλλη μιλώ. Χρόνια πολλά, Σοφάκι, να σε χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη, είναι στο δρόμο για τη Χαλκίδα με τρομερή κίνηση, ναι. Και ο Μιλτιάδης στο καταγράφει. Κουράγιο φίλε, καλή δύναμη.
1: Πάντως Ιωσήφ, στο θέμα της κίνησης η κατάσταση είναι τραγική.
0: Εντάξει, τώρα στο
1: δηλαδή,
0: έχουμε επανέλθει.
1: Δηλαδή και το απόγευμα έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις πραγματικά.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρεστε στα ταξί. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και να σας πω την αλήθεια, οι αυξήσεις αυτές λέει δεν βοηθάνε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με μια αύξηση στο συνολικό κόμιστρο της ελάχιστης ταρίφας που είναι τώρα στα 4 ευρώ και το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό να αυξηθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα,
1: μεγάλο,
0: το είπαμε,
1: μεγάλο,
0: το επαναλαμβάνουμε.
1: Έχουν πρόβλημα για.
0: Και δεν το ξεχνάμε, παιδιά, και το αναφέρουμε με κάθε ευκαιρία και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ανεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. 801 11 34 34 34.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψού στη Γλυφάδα. Μεγάλη ταλαιπωρία εφίστανται οι οδηγοί αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδου Σκυλίτση από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου έως το κέντρο του Πειραιά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Διραχείου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας την πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Όπως καταλάβατε από την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η κυρία Αμαλία Κάντζου ετοιμάζεται να λάβει το λόγο για επιστημονική έρευνα. Είναι και γνωστή ορνηθολόγος η κυρία Κάντζου, συν της άλλης.
1: Ναι, και ακαδημιακή.
0: Πάνω
1: λοιπόν,
0: πολλά.
1: Η έρευνα είναι του Τομάσο Πιζάρη, εξελεκτικού βιολόγου.
0: Τον εμπιστεύομαι, τον Πιζάρη. Όλα και όλα, παιδιά, τον Πιζάρη, εγώ τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Και πανεπιστημιακού λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Οπα!
1: Όλα αυτά έχει.
0: Όχι, δηλαδή... εδώ, όχι Πανεπιστήμιο Χονολουλού και εκβατικές μπουρδες.
1: Μιλάμε Οξφόρδη.
0: Μιλάμε για Οξφόρδη τώρα.
1: Αυτά, λοιπόν.
0: Θα σας πει η Οξφορδιανή τώρα έρευνα.
1: Καμάτα, Παναθέ μας. Τα κοτόπουλα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, δίνουν τη δική τους μάχη μεταξύ των φύλων και οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια μυστική στρατηγική που χρησιμοποιούν οι κότες.
0: Οπα.
1: Για να ελέγχουν ποιος γονιμοποιεί τα αυγά τους. Μετά το ζευγάρωμα, λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη, οι κότες μπορούν να βγάλουν από μέσα τους το σπέρμα των λιγότερο επιθυμητών χαμηλής ποιότητας κοκόρων.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εμείς που θεωρούσαμε ότι οι κότες είναι χαζές.
1: Ναι, χαζές.
0: Δεν είναι χαζές. Κοίταξε λοιπόν, να δεις, κάνουν διαλογή.
1: Ναι. Κατά τη διάρκεια, λέει, μιας μέσης αποβολής, όπως λέει η μελέτη του Πιζάρη, μια κότα πετάει το 80% του σπέρματος ενός κόκορα που εναποτίθεται στην αναπαραγωγική της οδό. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο, λέει, στον ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών που αγωνίζονται για να γίνουν πατέρες των μελλοντικών νεοσών της. Απίστευτο, ε! Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν να φαίνεται ότι τα θηλυκά μπορούν να παίξουν έναν πολύ πιο διακριτικό αλλά ισχυρό ρόλο στη μάχη για τη γονιμοποίηση. Αυτά τα λέει ο Πιζάρη.
0: Πιζάρη πάντα. Πάντο Πιζάρη.
1: Ναι. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, λέει ο Πιζάρη, ότι μεταξύ των κοτόπουλων το σεξ. Θα σας πω. Τα δύο φύλλα, λέει, και τα δύο φύλλα είναι ερωτήλοι, ζευγαρώνοντας με πολλούς συντρόφους.
0: Κοίταξε να δεις οι κότες.
1: Οι κότες, ωστόσο,
0: ναι,
1: συχνά δεν έχουν την επιλογή στο ζευγάρωμα. Προτιμούν τα αρσενικά στην κορφή της ιεραρχίας. Όμως άλλα κοκόρια με χαμηλότερη κοινωνική θέση θα αναγκάσουν τις κότες να ζευγαρώσουν μαζί τους.
0: Κοίτα λοιπόν τι μαθαίνει κανείς από τον Πιζάρη και από την Οξφόρδη.
1: Ακριβώς.
0: Ότι οι κότες μπορεί να κάθονται μεν, αλλά στη συνέχεια κάνουν την επιλογή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο καλός ο κόκορας.
1: Ακριβώς.
0: Για να βγάλουν υγιή και έξυπνα κοτόπουλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν κάνουν, το κατάλαβα σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία, βρε, τι μάθαμε και σήμερα για τις κότες με την Αμαλία που έχουμε μπλέξει.
2: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
0: Θα μας φάνε οι κότες εδώ μέσα.
1: Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ το ήξερα. Πρώτη φορά
1: τη βρήκα τη μελέτη του Πιτζάρη από την Οξφόρδη. Δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Και τη φέρνω εδώ να δει ότι τελικά είναι έξυπνες κότες.
0: Αλλά κάνεις, παιδί, μας δίνεις τα φώτα σου εδώ πέρα. Μάθαμε τώρα για τις κότες.
1: Είναι μορφώνεστε κιόλας. Δεν είναι αυτή η εκπομπή.
0: Και την εξυπνάδα τους εκεί για να κάνουν την επιλογή συντρόφου. Ακριβώς.
1: Τέλος.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
3: Τελείωσες, ρούφα
0: τα αυγό. Επειδή λέγαμε για τις κότες.
1: Μια χαρά το ρούφα τα αυγό, μου αρέσει τα αυγό. Θέλω να πω, τα τρώω τα αυγά, μου αρέσουνε.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Που σήμερα έχει γενέθλια. 19 χρόνια στον αέρα. Καλημέρα στην Αθηνά από το βροχερό Λονδίνο. Χρόνια πολλά, λέει, να σας ακούμε και για τα επόμενα 19 χρόνια. Και θυμάται εδώ πέρα διάφορες στιγμές από την πορεία αυτού του ραδιοφώνου. Να, θυμάται εμένα με τα κοντά παντελονάκια.
1: Τις
0: πρώτες φωτογραφίες που είχαν ανέβει ποτέ. Τότε αμούστακο παιδί με τα κοντά παντελονάκια.
1: Μα είπε Παναγία, μα δεν ήσουν, είσαι 54. Πριν 19 χρόνια, πριν 10 χρόνια, ήσουν 44. Ήσουν πάνω από 35, 36, 37, 38.
0: Άσε μας, ρε Κάτζου.
1: Τι άσε μας, ρε Κάτζου.
0: Άσε μας να πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Λύσαξες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται από ιατρικούς συλλόγους αλλά και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν θέλω να σας χαλάσω, λέει, το συνεφάκι που κάθονται μερικοί εκεί, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά και οι συνεργάτες, λέει, όλων αυτών και στα Υπουργεία και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι έχουν μεγάλες ευθύνες για όλο το φάσμα του παραϊατρικού και ιατρικού κόσμου. Παράνομα καταστήματα, χωρίς οπτομέτρες, οπτικούς, παράνομα φαρμακεία, παράνομα ιατρία και μάλιστα πολλά από αυτά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ που τους πληρώνουμε κιόλας. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Το αναδείξαμε το θέμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν μετά και την προφυλάκηση των δύο γιατρών που βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο γιατρός δηλώνει και απεργός πείνας, αρνείται να δεχτεί τροφή. Από εκεί και πέρα προσπάθησαν να επιρρύψουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορούσαν να κάνουν ανάμεσα στα πολλά άλλα ψέματα τα οποία είπαν. Και για το θέμα των ελέγχων, ακούσατε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να λέει: και τι να κάναμε, αφού δεν μας άνοιγαν, ναι, όταν πήγαμε για το να προειδοποιεί το έλεγχο, χτυπάγαμε και δεν μας άνοιγαν. Να πηδάγαμε από τα μπαλκόνια. Στη συνέχεια, σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, καλά, μπήκανε κάποια στιγμή, έκαναν έλεγχο. Δεν έψαξαν τους χώρους να δουν, αφού στα συνέδρια η κυρία εμφανίζεται να διαφημίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Δεν ψάξατε στα ντουλάπια, στα μπαλκόνια. Τι να κάνω, λέει, εγώ να πάω να ανοίγω τα ντουλάπια.
1: Ναι, ναι, να ανοίξετε και τα ντουλάπια. Ή να πάρετε τηλέφωνο τις ελεκτρικές αρχές να ανοίξουν αυτές τα ντουλάπια. Δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη κιόλας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεόδωρο τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα και στον Λουκά. Με αγάπη στήθηκε ο Real FM, λέει, βασισμένο στη σοφία των ανθρώπων, έχοντας την πίστη ότι οι ακροατές θα ανταποκριθούν γιατί τους προσφέρουν την ελπίδα. Χρόνια σας πολλά. Θυμάμαι, λέει, το Αρμιτζή και την αγάπη μου το Μίλλερ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Λουκά. Φυσικά, αναφερθήκαμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η Αμαλία σας είπε και για τις πληρωμές των συντάξεων που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, το Σεπτέμβρη, 24 και 28 απόγευμα. 25 και 29 κανονικά, 24 και 28 απόγευμα. Σας είπαμε και για την αύξηση στο κόμιστρο των ταξί για διαδρομές από και προς αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά φυσικά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Κυψέλη.
1: Βέβαια.
0: Με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
1: Και την ανησυχία των κατοίκων και την ανησυχία.
0: Στα κτίρια εκεί,
1: στατικές μελέτες.
0: Από τις ροχμές και τις καθυζήσεις λόγω των έργων του μετρό.
1: Είπαμε για τον καιρό ότι έχει δροσίσει για τα καλά, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Είπαμε και για τα αθλητικά που ο Ολυμπιακός νίκησε. Ποια νίκησε?
0: Δεν ξέρεις ποια νίκησε ο Ολυμπιακός?
1: Νίκησε όμως, νίκησε.
0: Τα κανελόνια. Το δέχεται αδιαμαρτύρετα. Τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία.
1: Δεν ξέρω αυτές τις ομάδες.
0: Και με ανατροπή μάλιστα.
1: Εντάξει, μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Βρέθηκε να χάνει νωρίς 0-1 και το γύρισε το παιχνίδι. Στο 84 μπήκε ο Γιάρεμτσουκ. Αλλαγή, παπ, πάρτο 2-1, χαίρεται. Και φυσικά, όπως ακούσατε νωρίτερα, η κυρία Αμαλία, ναι, Κάτζου είχε και την επιστημονική στήλη της εκπομπής στην είδηση σήμερα με την έρευνα για τις κότες και την επιλογή που κάνουν στο σύντροφο, στον κόκορα δηλαδή, για να βγάλουν τα δυνατά κοτόπουλα. Τώρα, αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ σας προτείνει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για εργαζόμενους. Πρόκειται για τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ναυτιλιακών. Με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, κορυφαίους καθηγητές και ευελιξία στην φοίτηση, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτες επιλογές πληρωμής. Με σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Ενημερωθείτε σήμερα στο frederickuniversity.gr. frederickuniversity.gr. Πανεπιστήμιο Frederick, το μέλλον σου χωράει παντού. Πάμε και στο καυτό θέμα των ημερών, και όχι μόνο των ημερών, των πολλών τελευταίων χρόνων. Η αναφορά φυσικά για την ακρίβεια και κυρίως στον τομέα της ενέργειας, ναι, και στα καύσιμα.
1: Σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα που χτυπά όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και που έχει, που δημιουργεί τεράστιο πονοκέβαλο στις κυβερνήσεις. Γιατί πολύ απλά ουδείς γνωρίζει πού θα φτάσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι όλα αυτά μαζί. Και με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, πλέον έχει μπει καλά στο χώρο, σε αυτόν τον πόλεμο, η Σαουδική Αραβία, η οποία είδαμε και την Αράμκο να λέει ότι σταματά την εξαγωγή πετρελαίου προς την Ευρώπη και τις αποστολές. Από την άλλη πλευρά, ότι έχουν πληγεί σημαντικές ενεργειακές υποδομές, δημιουργεί και άλλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να λένε ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Αυτό αφορά και την Αμερική και την Ευρώπη και όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ πες μου τώρα εσύ, πώς να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Όλο αυτό που έρχεται, πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί άκουσα ότι στην Αλόνισο, το ακούσαμε μαζί με τον Ιωσήφ, η βενζίνη, η αμόλυβη, 2,60.
0: 2,60 στην Αλόνισο χθες.
1: Και 2,40 τώρα ήταν, ή στην Άξο ή στις Άμμο, δεν θυμάμαι το νησί. Πάντως οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Αττική. Δηλαδή κάτω από 2,18, 2,20, 2,22 δεν βρίσκεις.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Και με την επιδότηση.
0: Και με την επιδότηση. Βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία αυξάνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις. Αντίστοιχο κλίμα έβλεπα χθες σε ρεπορτάζ για Γαλλία και Γερμανία.
1: Χαμός γίνεται και εκεί.
0: Γίνεται και εκεί χαμός. Αλλά, για να μην παρεξηγηθούμε, όπως λέγαμε και χθες, ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του και τα δικά του δεδομένα. Και εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, η οποία είναι σε ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας τα πολλά τελευταία χρόνια, τα 5-6 τελευταία χρόνια, από τότε που έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Ρωσία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ήρθε και ο πόλεμος λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή, ήρθαν και οι Χούθοι από παραδίπλα και το πράγμα έγινε ακόμα χειρότερο. Το θέμα είναι βέβαια τι κάνουμε εμείς εδώ. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης προς την κοινωνία. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, βρέθηκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου, και είπε λοιπόν για τα μέτρα στήριξης.
3: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
4: μάλλον
3: κρίση,
4: θα χρειαστεί,
3: ναι, αλλά δεν θέλω να
4: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
3: Προτέξτε.
0: Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν.
1: Θα ανεκαθούν τα μέτρα. Σήμερα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Παναγιώτη Στάθη. Θέλουμε, νομίζω, κάτι θα πει για τα μέτρα στην ενέργεια.
0: Έχει κάποιες πληροφορίες, έχει πάρει κάτι το αυτί σου.
1: Κοίτα, γενικότερα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι πάμε σε ένα πιο. Σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, των ποσών που δίνονται, και στη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων. Άρα, για να μπουν περισσότεροι και να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, θα έχουμε επιδότηση και στην Αγγλία. Και λένε ότι αυτή η επιδότηση και σε συμφωνία να δούμε με τα δηληστήρια τι ακριβώς θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοίγει βεντάλια των μέτρων όσον αφορά τα ενεργειακά. Περιμένουμε και το Eurogroup της Παρασκευής που θα συζητήσουν επ' αυτού οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Και μάλιστα ο κ. Πιερακάκης τον άκουσα χθες να λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος για να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα διαφυγής στα ενεργειακά. Κρατήστε το, μήπως προκύψει περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στήριξης, εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει αυτό το πακέτο των νέων μέτρων στήριξης, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ενώ τόσο δύσκολο χειμώνα, και δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, το λέγαμε και χθες. Αλλά όλα τα στοιχεία, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι αναλυτές προεξοφλούν έναν πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
1: Όταν συμβαίνει όμως κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι τόσο σοβαρό. Και όλες οι χώρες πια και οι χώρες, τώρα μιλάμε για τη γερμανική οικονομία, την ατομομηχανή της Ευρώπης, και οι Γερμανοί είναι στα κάγκελα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για πιο οικονομίες πιο εύθραστες όπως η ελληνική. Και μπορεί βεβαίως η οικονομία να πηγαίνει καλά και μακροοικονομικά. Ωστόσο, η άνοδος του πληθωρισμού και η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα αλλάζουν τελείως το περιβάλλον.
0: Να ακούσουμε τι λένε όμως οι οδηγοί που πάνε να βάλουν καύσιμα στα πρατήρια. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
6: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με ένα 70. Τώρα είναι ένα 220. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
7: Συνεχόμενες οι αυξήσεις τόσο στην αμόλυβη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις του. Θα σας πω ότι στο τριήμερο αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά.
8: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
9: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
10: Ενώ παλιότερα
9: 150.
11: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
12: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
13: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
0: Ή με τα πόδια ή γκρουπάκια πλέον.
1: Να πω επίσης, εντάξει, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει το κόστος. Πώς θα το μειώσει αλλιώς?
0: Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι, Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα.
1: Καλημέρα στην
0: Μαύρη Θύελλα. Ρωτήθηκαν λοιπόν χθες και οι πολίτες στην Καλαμάτα.
10: Τα πόδια. Πάει τα αυτοκίνητα, ξέχασα. Από κάτω έχουμε από το σταθμό με τα πόδια.
14: Πας τώρα εδώ κάνουμε 2,40 από τη Μεγαλόπολη που είμαι εγώ. 2,40 το πετρέλαιο σούπερ.
15: Φουλάρετε πλέον το αυτοκίνητό.
14: Το φουλάρω γιατί είμαι υποχρεωμένο να το φουλάρω. Ξαναγκάζομαι και κάνω τα χιλιόμετρα. Αν μπορούσα να πάμε γαϊδούρι, 100 φορές γαϊδούρι κι άλογο.
0: Ορίστε να.
1: Γαϊδούρι κι άλογο.
0: Κάποιος
1: το έλεγε.
0: Είδες εγώ που στο έλεγα χθες. Για τις προφητείες οι οποίες βγαίνουν μία-μία εδώ πέρα του Χατζιφλουέντσου, του επωνομαζόμενου και Χατσιμούνα που έρχεται πλέον να επιβεβαιωθεί.
16: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντσου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα είχε πει λοιπόν ο Χατσιμούνας. Θα έρθει ο καιρός που θα ψάχνετε γαϊδούρια. Όπως ο κύριος από τη Μεγαλόπολη. Ναι. Λέει 100 φορές γαϊδούρια. Αλλά δεν βρίσκει.
1: Δεν βρίσκει.
0: Τώρα που δεν έχει καύσιμα.
1: Δεν βρίσκει γαϊδούρια. Να πω πάντως χθες ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ και είπε όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια ότι πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε δώστα όλα. Να και το καρφί. Και χθες είχαμε και κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τα μέτρα στήριξης.
0: Καλημέρα και στον Πάνο, στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, φυσικά. Εκείνη η είδηση με τις κότες από την Αλεξανδρούπολη ήταν όταν είχε πάει το αεροπλανοφόρο εκεί των ΗΠΑ και είχαν κατέβει κάτω οι ναύτες και οι πεζοναύτες που φιλοξενούσε και είχαν σαρώσει όλα τα αυγά. Δεν είχε μείνει αυγό για αυγό στην Αλεξανδρούπολη. Τα είχαν φάει όλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει στο Αμβούργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Και στον Μανώλη στην Στουτγκάρδη. Μήπως πρέπει σιγά σιγά λέει να σκεφτούμε να γίνουμε ενεργειακά ανεξάρτητοι σαν άτομα. Το ακούσαμε αυτό προχθές από τον κύριο Παπασταύρου για το θεσμό της αυτοκατανάλωσης.
1: Ναι, και θα δούμε και θα γίνει και αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος πάντως μας ακούει από τη Φραγκφούρτ και λέει ότι το ντίζελ είναι 2,5 ευρώ. Μας έχει γονατίσει. Μια φορά την εβδομάδα φουλάρω γιατί κάνω 80 χιλιόμετρα για τη δουλειά, πήγαινε έλα. Και δίνω 97 ευρώ τη εβδομάδα ο Γιώργος. Στη Φραγκφούρτη. Έχει, και καλημέρα.
0: Έχει δίκιο ο Γιώργος. Απλά πρόσεξε να δεις. Είναι 2,5 ευρώ το ντίζελ στη Φραγκφούρτη, αλλά με τι βασικό μισθό και με τι μέσο μισθό στη Γερμανία. Εδώ για παράδειγμα είναι 2,15 και με την επιδότηση.
1: Ναι.
0: 2,15 το ντίζελ και με την επιδότηση, αλλά με τι διαφορά στον μισθό σε σχέση με τη Γερμανία. Αυτό είναι που λέμε. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Ο Βασίλης από την άλλη λέει: εδώ στην κίνηση που είμαι κολλημένος βλέπω πάρα πολλά γαϊδούρια. Να τους δώσεις τους χαιρετισμούς μας, Βασίλη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ντένις. Η Γερμανία και η Πολωνία λέει έχουν παράταση χρήσης του άνθρακα μέχρι το 2040. Εμείς λέει το λιγνίτι τον αποσύραμε. Καλημέρα και στον Κώστα. Στην Ελλάδα λέει μόνο τα φωτοβολταϊκά σε βεράντες, σε κάγκελα και ταράτσες συμφέρουν μακροπρόθεσμα. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, οι οποίες... πρώτες μετά τη ΔΕΘ.
0: Ακριβώς, έγιναν γνωστές χθες. Ναι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτές τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Αλλά και τι συζητήθηκε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
17: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ.
19: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
20: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαδόρη, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιο...

0: Θανασία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στο ύψος της Γλυφάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο με την Ευρώπη εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν.
2: Κάθε στιγμή.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: birthday to you, λοιπόν, σήμερα μέρα γενεθλίων για το αληθινό ραδιόφωνο. Συμπληρώνει 19 χρόνια στον αέρα.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά
1: στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και φυσικά θερμές ευχαριστίες στους ακροατές του που από την πρώτη ημέρα αγκάλιασαν αυτό το νέο εγχείρημα. Και σήμερα 19 χρόνια μετά εξακολουθούν και είναι δίπλα του καθημερινά.
1: Και ευχαριστούμε για τις ευχές, για τα μηνύματά σας, για τα πολύ όμορφα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να είστε εδώ συντονισμένοι στους 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και γι' αυτό και εμείς το γιορτάζουμε, δε όντως.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
3: Μάλιστα.
2: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Εδώ πάει. Πίνω.
0: Εδώ, πίνω για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Όχι, δεν πίνουμε, πίνουμε γιατί γιορτάζουμε.
0: Καλά, κυρίως.
1: Ο Real FM κλείνει τα 19 του χρόνια.
0: Αλλά και για αυτά που έρχονται εδώ με τα καύσιμα και τα λοιπά, για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Γιατί μας βλέπω κουβερτούλα, καλτσούλες,
0: σκουφάκι
1: και κάνα τσίπουρο το χειμώνα για να ζεσταθούμε.
0: Και μπούκοβο.
1: Μπούκοβο γιατί? Ναι, και κανένα ρακόμενο, κανένα τσίπουρο, κανένα μπούκοβο. Τέλος πάντων, έτσι θα τη βγάλουμε. Εδώ κάνουμε όλο το σταυρό μας να μην έχουμε βαρύ χειμώνα. Αυτό σας λέω. Εγώ αυτό ακούω από φίλους. Λέει, παιδιά, τουλάχιστον να μην είναι όπως πέρσι, δεν ήταν βαρύ ο χειμώνας. Μακάρι.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο λοιπόν γιορτάζει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γι' αυτό γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ίντσων και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr,
1: γιατί είναι εορταστικό το GR σήμερα.
0: Ακριβώς, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει πολλά φιλιά στα μούτρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άλλο μήνυμα από τη Γερμανία, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα και στη διαφορά των μισθών. Παιδιά, σίγουρα λέει είναι διαφορετική η μισθή, αλλά και εδώ δεν βρέχει λεφτά. Όταν έχω να πληρώσω 1.300 ευρώ ενίκιο, ζορίζουν τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ξάνθη. Εμπρός όλοι λέει με το γαϊδουράκι μας για την κλιματική ουδετερότητα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, στην όμορφη Ξάνθη. Για πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Δύο οι χθεσινές δημοσκοπήσεις. Μία της Opinion Poll για το Action 24 και μία της Pulse για τον Sky.
1: Απλώς να πω κάποια συμπέρασματα. Στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία στην Pulse, στο 31 στην Opinion Poll. Μισή μονάδα περίπου έχει πάρει το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά, βάζει το 3 μπροστά και αυτό είναι, θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι σημαντικό. Όμως φαίνεται ότι δεν πίστηκαν οι πολίτες από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει κερδίσει πάρα πολύ, δεν κέρδισε πολύ η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει αυτή η ενεργειακή καταιγίδα και οι άνθρωποι θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τα όσα άκουσαν από το στόμα του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκεί το 25% πίστηκε. Έτσι. Από τα μέτρα, από το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλαν.
0: Άρα οι πολίτες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά ούτε και από όσα άκουσαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την Ελλάς και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να πω ότι η εικόνα δεν δείχνει θεαματικό άλμα μετά τη ΔΕΘ. Στην Πάλσα η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το 26% στο 26,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην Opinion Poll η εκτίμηση ανεβαίνει κατά μισή μονάδα. Περισσότερο, όπως σχολιάζουν οι εκλογολόγοι, πρόκειται για μια σταθεροποίηση με μικρή ενίσχυση παρά για αλλαγή επίπεδου. Εντάξει, Δεύτερο κόμμα παραμένει το κόμμα Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ, που φαίνεται ότι σταθεροποιείται. Κουνήθηκε και σε κάποια από τις δύο δημοσκοπήσεις η Βελόνα. Από την άλλη πλευρά, η κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι χάνει δυνάμεις το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Πάντως, θα ξαναπώ ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Καλημέρα στο Θανάση, χρόνια πολλά λέει στο μοναδικό αληθινό ραδιόφωνο και στις σοφίες μας. Να τη χαίρεσαι αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δροσό, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας που θα ξεκινούσε πάλι αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουν λέει κρεμάσει χιλιάδες ανθρώπους. Γνωρίζετε κάτι, είναι εκείνο το πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Λαμβάνω, είναι για τα. Ναι, σταμάτησε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, γιατί έχουν έρθει και τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο για να απαντήσουμε στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Τόρπι. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας. Καλημέρα και στον Άγγελο με την ταινία για τις κότες. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Διαντάφυλλο, ο οποίος στέλνει θερμές ευχές για αντικειμενική ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Ευχές και από τον Άρη, χρόνια πολλά λέει, και μιλάμε για αγαπημένο ραδιόφωνο. Παρακαλώ λέει το επόμενο τραγούδι να είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο Real FM στην Αμαλίτσα και τον μικρό Ιωσήφ.
1: Ωραία.
0: Έχει και άλλη έρευνα παιδιά σήμερα φέρει η Αμαλία. Δεν έχει έρθει με μία έρευνα. Έχει το οπλοστάσιο της και δεύτερη, η οποία έχει να κάνει με τη σοκολάτα. Για όλους εμάς τους λάτρεις της σοκολάτας λοιπόν, που δεν μπορούμε με τίποτα να τη βγάλουμε από τη ζωή μας. Για πες μας λοιπόν Αμαλία, ποια είναι τα συμπεράσματα.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τη σοκολάτα. Και όχι τη σοκολάτα να την, παιδί μου, για να τη φας, αλλά να τη μυρίσεις. Προσέξτε τώρα.
0: Τι να την κάνεις?
1: Να τη μυρίσεις, περίμενα να σου πω.
0: Έρεα κάτι ανομαλίες. Δηλαδή, θα έχω εγώ τη σοκολάτα μπροστά μου και δεν θα τη φάω, θα τη μυρίσω.
1: Ρε παιδί μου, αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους που κάνουν, που αθλούνται καθημερινά.
0: Εγώ.
1: Ναι. Α. Σταμάτα από την έρευνα, γιατί δεν είναι. Πρέπει να την. Εσύ αθλείσαι, πας
0: δεν
1: στο γυμναστήριο.
0: Δεν αθλούμαι εγώ.
1: Πας στο γυμναστήριο.
0: Κατά μέσο όρο 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, κάνω 5 χιλιόμετρα τη μέρα.
1: Λοιπόν, μια δύσκολη προπόνηση σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology λέει ότι απρόσμενη όθηση μπορεί να πάρει ο ασκούμενος αν εκτεθεί στην μυρωδιά της σοκολάτας. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε υγιείς άνδρες ηλικίας 20-25 ετών, δεν σε πιάνει, οι οποίοι είχαν μέτριο επίπεδο προπονητικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες.
0: Άρα, εγώ ούτε 25 είμαι, ούτε μέτριο επίπεδο έχω, οπότε δεν με πιάνει.
1: Οι συμμετέχοντες, λέει, είχαν παραμείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες.
0: Και ούτε εκεί με πιάνει.
1: Έτσι, και στη συνέχεια εκτέλεσαν εκτάσεις γονάτων σε μηχάνημα. Οι ερευνητές τους εξέθεσαν σε ένα από τα τρία δείγματα. Μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο ή νερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Πριν από την άσκηση αξιολογήθηκαν η πείνα, το αίσθημα κορισμού, η επιθυμία για φαγητό και η πρόθεση των συμμετεχόντων στη μελέτη να φάνε σύντομα. Λοιπόν, τα δύο είδη σοκολάτα, η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας συνδεόταν σταθερά με μικρότερη πείνα, μειωμένη επιθυμία για φαγητό και αυξημένο αίσθημα κορισμού. Το αντίθετο συνέβη με τη σοκολάτα γάλακτο.
0: Αυτή τη μυρίζανε δηλαδή μόνο.
1: Ναι,
0: δεν την τρώγανε, μόνο τη μυρίζανε.
1: Στοβάζανε εκεί στη μύτη. Ναι.
0: Μιλάμε για ανομαλία τώρα.
1: Ναι. Οι συμμετέχοντες που εκτέθηκαν στο άρωμα της μαύρης σοκολάτας, 90% κακάο, πραγματοποίησαν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις στις εκτάσεις γονάτων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος οδήγησε σε περίπου 9 επιπλέον επαναλήψεις. Το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή της απόδοσης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της αντιλαμβανόμενης κόπωσης.
0: Δηλαδή, άμα μυρίσεις, δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχεις κόπωση μετά.
1: Ναι, μυρίζεις σοκολάτα.
0: Θα μυρίζουμε σοκολάτα,
1: και
0: δηλαδή.
1: 90% μαύρη σοκολάτα.
0: Ναι, καλά, εμένα φέρε μου εδώ μαύρη, φέρε μου άσπρη, φέρε μου γάλακτος.
1: Ναι,
0: και
1: γιατί
0: θα σου
1: λέει, οι μυρωδιές αυτές μπορεί να λειτουργούν ως σήματα που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο και το σώμα για τις επιδράσεις του φαγητού.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να τη μυρίσω.
1: Ωραία, παιδί μου, αυτό λέει
0: να τη φάω, θέλω.
1: Δηλαδή, πριν πάτε για προπόνηση, μυρίστε μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο και θα. Η μαύρη σοκολάτα θα σας δώσει φτερά.
0: Αυτό λέει η Κάτζου. Εγώ σας λέω φάτε την παιδιά.
1: Η μελέτη το λέει, η μελέτη.
0: Ναι, γιατί όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνου, θυμάσαι, δεν θέλω να τη μυρίσω, δεν θέλω να τη μάθω, να τη φάω θέλω.
3: Ορίστε κυρία, εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο Μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
4: Προφιτερόλ, κύριε.
3: Πώς το πεις, προφιτερόλ.
4: Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ.
3: Να σας μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
0: Καλά τα έλεγε. Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Αφιερώμενο στον Real Blogger που είναι λάτρης του προφιτερόλ.
1: Και ήρθε πάλι ο Παναγιώτης Βολάνος να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Πριν περιγράψω την κατάσταση, να πω ότι πιο πολύ συμφωνώ με τη μέθοδο της Αμαλίας. Δηλαδή, αυτό θα κάνω. Θα μυρίσω τσοκολάτα πριν την προπόνηση.
1: Μπράβο.
0: Θα προκόψεις.
5: Αν και ο Σίφ, όταν αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι γυμνάζεται, με κοίταξε με μια απορία στο πρόσωπο, λες και γιατί δεν με πιστεύετε, έλεγε.
0: Γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα και λέει, πες τον Παναγιώτη να σου θυμίσει κάποια νόα και κάποια γκαμπάλα κτλ. Τι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος που στέλνει το μήνυμα? Τι ξέρεις, Παναγιώτη Βολάνη, που δεν ξέρουμε εμείς?
5: Η νόα είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, αφού ο Ιωσήφ είναι Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό πριν.
0: Αυτό
5: πόσα
0: θέλει
5: χρόνια
0: να πει. Α, ναι, κατάλαβα, είναι παλιοχαρακτήρας. Κατάλαβα.
5: Α, ίσως συγκρίνει τις ομάδες που αντιμετωπίζει η κάθε ελληνική ομάδα.
0: Καλά, πάμε
5: στην
0: στα
5: Ευρώπη.
0: Δικά σου τώρα, γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται στους δρόμους.
5: Σωστά, σωστά, μην ξεφεύγουμε. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος των Σεπολίων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη και Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχει παίξει εκεί καμπάλα πάντως. Μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε παραλιακά, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος ανατμήματα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, κατάμεστη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Και τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση στους δρόμους, σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε ενημερωθεί για ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην παραλιακή. Τελικά δεν πρόκειται για ατύχημα, πρόκειται για δυστύχημα. Έγινε λοιπόν στις δύο ταξιμερώματα τροχαίο και έχουμε τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες. Έγινε στην Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, τα ταξιμερώματα και όλα τα παιδιά τα οποία ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν νεαρής ηλικίας. Η τραγική κατάληξη λοιπόν είναι τρεις νεκροί και δύο τραυματίες. Hey, hey, Δυστυχώς. Γιατί στην αρχή είχαμε μάθει για απλούς τραυματισμούς και μεταφορά τους στο νοσοκομείο, αλλά ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
11: We could be together.
10: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες, για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, κυρίως για τις ευχές σήμερα λόγω των γενεθλίων του Real FM. Καλημέρα, Νούλη. Χρόνια πολλά, λέει, με υγεία και πολλές επιτυχίες. Να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε με συνέπεια και εγκυρότητα για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι. Χρόνια μαζί εδώ σε αυτή την ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Γεια σου Πάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Χριστόφορο, τον Καραπαναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου. Όσα περισσότερα προλαβαίνουμε τουλάχιστον να απαντήσουμε. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει δεν μυρίζει. Δεν δαγκώνει, λέει, να σας μυρίσει. Θέλει, τι είναι η σοκολάτα. Ναι, σύμφωνα σωστά με την κυρία Κάτζου και την έρευνα που μας έφερε σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία λέει ότι ο εξοπλισμός και η άμυνα των νησιών είναι μια απειλή για εκείνη, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα μετακινεί και ταξιαρχία, ναι, καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. 2.000 καταδρομής.
1: Εντάξει, ο Φιντάν μίλησε ανοιχτά για την αποστρατικοποίηση των νησιών, πήρε την απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών? Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Πολύ σωστά απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται ότι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ οι Τούρκοι με τη συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα, με τις τριμερείς που έχουν γίνει με Αίγυπτο και Κύπρο, και βεβαίως εντείνει την επιθετική της ρητορική, αλλά κάνει και άλλες κινήσεις που δημιουργούν μια ανησυχία και έναν προβληματισμό.
0: Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Είμαι, λέει, οδηγός ταξί και έχω κολλήσει το ραδιόφωνο στους 97 και 8 εδώ και 17 χρόνια, 12 ώρες την ημέρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Σμαράγδα. Από τότε, λέει, που συνταξιδοτήθηκα, σας ακούω ανελιπώς κάθε μέρα. Ειδικά το 8 με 10 με την Αμαλία και τον Ιωσήφ. Δεν το χάνουμε τίποτα. Πίνουμε μαζί καφεδάκι. Ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Καλημέρα. Και στο Γιώργο τον Τηλιανίδη. Καλημέρα και στην Γιούλα τη Θεοδωροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιούλα. Και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Στον Νίκο το Σάνσι. Και το Λεωνάρδο, είναι δεκάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Τζολάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 10. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, που σημαίνει ότι εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλαούνο! Αλαντούε! Αλατρέ! Αλατρέ! Αλατρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Software.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψού στην Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής με τη ροή των οχημάτων να σημειώνει μικρή βελτίωση. Παραμένει πολύ αυξημένη στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδους Κυλίτση από το ύψος της Συγκρού έως το κέντρο του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού από Αθηνών έως Αχαρνών, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία σε Μαρούσι και Ψυχικό. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στον Real FM που συμπληρώνει σήμερα 19 χρόνια στον αέρα. 19 χρόνια που πέρασαν σαν μια μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ, σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε με αγάπη. Θέλω να ξέρετε πως θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη, με τον ίδιο ενθουσιασμό να επιχειρούμε να προστατεύσουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να αναδείξουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και σχόλια που θα βοηθούν τους συμπολίτες μας να ζουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι στο μυαλό μας, τίποτε άλλο. Έχουμε περάσει αυτά τα 19 χρόνια μέσα από δυνατές χαρές και δυνατές λύπες επίσης, στενοχώριες, προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι, χάρη στη δική σας αγάπη, χάρη στη δική σας στήριξη. Ευχαριστώ από καρδιάς. Και ας αφήσουμε τώρα τα χρόνια πολλά και να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα που είναι πολύ σκληρή. Το τίτλο της ημέρας τον έχει σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη, λέει το ποντίκι, η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής, ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Ενώ η Κόντρα γράφει σήμερα ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Μιλούμε για την μεγάλη Σαουδαραβική εταιρεία, η οποία μετά την κατάληψη από τους Χούθη στρατηγικών σημείων για την διανομή του πετρελαίου, φαίνεται ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο. Ενώ ήδη ακούγονται εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι το χειμώνα το αργό πετρέλαιο. Πρώτη Real News χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου με τον τίτλο «Ο εφιάλτης επιστρέφει», «Ο εφιάλτης επέστρεψε» της ενέργειας και σας είπαμε από την Κυριακή ότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε διαδικασία παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,9. 1,93 υπολογίζαμε την Κυριακή. Και το θέμα είναι τι δημοσιονομικά περιθώρια έχει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά. Δεν αρκεί μια απλή στήριξη. Χρειάζεται γενναία ενίσχυση, γενναία στήριξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, ειδικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά και εισοδηματικά τάξεις. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα από χθες το βράδυ, ιδιαίτερα όσοι δεν μπορέσατε είτε γιατί ήσασταν στα γήπεδα, γιατί χθες είχαμε και ποδόσφαιρο και κύπελο και ευρωπαϊκά, είτε γιατί βλέπατε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, να δείτε τη συνέντευξη με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχη. Μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, μου ζητάτε να σας ενημερώσω, να σχολιάσω. Δεν σχολιάζω τις συνεντεύξεις μου την επόμενη μέρα, είναι κανόνας αυτό, διότι την επόμενη μέρα δεν είναι παρόν αυτός από τον οποίο πήρα τη συνέντευξη ώστε να δώσει τις απαντήσεις του. Επειδή όμως είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, θα την ακούσουμε μαζί τώρα αυτή τη συνέντευξη και δεν θα τη σχολιάσω εγώ, θα τη σχολιάσετε εσείς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
1: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς εισαγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς αναγνωρίζετε προφανώς ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
1: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνει.
0: Εκεί πήγατε βεβαίως, και δεν βρήκατε.
1: Πήγανε η Επιτροπή.
0: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
1: Αλλά εντάφει περιπτώσει.
0: Αλλά εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
1: Όχι, αυτό που
0: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
0: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζωνοθεραπεία, για μηχάνημα οζωνοθεραπείας.
1: Αυτό είναι.
0: Μεταφραστή, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο?
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
0: Πηγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
1: Όχι,
0: την οπότε πρώτη φορά, εγώ την το πρώτη, βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω, όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μόλις
0: με ραντεβού δηλαδή, γίνεται ο έλεγχος.
1: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες και τα λοιπά, προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
0: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
1: Προφανώς, όπως κάνει ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ και τα λοιπά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
0: Δεν μπαίνετε στην ουσία επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
1: Αυτός ο πρώτος, το 13 που ήταν να δώσουν.
0: Μόνο ο πρώτος.
1: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
0: Καλά, αφήστε
1: αυτά.
0: Τα 16.
1: Στο συγκεκριμένο λοιπόν,
0: γιατί για το
1: είναι προφανώς.
0: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση προφανώς, ειλικρινή. Προφανώς. Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
1: Πού είναι όλοι αυτοί να κατέβουν?
0: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου, όλο πήγαινε
1: ωραία,
0: εκεί.
1: Ωραία. Να πω εγώ.
0: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
1: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί. Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
1: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
0: Γιατί δεν καλέσατε? Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν?
1: Ακούστε, καταρχάς
0: να ολοκληρώνετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ μια έντονη αγωνία.
1: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς.
0: Έντονη αγωνία.
1: Ένα λεπτό.
0: Και αυτή τη στιγμή τους καλούσατε και σε συνέδρια.
1: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε
0: ποιος τους κάλεσε? Ήσασταν μαζί σε συνέδρια, συνομιλητές.
1: Όχι συνομιλητές, για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή και τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε η γίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
0: Εσείς επειδή δεν μιλούσαν. Σαν Περιφερειάρχης τότε.
1: Βεβαίως, σαν Περιφερειάρχης.
0: Και της Περιφέρειας.
1: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον τουρισμό.
0: Αλλά εγώ δεν καλούσα αυτούς.
1: Πάντα.
0: Ένα συνέδριο.
1: Ένα λεπτό, κύριε Χατζημαρκάκη, για να παρεξηγηθούμε χωρίς λόγο. Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή και εμείς δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για τον ιατρικό τουρισμό.
0: Τώρα ήταν υπό την αιγίδα και της Περιφέρειας.
1: Ναι, προφανώς. Μα το είπα. Προφανώς. Γιατί όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ η αναπτυξιακή προοπτική μέσα από τον ιατρικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα, το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Εμείς μιλήσαμε το πρωί μιας μέρας, την επομένη της Παρασκευής. Ποιος μίλησε, εμάς δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων. Διότι δεν είναι ο μόνος μας φορέας. Υπήρχαν διάφοροι.
0: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία. Αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από το τίτλο της ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει.
1: Ναι, αλλά φανταστείτε
0: εσείς. Μηχάνημα πλασμαφέρας. Και ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος, ήταν
1: όλοι. Είστε σε ένα κανάλι εσείς.
0: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίζει να διάφορα.
1: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν 2 μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμβισκόμενοι.
0: Που ήταν εκεί,
1: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύνη γιατί δεν το είδατε.
0: Εγώ δεν είμαι εμπορικός διευθυντής.
1: Προφανώς δεν είστε. Λέω εμπορικός διευθυντής.
0: Δεν είμαι γενικός διευθυντής.
1: Λέω, λοιπόν,
0: είμαι παρουσιαστής του δελτίου
1: ειδήσεων. Για να πάω λιγάκι, αν θέλετε,
0: αλλά
1: στον τρόπο του ελέγχου.
0: Αν παίξει στο κανάλι μία διαφήμιση. Όπως υπενήσεστε, που είναι ακραία, που είναι προβληματική, θα το μάθω.
1: Καταρχάς, ξέρετε,
0: και θα επικοινωνήσω αμέσως να ρωτήσω.
1: Να βγαίνουν γιατροί να διαφημίζουν σε κανάλια τι καλή που είναι. Γίνεται, κατά κόρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
0: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
1: Όχι, δεν
0: και
1: μπορούμε.
0: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
1: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
0: Χτυπάω.
1: Και αν δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
0: Δεν κάνω τίποτε.
1: Τι θα κάνεις.
0: Θα ειδοποιήσω
1: να πα.
0: Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Εδώ φαίνεται ότι είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Όχι, αυτό δεν υπήρχε καταγγελία.
0: Δεν είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό.
1: Έγραφες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό όσοι σελέμπριτι πήγαν.
0: Σας άκουσα εγώ να λέτε ότι είχαμε προφορικές καταγγελίες.
1: Έγραφε, επαναλαμβάνω, καταγγελία που να ήταν μέσα.
0: Το άκουσα το έγγραφε και λέω εσείς έχετε πει ο ίδιος ότι είχατε στο σύλλογο προφορικές καταγγελίες.
1: Να διευκρινίσω λοιπόν. Όσο με αφορά για μία.
0: Δεν το είπατε αυτό. Το άκουσα μετά.
1: Θα σας πω τι ακριβώς, για τη διευκρίνηση. Είπα ότι εκ των υστέρων, επαφορμής του γεγονότος που συνέβη, με πήρε ένας γιατρός.
0: Ο κύριος ιατρού σας, ο οποίος νεφρολόγος.
1: Είναι.
0: Βλέπετε έγκριτος, ότι τα παρακολουθώ συστηματικά.
1: Το είπατε και στο ρεπορτάζ. Ναι. Ο οποίος είπε ότι είχα πάρει πριν ένα χρόνο για μία ασθενή. Και έτσι πήγανε. Α, μάλιστα. Και δεν μου το έλεγε σε μένα κατευθείαν να μπορέσω να συνδράμω. Λέει, εντάξει, πήγαν, δεν το βρήκαν. Μέχρι εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως.
0: Μήπως υπήρχε ανοχή, Πρόεδρε, του συγκεκριμένου.
1: Όχι.
0: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
1: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
0: μήπως
1: ρωτήσετε.
0: Υπήρχε ανοχή.
1: Ακούστε.
0: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
1: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
0: Η διαφυγή είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Τα μηχανήματα αυτά.
1: Όχι, ένα λεπτό.
0: Με συγχωρείτε, επειδή τα
1: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
0: Μα
1: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
0: Γουμούτσες είναι αυτά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
0: άρεσε μετά από ένα τέταρτο. Το βάζανε μέσα στο σπίτι. Εάν σε
1: έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι ο
0: Δεν μου απαντάτε.
1: Ένα λεπτάκι. Μα
0: μου
1: καταλαβαίνω ότι λέτε. Έχετε δίκιο.
0: Μου απαντάτε με έναν τρόπο που δεν είναι σωστό.
1: Νικολάου,
0: μου λέτε εγώ να ανοίξω
1: έχετε,
0: τα ντουλάπια.
1: Κύριε, όχι, επειδή λέτε.
0: Οι ελεγκτές να ανοίξουν.
1: Ακούστε με λιγάκι. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να μπορέσω
0: να. Έλεγχο πήγα να κάνω, όχι κοσμική.
1: Να ορθώσω μία κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δίνει την άδεια λειτουργία.
2: Δεν το δέχομαι εγώ.
1: Από εκεί και
2: δεν
1: πέρα μπορείτε να μου πείτε.
2: Ο... Δεν το δέχομαι. Εντάξει, αυτό που λέτε.
1: Εντάξει,
2: αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει, δηλαδή δεν έχουμε... ο μη τρόπος.
1: Όχι, δεν
2: ο μη έλεγχος. Αυτό που λέτε.
1: Υπάρχουν χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που γίνονται κάθε μέρα στα ιατρία και δίνουν δημόσια υγεία. Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία τεσσάρων ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
2: Ποιοι υπουργοί σας παρακαλώ. Και ποιοι celebrity.
1: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
2: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς,
1: παίρνοντας...
2: σημαίνει ότι έχετε γνώση.
1: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
2: Α, δεν έχετε γνώση.
1: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι σε τόσες μεγάλες δομές είναι πλημελής σαν πολιτεία.
2: Αν έπρεπε να το δηλώσετε. Συγγνώμη, υπεύθυνα σας σύλλογο.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Τότε δεν μπορώ να
1: ελέγχω. Δεν είπαμε αυτό.
2: Δεν μπορούμε.
1: Μα το έχουμε πει.
2: Και βρείτε κάποιον
1: άλλο. Κύριε Χατζηνικολάου.
2: Από τη στιγμή που δεχθήκατε να αναλάβετε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν δεχτήκαμε την νομοθετική εξουσία. Μα τι λέτε τώρα. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και είπαμε, θα αδειοδοτούμε τα ιατρία. Από εκεί και πέρα δεν καταλύεται το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρικό με κάποιους απατεώνες που πηγαίνει ένας γιατρός και ένας υπάλληλος από τον σύλλογο χωρίς διοκτική δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να μην σου ανοίγει το, που σε πηγαίνει στο αυτόφορο και να μην υπάρχει κανείς άλλος μέσα από τον οποίο θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή σας σήμερα και να το ρωτάτε.
2: Απλή και πεζοδρομιακή ερώτηση.
1: Και τόσο, από τα Πετράλο,
2: τόσο δύσκολο ήταν ένας ελεγκτής σας να κάνει τον ασθενή και να μπει να ελέγξει αν οι καταγγελίες του κυρίου ιατρού.
1: Αυτό είναι μια ιδέα.
2: Πόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν μπορεί και να μην είναι δύσκολο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τόσες χιλιάδες άδειες να κάνει και τον ασθενή ο γιατρός που πάει να τον ελέγξει. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα είναι Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, δεν φταίει κανείς. Και φταίει ένας φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τόσες χιλιάδες ιατρία, δημιουργεί τόση μεγάλη δυνατότητα καθημερινά να παράγεται αυτό που λέμε ιατρική πρωτοβάθμια περίθλαψη σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και από την άλλη πλευρά να πρέπει να πούμε ότι κανείς άλλος δεν ελέγχει αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν έκανε καταγγελία, έγραφε.
2: Ο καθένας okay. να αναλαμβάνει σύμφωνη. Την δική του ευθύνη.
1: Αλλά εγώ δεν λέω από ότι αντιλαμβάνομαι.
2: Ευθύνη μόνο εσείς.
1: Ακούστε.
2: Δεν λέω αυτό.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Λέω όμως ότι θα ανέμενε κανείς από τον Ιατρικό Σύλλογο με παρησία να αναλάβει τις ευθύνες.
1: Προφανώς θα τις αναλάβει.
2: Δεν τις αναλαμβάνει. Μα σας ακούω να λέτε πώς να ελέγξουμε. Είναι 15.000 ιατρία. Και τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να είμαι σαφής. Επειδή εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι του κοινού ποινικού κώδικα εγκληματίες. Εδώ
2: όχι,
1: είπατε,
2: αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας.
1: Όχι
2: τι του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτοί ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας. Υπό την αιγίδα.
1: Είναι δυνατόν να επαναλαμβάνει.
2: Τριών φορέων. Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής
2: Ιατρικής. Πώς εμφανίστηκαν αυτοί.
1: Αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι το ποιοι θα έρθουν. Όχι αυτοί που
2: δεν διαφήμιζαν μάλιστα από βήματα συνεδρίου παράνομη
1: εφόσον, λοιπόν,
2: ιατρική δραστηριότητα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να καταγγείλουν αν κάτι υπόθηκε ότι θα φέρει ένα μηχάνημα. Και σας ρωτώ εγώ, το έφερε το μηχάνημα. Σε αυτή τη χώρα μπαίνουν τα μηχανήματα και κανείς δεν ελέγχει πόσα μηχανήματα υπάρχουν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο.
2: Και εκεί, δηλαδή, μαζί σας.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε.
2: Αλλά και
1: επιτροπή.
2: Οι δικοί σας ελεγκτές μπαίνανε και δεν το βλέπουν.
1: Λέω, λοιπόν, όταν εδώ λοιπόν σου φέρνει ένα χαρτί αναπληρωματικού προσαρτήματος.
2: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Για μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Δηλαδή αυτό είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σαν μηχάνημα και στο οποίο εμείς προσωπικά και τη διοίκηση γενικότερα παίρνουμε μία έκθεση από τους ελεκτές οι οποίοι είναι υπογεγραμμένοι ακριβώς στις τέσσερις ελεκτικές διαδικασίες. Πέστε μου εσείς πώς ακριβώς θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβιάσει ό,τι έχετε ακούσει και ό,τι μας έχουν καταθέσει, ότι θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι κάνουν μία παρανομία.
2: Πρόεδρε,
1: αυτό όμως το οποίο, για να πούμε το θετικό για το αύριο, θεωρούμε...
2: Εμένα το συμπέρασμά μου είναι ότι οι πολίτες δεν νιώθουν καμία ασφάλεια.
1: Όχι, πρέπει να νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν απατεώνες, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μαζί με τις εταιρείες επιστημονικές, προφανώς με το Υπουργείο, και όχι πει ο Υπουργός, θα πρέπει να υπάρχει
2: πρόεδρε.
1: Μεγαλύτερη θεσμοθότηση στις γκρίζες ζώνες των
2: Ευχαριστώ
1: πραγμάτων.
2: Πολύ.
1: Ευχαριστώ
2: πολύ.
1: Gotta slow up, gotta shake this high, gotta take...
0: Δεν χρειάζονται σχόλια. Νομίζω ακούσατε τη συνέντευξη και έχετε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά σας. Θα έχουμε τρεις πολύ δυνατές και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μας. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Άγγελο Σύριγο. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και θα τις συζητήσουμε και αυτές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα

0: Απλά την αγορά τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Αντένα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις φυλακές Κορυδαλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τους εξοπλισμούς στα νησιά του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Αγαπητέ Σπύρο, δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε. Δεν τον αποκαλούσα κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Πατούλη. Επομένως, ποια διαφορά υπάρχει από τον τρόπο που προσφωνώ τους υπουργούς στις συνεντεύξεις? Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε

0: σήμερα αυτή την ώρα προσφέρει αυτή την εκπομπή η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
0: Δόξα τω Θεώ. Θα ξεκινήσω, πρόεδρε, τη συζήτησή μας από από αυτόν τον θάνατο που άνοιξε ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου για όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θέλω το σχόλιο σας για τα όσα αποκαλύπτονται και κυρίως θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνει ώστε να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς.
1: Ναι. Καταρχάς να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και σε όλους που τον έχουν αγαπήσει, στους εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που έχουν εγκαλιαστεί από τη φωνή και την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας τόσο άδικος χαμός αυτός, και δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκ των υστέρων πρέπει να κυνηγά η πολιτεία, να διεκδικεί, να λύσει θέματα. Είτε είναι το έγκλημα δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 ζωές, είτε είναι ένας επώνυμος ο οποίος χάνει τη ζωή του από απατεώνες γιατρούς, αλλά συγχρόνως και από μια πολιτεία η οποία έδαινα τώρα μην μπορεί να ελέγξει. Εδώ έχει CAD σε όλα, έχει QR code, ελέγχου σε παντού, my data, να μην μπορεί να ξέρει τι μηχάνημα εισάγεται στη χώρα και αν υπάρχει άδεια ή όχι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ψηφιακό κράτος μόνο για δύο παράβολα και να μην μπορείς να είσαι εκεί που επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες, όπως είναι και το κομμάτι των ελέγχων γενικότερα. Ποιος κάνει τον έλεγχο? Κάνουν τον έλεγχο οι γιατροί για τους γιατρούς, οι δικαστές για τους δικαστές. Χρειάζονται αντίβαρα και τεχνολογία και σεισμικότητα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η ευθύνη...
0: Επομένως λέτε πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, να αυστηροποιηθεί.
1: Και να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να μην είναι ένας σύλλογος μόνο ο οποίος ελέγχει τους δικούς του. Νομίζω χρειάζονται πραγματικές δικλείδες ασφαλείας.
0: Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι και το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, το μεγαλύτερο θέμα αυτού του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Έρχομαι στο θέμα της ενέργειας που έχει γίνει πανάκριβη και όπως σωστά γράφει σήμερα η εφημερίδα Ποντίκη, καταπίνει εισοδήματα, καταπίνει εξαγγελίες, καταπίνει επιδόματα. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας και ιδιαίτερα της ακρίβειας στην ενέργεια, Και θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον εφιάλτη που έχει επιστρέψει.
1: Λοιπόν, πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση στο θέμα της ενέργειας και όπως είπα και χθες το βράδυ σε συνέντευξή μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν πλέον να έχουμε πετρέλαιο πάνω από... ή να έχει φτάσει τα $200 το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομίας, δυστυχώς, παγκοσμίως, που μαζί με την κλιματική αλλαγή και, και τις αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει κυριολεκτικά και το πώς θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και την πολιτική γύρω από το μέλλον. Και γι' αυτό δεν υπάρχει, μια παρένθεση εδώ, δεν υπάρχει πολυτέλεια των μικροκομματικών τσακωμών. Η χώρα πρέπει να έχει και κυβέρνηση και ριζικές αλλαγές, εάν είναι να κάνει το σωστό για τους πολίτες της, διότι έρχονται τσουνάμι τεκτονικών αλλαγών από όλα αυτά. Προφανώς το ζήτημα της ενέργειας έχει πολλές στοιχείες, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που είναι κατανοητό ότι είναι μια... Είναι εισαγωγή για την χώρα μας και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και μειώσεις των φόρων όπως τον FOQ στο κατώτερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες. Να μπορούν να ανασάνουν οι πολίτες αντί να γίνονται επιστροφές και επιδόματα που είναι μια κέρια διαφορά που έχουμε την κυβέρνηση. Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα για το ρεύμα. Ο κόσμος πολύ σωστά αναρωτιέται γιατί βλέπει τόσες ανεμογεννήτριες και πληρώνει τόσο ακριβό ρεύμα. Είναι μια απολύτως σωστή
0: γιατί
1: ερώτηση.
0: Γιατί δεν υπάρχει αποθήκευση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνει έμπρακτα τις ΑΠΕ στην τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Και αυτό έχει βάση, αλλά εδώ χάνουμε ενέργεια καθημερινά επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε.
1: Εδώ
0: αυτό είναι κρίσιμο
1: νερό,
0: θέμα.
1: 40% του νερού που έχουμε από τα φυσικά μας δίκτυα το χάνουμε σε παλιές σωληνώσεις. Σας λέω ένα παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ πίσω οι υποδομές και σίγουρα στο κομμάτι των δικτύων που έχουν πουληθεί σε ξένους επενδυτές που δεν είναι στρατηγικοί επενδυτές. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εκεί πέρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Και σας το λέμε αυτό, είναι ένα προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα. Σε μονοπόλια δεν τα δίνεις σε ξένους επενδυτές, ειδικά όταν είναι στρατηγική σημασία. Όντως έχουμε ζήτημα με την αποθήκευση, όντως, αλλά συγχρόνως πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη στις ταράτσες, να μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, να είναι έξυπνα, είναι έξυπνη η πώληση προς το δίκτυο και να μην είναι απλά συμψηφισμός.
0: Τώρα έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και πώς είδατε αυτές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της ΕΛΑΣ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα και ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμά σας.
1: Θα σου πω, αναφέρετε τρία ονόματα και τρία κόμματα στην ουσία. Και τα τρία ονόματα αυτά τα τρία κόμματα έχουν δοκιμαστεί. Ό,τι είχαν να προσφέρουν στον τόπο, πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν προσφέρει. Και υπάρχουν και ζητήματα αξιοπιστίας. Τι να σας πω τώρα, αναφέρατε τον προκάτοχό μου στην εξωματική αντιπολίτευση, ο οποίος τώρα κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα, το οποίο ούτε συνέδριο δεν κάνει και έχει διορισμένα στελέχη. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα των μελών και αυτό ακριβώς είμαστε και θα παραμείνουμε. Και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και την επόμενη μέρα στο κόμμα μετεκλογικά. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο κόμμα, το να λες ότι θα κυνηγήσεις καταθέσεις, κοσμήματα, κότερα, πατριωτικούς φόρους και να υπερασπίσεις κλειστές τράπεζες, αυτό και μόνο καθιστά το οικονομικό του μήνυμα, κάτι μεταξύ αναξιόπιστου και γελίου. Αφήνω εκεί. Για το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόμμα το οποίο... δεν έχει αξιοπιστία σε αυτά τα οποία μπορεί να πει. Δεν είναι καν ξεκάθαρο ποιο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να εκπροσωπήσει. Έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Σεβαστό η προσφορά και ξέρω και εγώ οικογενειακά ΠΑΣΟΚ μεγάλωσα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια πορεία και να σκεφτούμε ποιοι χώροι έχουν μεταρρυθμίσει τη χώρα ριζικά και ποιοι την έχουν χρεοκοπήσει. Λοιπόν, και όσον αφορά στην Νέα Δημοκρατία, εάν ο Πρωθυπουργός είχε 8 χρόνια, εάν δεν επαρκούν 8 χρόνια για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα, τότε δεν δικαιούται άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα όραμα το οποίο ακούσαμε από αυτά τα κόμματα, πέρα από μερικές διαχειριστικές αλλαγές, επιδοματική πολιτική και πολύ απλά μια ιδρυματοποίηση του ελληνικού λαού με την οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσατε, αν το κόμμα σας βρεθεί στο κοινοβούλιο την επομένη των εθνικών εκλογών, δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι
0: και το ρωτώ μπορείς, γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μήνυμα που είναι η λέξη σταθερότητα. Σταθερότητα. Που από τη μία είναι συνώνυμο της λέξης στασιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη χώρα είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που χτίζουμε σήμερα, όχι για την ιστορία μας, όχι για τον πολιτισμό μας, αλλά για τη χώρα που χτίζουμε έμπρακτα, παραγωγικά. Καταλαβαίνετε ότι άλλες χώρες πάνε πολύ μπροστά και εμείς είμαστε δυστυχώς από πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δεν το λέω αυτό, διότι η νέα Δημοκρατία, τη λέξη σταθερότητα, μπορεί να τη βαφτίσει και αστάθεια, διότι στην ουσία αυτό είναι το μήνυμά της. Είναι αστάθεια, ότι αν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η χώρα θα είναι ασταθής, είναι εκβιασμός. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να εκβιαστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλει πρόοδο, θέλει αλλαγή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν δεν βλέπει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ικανές να προτείνουν μια ρεαλιστική λύση για την επόμενη μέρα, αυτό ενισχύει αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, όπως τον χαρακτηρίζεται, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι εκεί να καλύψουν αυτό το κενό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν την επόμενη μέρα.
1: Τα μέλη μας θα αποφασίσουν με εκλογικά απόλυτα. Όχι, το αντίθετο λέω. Οι συνεργασίες πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, γιατί η αυτοδυναμία είναι ο τρόπος που γίνεται ασυδοσία και υπερβολή. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, και εδώ πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα μέσα σε μια κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα νομιμοποιήσουμε τις υποκλοπές, τις ασυλίες των πολιτικών, τον μπάζουμε στα τέμπη? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι δημοκράτες να κάνουν πίσω στο κράτος δικαίου. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όλοι θα είναι εκεί την επόμενη μέρα να κρυθούν. Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μας μετεκλογικά. Θα είναι μια εισήγηση βάσει των δεδομένων. Εάν θεωρήσω ότι η χώρα μπορεί και να κυβερνηθεί και να βελτιωθεί, ουσιαστικά να βελτιωθεί, η εισήγησή μου θα είναι ανάλογη. Αλλά έχω να σας πω κάτι σε αυτό. Τα δύο ονόματα από τα τρία που αναφέρατε πριν πρέπει να πάνε στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Δοκιμάστηκαν. Δεν πας με παλιές συνταγές στο μέλλον.
0: Ποια είναι
1: δεν
0: τα έχουμε... δύο από τα τρία, ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός?
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο έδαφος συνεννόησης. Και το ρωτώ γιατί κινείστε στο χώρο του κέντρου και το ερώτημα είναι, έχετε ουσιαστικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκράτες και όχι ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο καταρχάς δεν είναι αδέσμευτο. Από τη φύση του δεν είναι, γιατί πολύ απλά βλέπετε ότι έχει και οικονομικές εκκρεμότητες τεράστιες και από εκεί και πέρα στην Βουλή πριν από δύο χρόνια τους είδαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ των τραπεζών, όταν εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης ήμουν απέναντι. Άρα στο κομμάτι των οικονομικών εξαρτήσεων και αυτού του συστημισμού, τράπεζες και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ανεξαρτησία ούτε την τόλμη να πάει απέναντι, και εξάλλου αυτό το έχει φανεί. Μετά, πάμε στα δικαιώματα. Εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει και γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόταση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Τι να αγνοεί? Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι είμαι προοδευτικός όταν αγνοείς κάτι που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και πόσο μάλλον κάτι το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι της οικονομίας. το Πασόκ δυστυχώς ανήκει σε ένα κομματικό κράτος, το οποίο το έφτιαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ίδιο, και συγχρόνως εκπροσωπεί έναν κομματικό συνδικαλισμό, το είδαμε και με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος δεν μπορεί να στηρίξει μια φιλελεύθερη οικονομία. Λυπάμαι πάρα πολύ, εμείς θέλουμε συνδικαλισμό υγιή, αναλογικό, να εκπροσωπούνται όλοι οι εργαζόμενοι και να έχουν φωνή, με ενιαία ψηφοδέλτια. Και θέλουμε οι συνδικαλιστές να μπορούν, πρέπει οι συνδικαλιστές να εργάζονται, να μην κάνουν το συνδικαλισμό ως full time job, ως μόνιμη δουλειά. Αυτά και μόνο, και μπορούν να συνεχίσουν μερικές ριζικές αλλαγές, όπως η πολιτική μας είναι πιο καινοτόμος. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι δημοκράτες, γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και προοδευτικό κέντρο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά επαναλαμβάνω, η αξιοπιστία του κάθε χώρου μετράει. Η πορεία του κάθε ανθρώπου.
0: Με δεδομένο ότι το μεν Πασόκ εμφανίζεται στην τρίτη θέση και όχι στη δεύτερη, όπως ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Και με δεδομένο ότι και εσείς εμφανίζετε χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνετε εκτός Βουλής. Θα υπήρχε πιθανότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να συνεργαστείτε προεκλογικά, να κατεβείτε μαζί στις εκλογές?
1: Όχι. Οι Δημοκράτες δεν είναι ένα κόμμα με αυτό σκοπό την εξουσία. Είναι μια λύση η οποία προέρχεται από την κοινωνία, από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν έρευνα, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους και σε μια χώρα με κανόνες. Αυτό είναι οι Δημοκράτες και γι' αυτό πρέπει αυτές οι απόψεις, οι ιδέες και ο χώρος του κέντρου, όπως εκφράζεται και στην ευρωπαϊκή μας ομάδα. Εξάλλου γι' αυτό θα έχουμε και το συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Αθήνα στο τέλος του Οκτωβρίου. Αυτός ο χώρος πρέπει να εκφραστεί αυτόνομα, όπως υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με ένα μέσο όρο 12%. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό. Υπάρχει έλλειμμα αναγνωρισιμότητας του κόμματος και του ονόματος και του κόμματος σε σχέση με τη δικιά μου παρουσία πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο εμείς το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή με ενεργό πολιτική και τις δραστηριότητες των καπεδίων. Έχουμε 24 γραφεία σε όλη την χώρα που ανοίγουν, από το Μαρούσι μέχρι την Ξάνθη. Συνεπώς αυτή η δουλειά θα αποδώσει. Και εξάλλου οι καμπάνιες μετράνε. Μετράει το μήνυμα το οποίο θες να πεις και κανείς, και επειδή λέτε για χαμηλές πτήσεις κτλ., ανεξάρτητα τι μπορεί να είναι η εκάστοτε πτήση, ο απολογισμός γίνεται στο τέλος και η δουλειά μετράει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει, ζητάμε να μας ελέγξει. Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές από υποσχέσεις, έχει κάθε δίκιο να είναι καχύποπτος, αλλά το να λες ότι να προεξοφθείς πράγματα δεν είναι η λύση. Παλεύεις για το οποίο πιστεύεις.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση. Και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314-405300. 2314-405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Ανακέμ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντας τα χέρια σας. anakem.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βασιλίσσης Σοφίας και την Αμαλίας προς Σύνταγμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην Καλλιρόης από το ύψος της Συγκρού με κατεύθυνση προς Βουλιαγμένης. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν το κάνουν θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 7-2 η Μπαρτσελώνα συνέτριψε τη Σαντάντερ για την έκτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Προηγείται στην κατάταξη με 18 βαθμούς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί με 15. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.

0: Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας με τις ευχές για τα 19 χρόνια του Real FM που κλείνουν σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μας Σόφη που στέλνει τις ευχές της, γιατί γιορτάζει κιόλας σήμερα. Και ενώ εκείνη γιορτάζει και εμείς πρώτοι θα έπρεπε να της ευχηθούμε, έσπευσε πρώτη-πρώτη πρωί-πρωί να μας γλυκάνει και να μας στείλει τις θερμές ευχές της. Και σε σένα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Επίσης ήθελα να σου το πω, αλλά προφανώς με πρόλαβες και καλά έκανες. Η Σοφία, χρόνια πολλά στη Σόφη που
0: χρόνια είναι, πολλά στη Σόφη, που είναι πιστή ακροάτριά μας και φίλη. Πιστή, καλή.
1: Και αγαπημένη, και χρόνια πολλά στο Real και σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Και υπομονή.
0: Αυτό. Αυτά. Τα είπες.
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Και επιμονή και υπομονή. Σωστά. Ναι. Τώρα. Τον τίτλο της ημέρας το είπα στον πρόλογό μου, τον έχει το ποντίκι σήμερα, ο πιο δύσκολος χειμώνας. Πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, λέει το ποντίκι, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής, ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα στο χειμώνα. Αν οι φόβοι που υπάρχουν αποδειχθούν πραγματικοί. Μιλάνε για 120 δολάρια το βαρέλι πλέον.
1: Εδώ τώρα μου έστειλαν μια φωτογραφία από ένα πρατήριο στην Τίνο. Βενζίνα 2,329. Στην Άξο μου είπαν 2,44.
0: Κοντεύει τα 2,5 ευρώ. Τρομερό. Τρομερό.
1: Θα υπάρξει επίδομα και δεν ξέρω τι άλλες αυτές για το πετρέλαιο θέρμανσης, και έμαθα ότι οι δύο μεγάλοι οι παραγωγοί ενέργειας, η Motor Oil και
0: τα ΕΛΠΕ,
1: θα κάνουν κάτι ξανά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Η Hellenic Energy, για να το πούμε σωστά.
1: Ναι, να το πούμε σωστά. Ναι.
0: Hellenic Energy. Τι θα κάνουν, θα αναδεχθούν ένα τμήμα της αύξησης για να κάνουν εκπτώσεις.
1: Όπως ήταν τον Αύγουστο που το έκαναν, τον Αύγουστο στην Ιούλιο.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί πλέον μια απλή ενίσχυση. Χρειάζονται γενναία μέτρα. Αλλιώς τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε τραγική θέση το χειμώνα. Σε τραγική θέση.
1: Τώρα έχω δύο παρατηρήσεις. Είμαι λίγο θυμωμένος για το εξής. Σκοτώθηκαν τρία παιδιά στην παραλιακή.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι οικογένειές τους θρυνούν. Να φύγω όμως από αυτό καθ' αυτό το συμβάν, γιατί δεν ξέρω με τις συνθήκες έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής, που το βλέπει και ο κόσμος που μας ακούει, και εσύ ενδεχομένως. Πολλοί τρέχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτό? Δεν μπορεί, εγώ επειδή μένω στα νότια προάστια. Μιλάμε για τρέξιμο στην παραλιακή, μέσα στα στενά, μέσα στην κλειφάδα, που περνάνε καρότσια, που περνάνε άνθρωποι ηλικιωμένοι, που είναι παιδιά μικρά στον δρόμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ από άποψη ήμουν κατά των προστήμων, όμως ακούγοντας και πρόσφατα το Χρυσοχοίδη, τα πρόστιμα έφτασαν και οι αφαίρεση αδειών έφτασαν και εμένα που δεν ήμουν καλός οδηγός στη μηχανή και δεν έβαζα κράνος στις κοντινές αποστάσεις, δεν πάω ούτε βήμα. Λυπάμαι που το λέω, το ξεκίνησα το πρόστιμο και πια μου έγινε συνήθεια, σωστή συνήθεια. Αυτό δηλαδή πρέπει, τρέχεις ή περνάς ή είσαι μέσα στη διάβαση ή παρκάρεις ή να σου παίρνουν το δίπλωμα για 5 χρόνια, να πληρώνεις 20.000, να σου δεσμεύουν την περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ράλι στις λεωφόρους.
0: Ναι, ναι. Και χάνονται εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Σε μια χώρα που έχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, είναι άλλη μια αιτία να αδυνατίζει το έθνος αυτό, γιατί χάνονται εκατοντάδες ζωές και ζωές νέων ανθρώπων. Είναι πραγματικά τραγωδία. Είναι πολύ κρίμα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω, που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, το πρώτο είναι μια παρατήρηση θέλω για τα πολιτικά, με αφορμή και την κουβέντα στην
0: Βουλή. Έσκασαν και οι δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε στον Αντένα μεγάλη πολύ δημοσκόπηση. Το βράδυ θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, Έχουμε εκλογικά, μάλλον δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση, για να μπούμε σε μια σειρά, τη διαβάζω κάτι σχόλια πραγματικά και συναδέλφων, οι οποίοι νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι που τους διαβάζουν και ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σε αυτή τη χώρα μετά τις ευρωεκλογές που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 28% στην πρόθεση. Καμία δημοσκόπηση δεν υπάρχει. Η μία νομίζω και μετά εξαφανίστηκε. Και στην εκτίμηση πάει προφανώς 30 και κάτι. Η εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν ισχύσει, γιατί ο άλλος δεν αποφασίσει. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια δυσκολία, φαίνεται μια δυσκολία στις συνεργασίες. Αυτό που γίνεται στη Βουλή πράγματι δείχνει ότι δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν για τα ελάσσονα και τα μείζωνα.
0: Ούτε και στα βασικά.
1: Ούτε και στα βασικά. Δηλαδή, άκουγα τον Μητσοτάκη, ο οποίος περνούσε σε γενιές 14, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, για κάποια πράγματα που έχει δίκιο, για κάποια που μπορούσε να με το πει. Με μια οξύτητα και αυτό, από την άλλη πλευρά. Αυτό, πού θα οδηγήσει τη χώρα την επόμενη φάση, αν δεν υπάρξουν κάποιες συνενέσεις στα βασικά πράγματα. Ή ακούω το άλλο, το οποίο είναι εξωφρενικό. Λέει ο Κασιδιάρης. Παίρνει, λέει, είναι συγκρίνον του Κασιδιάρη με το Σαμαρά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο ανθρώπων που πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους πρώην καταδικασμένους και εγκληματική οργάνωση, όπως είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σαμαρά το πει σε 100 πράγματα. Ότι πάει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται με τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια, βρήκε εκεί μια αντίδραση. Αλλά ακραίοι άνθρωποι με συμπεριφορές που τους είδαμε με έκπληξη πάλι να είναι δίπλα στον δίπλα αυτόν τον Κασιδιάρη, δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι επί Σαμαρά έγιναν οι διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
1: Έτσι.
0: Να, εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης. Τρέχουν όλοι σαν να είναι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στην παραλιακή. Λοιπόν, δεν μπορούν. Ειλικρινά τώρα, το έχω πει καμιά δεκαριά φορές, αλλά είναι κάτι που το έχω συναντήσει σε πολλές ξένες πρωτεύουσες. Συνεννοούνται στις παρέες οι νέοι και ένας από την παρέα δεν πίνει, για να οδηγήσει στη συνέχεια και να τους αφήσει στα σπίτια τους. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καθιερώσουμε και εδώ? Ένας από την παρέα θα είναι βάρδια το βράδυ που υπάρχει έξοδος και δεν θα πιει, για να αφήσει τους άλλους στο σπίτι.
1: Επίσης, Νίκο, τώρα
0: και καλύτερα αυτό... ταξί, παιδιά. Αφήστε το παρκαρισμένο και πάρτε ένα ταξί όταν έχετε πιει.
1: Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση, παρά τα νούμερα που αράδιασε προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι πράγματι έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι κλπ. Έχω την αίσθηση ότι τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί.
0: Α, ναι, πάλι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Πάντως για ένα διάστημα έγινε χαμός μετά.
1: Κυκλοφόρησα μια μέρα, τη νύχτα, από πάνω εδώ, από το κέντρο μέχρι κάτω. 2 φορές, μία μετά τις 12, μία ποτέ. Παλιά ήταν στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή, ο κόσμος. Πήγα στην Τίνο ένα μήνα. Πειράζεις κιόλας. Κάποια έγιναν. Στην Πάρο που πήγα λίγες μέρες δεν είδα κανένα. Μήπως είχε λατωθεί ο έλεγχος?
0: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν οι έλεγχοι. Πρέπει να ξαναρχίσουν. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αμέσως μετά, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα εργασιακά και θα το εκμεταλλευτούμε με τον Νίκο, μπας και φωτίσουμε δύο-τρεις πτυχές αυτής της αντιπαράθεσης που είχαμε και έχουμε μάλλον λίγο ακόμα φαίνεται με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και πριν πάμε στα πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στα θέματα των επιδομάτων? Δηλαδή με ποια έννοια, ότι πρέπει να επιδοτούν τους άεργους ή τους ανέργους? Και έκανα προχθές, είπα στον Νίκο χθες μάλλον, ότι όταν είχαμε 17% ανεργία είχαμε 1,2 δις στα επιδόματα και τώρα που έχουμε 7 έχουμε 2,2 για κάποιους λόγους. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι το χειμώνα για διάφορες δουλειές ή το καλοκαίρι χωρίς επιδόματα, τα οποία προφανώς πληρώνουν και οι εισφορές και τα λοιπά όταν εργάζονται.
1: Κύριε Δελατόλα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εργαζόμενος επί 5, 15, 20 χρόνια πληρώνει μέρος των αποδοχών του, βεβαίως εργαζόμενος και εργοδότης, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος ενδεχομένως της απόλυσης, οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει να αντιστοιχούν σε ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να βιοποριστεί, θα μπορεί να αναβαθμίσει δεξιότητες έχοντας ένα εισόδημα και θα μπορεί τελικά σε ένα εύρος χρόνου να μην δεχτεί την πρώτη πρόταση εργασίας, όσο κακή και αν είναι αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να εκβιαστεί ή να πιεστεί από τον ενδεχόμενο εργοδότη προς πρόσληψη με κακούς όρους. Γι' αυτό και το επίδομα ανεργίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, σε κάποιες δε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι και μεγαλύτερο του ενός έτους. Άρα λοιπόν εδώ, η πρόταση η οποία διατυπώθηκε παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά από κλάδων, όχι μόνο ξέρετε εργαζόμενοι στον επισητισμό ή στον τουρισμό, στις αγροτικές εργασίες, στον πολιτισμό, στην οικοδομή, ακριβώς έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όταν όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο, λόγω του, για παράδειγμα, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι κλειστά ή τα χωράφια λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η πρόταση λοιπόν η οποία διατυπώθηκε δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι εκ του πονηρού. Ξέρετε, μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις. Δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Και επειδή ακριβώς έχει
0: μεσολαβήσει... Έβγαλε όμως ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως, η καθήλυνα αρμόδια υπουργός.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά από το να ξεκατηνιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί, μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντάει υπουργός εργασίας, τα μισά στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης. Ο καθένας αρμόδιος για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο Πρωθυπουργός. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ενώ στη δημόσια σφαίρα.
2: Καλά, θα τοποθετηθεί σήμερα. Εγώ το είπα από χτες στην ΕΡΤ.
1: Κύριε Δελατόλα, μας το κρατάει κρυφό μια εβδομάδα. Μας το κρατάει. Έχει μυστικό από εμάς ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση.
2: Μπορεί να έχει, θέλει να απαντήσει μόνο στο αύριο. Τώρα. Δεν
1: είχε το χρόνο.
2: Ζήτη μόνο στην ουσία του που είπατε.
1: Προσέξτε όμως, γιατί είμαστε καχύποπτοι. Το 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια για τις ελεύθερες επαγγελματίες δεν περιλαμβανόντουσαν. Ήρθε λοιπόν η τεκμαρτή φορολόγηση, παίρνει 600 εκατομμύρια περίπου το χρόνο από τους επαγγελματίες και επεβίθε εκ των υστέρων. Λέμε λοιπόν εδώ ότι φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς πολλά στελέχη θα στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη, μια κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο που τι λέει πρακτικά, για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι. Απέναντι σε εμάς έγινε μια κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο χώρο στις τράπεζες, αλλά λίγο πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός. Ακριβώς γιατί απευθύνεται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι.
2: Κάτι έχει πει πάντως ο κύριος Τσίπρας για τα επιδόματα που λίγο αγκουμπούσε σε μια λογική.
1: Κύριε Δελατόλα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι και δίκαιος, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι δίκαιος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ανεργίας στο δίμηνο. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι τυχίζονται πίσω τους το ίδιο μήκος κύματος αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να βγει άμεσα, να ξεκαθαρίσει το θέμα διαφορετικά, επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση δίθεν της εργασίας, λες και αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ανεργίας, πραγματικά η πιο αντικοινωνική πολιτική μπορεί να πει κάποιος, όταν πολύ σωστά είπατε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό τις επόμενες μέρες θα κληθούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό, επαναλαμβάνω, μέσο βιοπορισμού το οποίο θα έχουν για τους σημερινούς μήνες. Άρα λοιπόν, εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εδώ ένα σχέδιο του κυρίου Μερνάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ας αναμείνουμε και τις απαντήσεις του στη σημερινή συνέντευξή του και θα το σχολιάσουμε πάλι. Τώρα έρχομαι στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, είναι η σταθερότητα. Αυτή τη λέξη ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνεται μονότονα. Από την άλλη πλευρά, τα δύο μεγάλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, της αντιπολίτευσης, δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν μέχρι στιγμής να μην συνεννοούνται μεταξύ τους, να μην επιθυμούν να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενισχύει κατά κάποιον τρόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Θέλω να πω μήπως θα ήταν προτιμότερο από τις δύο πλευρές να χαμηλώσουν τόνοι και να ακουστεί η απλή λογική ότι θα δούμε το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και θα κρίνουμε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, όχι τώρα, αλλά εδώ και 3 χρόνια περίπου, αρκετοί από εμάς πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κεντροαριστεράς. Θέλετε για λόγους πολιτικής κομματικής σκοπιμότητας, για λόγους πολιτικής επιβίωσης ορισμένων που προέταξαν το ατομικό ενδεχομένο συμφέρον? Η συζήτηση αυτή δεν καρποφόρησε. Δεν βρίσκω λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια συζήτηση, παραμονές των εθνικών εκλογών, όταν με άπλετο χρόνο για προγραμματική συνεργασία και συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αυτό δεν κατέστη εφικτό όλα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, έρχεται οι ελληνικές τρεις συμπαράταξεις του Αλέξη Τσίπρας να επιχειρήσουν την υπέρβαση αυτής ακριβώς της κρίσης. Και τι συνιστά σήμερα υπέρβαση? Υπέρβαση, κατά την άποψή μας, συνιστά το γεγονός ότι ένα κόμμα μόλις με 3 μήνες ζωή έρχεται να τοποθετηθεί την δεύτερη θέση, αν θέλετε, περνώντας και το Πασόκ, δημοσκοπικά τουλάχιστον, με μια νέα πολιτική πρόταση, με μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και με ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο κόμματος.
0: Ναι, αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά ακούτε ότι η κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι ουσιαστικά με την πολιτική του επιστροφή συγκεντρώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον ποσοστά που είναι μικρότερα από το ποσοστό με το οποίο έφυγε από την πολιτική σκηνή. 18 είχε τότε, στο 16 τον δίνουν τώρα με την πρόθεση, με την εκτίμηση ψήφου οι δημοσκοπήσεις.
1: Να απαντήσω λοιπόν.
0: Θέλω να πω αυτό το λέω για να φανεί ακόμη περισσότερο ότι εδώ είναι προφανές ότι αν δεν συνεργαστούν οι δύο μεγάλες συνιστώσες της ευρύτερης κεντροαριστεράς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα σας πω το εξής. Στις 3 τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση, η Ελλάς καταγράφει μια σταθερή και σημαντική άνοδο. Δεν επιβεβαιώνονται καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού ότι η Ελλάς είναι ένα πυροτέχνημα και θα ξεφουσκώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Φαίνεται να εδραιώνεται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό μήνυμα, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μόλις άρχισε να εκπέμπεται. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια και να φτάσει προφανώς σε όλους τους πολίτες. Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία, αν γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές. Εμείς αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση, αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή και έχουμε πει καθαρά, γιατί πήγε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν αυτό δεν συντελεστεί, γιατί είναι πράγματι ένας δύσκολος στόχος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η αλλαγή συσχετισμών στον ευρύτερο χώρο σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα επικεφαλής, μπορεί να δημιουργήσει όρους πολιτικής ανατροπής. Και σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αυτό κοιτάμε.
0: Άνω τελεία, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για μια-δυο ερωτήσεις ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπετε μαζί μας το 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο.

0: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-27. 74-49 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Ένα ερώτημα ήταν έτοιμος να θέσει ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Ναι. Στη συνέχεια, αγαπητέ κύριε Τεμπονέρα, αυτό που είπε ο Νίκος, που εντάξει, τώρα πέρα

0: αναλύσεις φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να συνενθείτε τα κόμματα, τουλάχιστον σε μια προοπτική, ας την πω, είτε μετεκλογική είτε στη δεύτερη φάση μετά την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι μπορεί να οδηγηθεί αυτή η μεταξύ σας διαφορές σε σύγκρουση, αντί να έχετε ένα μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να έχετε ένα διμέτωπο μεταξύ σας. Και αυτό μάλλον καλό δεν θα κάνει σε κανένα από τους δύο.
1: Κύριε Δελατολά, εμείς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο. Καλούμε τους πολίτες του προοδευτικού χώρου να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Πολιτικός μας αντίπαλος, όμως, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξιές πολιτικές. Προφανώς, εφόσον εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω της διερευνητικής εντολής να απευθυνθούμε σε υπόλοιπα κόμματα του χώρου, θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο ακριβώς επειδή θέλουμε και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν λέμε, όπως κατάλαβα ότι λέει το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, ούτε λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν απολύτως. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι στον κόσμο, εμείς έχουμε ορίσει και το πλαίσιο της συνεργασίας και έχουμε ορίσει ξεκάθαρα και τις προθέσεις μας. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Άρα, αν υπάρχει μια σύγκρουση, όπως την ονομάσατε, αυτή ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει κατά καιρούς ότι η προηγούμενη κυβερνητική σας συνεργασία ήταν με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτή τη φορά η όποια μετεκλογική συνεργασία σας θα είναι με κόμματα, με προσωπικότητες, με χώρους που κινούνται στον κεντροαριστερό χώρο.
1: Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια, αν θέλετε, εμπειρία η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα, μας έχει κάνει και πιο έμπειρους, αν θέλετε και πιο έτοιμους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα σε κάθε περίπτωση η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.
1: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, η Άγκυρα φαίνεται ότι, τι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι θολώνει τα ήρεμα νερά. Ξαναφέρνει όλη την ατζέντα των δικών της διεκδικήσεων, γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, αμφισβήτηση της επίρρειας των νησιών, απολύτως πολέμου κτλ. Εκείνο που αλλάζει τώρα, εκτός από την ένταση, είναι και η μέθοδος. Δηλαδή επαναφέρει την ατζέντα την ώρα που εμείς εδώ επιχειρούμε να διακηρύξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε στην πρακτική την άσκηση των δικαιωμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δεν μόνο το έχουν πει οι Τούρκοι, αλλά όλα αυτά προετοιμάζουν ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το GSI, το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο δηλαδή?
1: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο. Θα σας δώσω ένα παραδείγμα. Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια είτε τηλεπικοινωνιακά είτε ηλεκτρικά στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει? Πιάνει και στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δικιά μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου, δηλαδή
2: κρίση. Γιατί αυτό προδικάζει ότι θα το κάνει στην περίπτωση του καλωδίου?
1: Όχι.
2: Νοτίως της Κύπρου. Μισό λεπτό, κύριε.
1: Απλώς να ρυθμίσω απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, αν σημαίνει πολεμικό επεισόδιο.
2: Λέω
1: όχι απαραίτητος.
2: Βεβαίως. Αλλά γιατί, κύριε Συρηγό, εσείς θα μας απαντήσετε βέβαια, δεν είναι το ίδιο με το καλώδιο, γιατί νοτίως της Κύπρου το ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μεσαγωγικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πεδίου, όπως λέτε, και πολλές φορές το χρησιμοποιείτε και είναι καλό, γιατί εσείς δεν είστε μόνο θεωρητικός, ακουμπάτε και την ώρα που μπορεί να συμβεί μια κρίση, τι μπορεί να, ποιες πρέπει να αντιδράσεις. Τι σημαίνει δηλαδή, επειδή η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να είναι μπροστά στο καλώδιο, σημαίνει ότι αν συμβεί μια κρίση στο πεδίο, ο Μακρόν θα στείλει φρεγάτα εκεί? Δεν είναι απαραίτητο.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι κάνει το καλώδιο, οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που διασυνδέει ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι όπως λέτε σωστά, εκεί ακυρώνουμε εν της πράγμαση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει τρόπος άμα θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη? Η Κροατία με τη Σλοβενία, που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους. Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, στέλνουν πολεμικά πλοία? Όχι. Στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία. Και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που αναπτυχθεί πολύ και με την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο, δίνουν τη δυνατότητα και επιχειρηματολογία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο και σε πολιτικές δηλώσεις, και αυτό ενδεχομένως τις ελληνοτουρκικές διαφορές και την ένταση την κάνει μεγαλύτερη.
0: Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
2: Ακούγεται λογικό αυτό από την πλευρά των Τούρκων να συμβαίνει αυτό, λέω.
1: Ναι, οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και από ό,τι διαβάζω στα μέσα τους, λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, Ισραηλινής κατασκευής, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν και ξαναφέρνει στην επιφάνεια, ξεχνάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από Ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα. Αλλά η θέση μας υπάγει από το 1974 και μετά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των Ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνα στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις, ας το θεωρήσουμε βέβαιον. Γιατί είναι από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφής. Δηλαδή θα πετάξουν το άρθρο 12 και 14 της Συνθήκης της Λοζάνης και το αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης των Παρισίων, που μιλάνε για περιορισμούς στρατιωτικοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση. Είναι ρητό το άρθρο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί το προηγούμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση ήταν σωστός. Τα ήρεμα νερά, η διακήρυξη των Αθηνών, οι συναντήσεις των δύο επικεφαλής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, έπρεπε να έχουν γίνει. Ή απλώς διευκολύναμε την προσπάθεια της Τουρκίας να ξαναβρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση, με την Ευρώπη και με την Αμερική και στη συνέχεια επανήλθε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Και το ρωτώ γιατί βλέπω και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή σας.
1: Μου αρέσει ο όρος επαναφοράς εργοστασιακές ρυθμίσεις, ναι, ναι. Το χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι. Λοιπόν, ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως της Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική. Ο πόλεμος ειδικά
0: Μήπως μας χρησιμοποίησαν.
1: Ο πόλεμος στον κόλπο που δεν ήταν το αναμενόμενο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974 όταν ο Καραμαλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε «Δεν πρέπει να συζητάμε». Και έληξε το 1987 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Κανένας Έλληνας, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία, η οποία Τουρκία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε και είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε είναι κάτι που είναι δική μας επιλογή. Δεν θέλουμε να έχουμε ταραγμένα νερά. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα.
0: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί γιατί έχουν αυτή την ανησυχία? Θέλω να πω, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται κατά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας έχει προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχει βρει αυτή την πλατφόρμα για να ασκεί
2: έχει
0: αντιπολίτευση.
2: Ένα αφήγημα.
0: Ο κύριος Καραμαλής.
1: Κύριε Θέμης Νικολάου, έχω επιτετήσει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων.
0: Όχι, εγώ δεν ζητώ να κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν ζητώ να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ ρωτώ αν έχουν βάση αυτά που λένε.
2: Οι
0: αιτιάσεις τους, οι κρίσεις τους.
1: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός από το 1975 και από το 1974 και μετά που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ 82 και 87 δεν συνομιλούσε. Φτάσαμε
2: στην κρίση. Ο Καραμαλής δεν λέει να μην συνομιλούμε. Λέει τι λέμε και τι. Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες, εγώ δεν τις βλέπω και πολύ μεγάλες, αλλά ο Σαμαράς είναι διαφορετικός.
1: Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ως τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, όπως είπατε. Εμείς τι κερδίσαμε αυτή την περίοδο των τριών ετών.
0: Ο Φιντάν χθες ήταν κάτι το εξοργιστικό αυτά
1: ήταν,
0: που είπε.
1: Ήταν. Και δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση της Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ. Ναι. Δεν θέλουν να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην περίοδο των ήρεμων νερών εμείς ξεκινήσαμε με 18 Ραφάλ, τώρα έχουμε 24, ξεκινήσαμε με 15 F-16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper. Δεν είχαμε καμιά φρεγάτα πελαρά, έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη. Μπορέσαμε δηλαδή να στήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας την προηγούμενη δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά αντικειμενικά λόγω της οικονομικής κρίσης δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών, δηλαδή 21 μηνών για την ακρίβεια, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλιότερα λέγανε ότι δεν μπορούμε, λέγανε στους Αμερικανούς παρενέβαιναν, δεν μπορούμε, είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, λέγανε. Όταν κάνεις ασκήσεις στο Αιγαίο θα δημιουργήσεις προβλήματα. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό τους επιχείρημα δεν ισχύει.
2: Ναι, αφού λέτε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, να κάνουμε μια γέφυρα και να κλείσουμε με την απάντησή σας. Τι του ήρθε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, τα ήρεμα νερά με έναν τρόπο θέλουμε να τα διατηρήσουμε, εσείς λέμε ότι έχουμε εξοπλισμό κτλ. Και μπαίνει στην προεκλογική φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κίνδυνος στα εθνικά θέματα, αν πάνε χάλια να πει ο κόσμος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί ή δεν ξέρω τι, φύγαμε από το χάος λένε Μητσοτάκης και πάμε στο μην έρθει ο Ερντογάν.
1: Ξεκινώ έτσι, με κάπως, κάτι που το πιστεύω.
2: Δεν ακούστηκε καλά αυτό από συναδέλφους σας, ακόμα και από συναδέλφους σας.
1: Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον ενιαίο τότε, την ενιαία αριστερά υπό το συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι. Κάτι όμως ευρύτερο για τους Τούρκους που να το έχουμε υπόψη μας. Το 1955. Τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μια φάση που ο στρατάρχης Παπάργος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν η διεθνής θέση της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σιμίτης πάρει ψήφο πιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012. Πρώτοι χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και ιστορική τεκμηρίωση βλέπω των απόψεων Φλωρίδη. Από Συρίγο.
1: Εγώ εξηγώ ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται περιόδους στις οποίες θεωρεί ότι δεν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Το δεν σημαίνει όμως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν περνάει η χώρα κυβερνησία. Το 2012 η Τουρκία έβγαλε τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας 2 μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου, βασιζόμενοι στο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, όπως και δεν υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η χώρα μας, η πιθανότητα να έχει τα κυβερνησία είναι μηδαμινή.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Εμείς να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων. Γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με μεγάλη δημοσκόπηση απόψε. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle και το Drive, είναι την Κυριακή στη Real News. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM. Happy birthday. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Τραγικός είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στην Κλειφάδα. Νεκροί είναι δύο νέοι 23 και 26 ετών και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Στο Ασκληπείο Βούλας νοσηλεύονται δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας.
12: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα την ΑΕΛ και η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο τον Πανσεραϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Στο top της γεύσης.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Υπάρχουν μόνο δύο είδη μουσικής. Η καλή και η άλλη. Μάντεψε ποια θα ακούσεις στον Analog Radio.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση, αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Τραγικός είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στην Γλυφάδα. Νεκροί είναι 2 νέοι 23 και 26 ετών και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύονται 2 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. Ο 17χρονος αναβάτης του συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Ραγιά του Πόρου Κεφαλινίας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ταυτοποίησή του. Ανοίγει εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η γερμανική Hoffenheim υποδέχεται όφη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το Live24 του Αντένα Πάτρας. Είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί με την Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα και πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα και ειδικότερα τοπικά εδώ στη δική μας περιοχή και στην Πάτρα ακόμα πιο συγκεκριμένα. Χρόνια πολλά στις Σοφίες σήμερα και ευχόμαστε η Αγία Σοφία που γιορτάζει σήμερα να μας φωτίζει και να μας δίνει σοφία στη σκέψη. Μακάρι. Χρόνια πολλά σε όλες, σε όλους. Χρόνια πολλά και στη μάνα τη Σοφία. Να είσαι καλά, κυρία Σοφία. Πάντα μαζί μας στο Sushi Bar & Noodles Αγιά, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου μπορείτε, αν η Σοφία η δική σας γιορτάζει, να την πάτε μια βόλτα και να της κάνετε ένα υπέροχο τραπέζι που θα της μείνει αξέχαστο, με ασιατικές γεύσεις, με υπέροχο προσωπικό, με χαμόγελο, σε έναν ιδηλιακό χώρο όλα αυτά, στη γωνία Υψηλών Αλωνίων και Παναχαϊκού, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Διαβάζω μόλις τώρα ήρθε την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων για την επιχείρηση καθαρισμού και απολύμανσης κοινόχρηστων των χώρων στον Κόκκινο Μήλο, στο Βιοπά του Γλάφκου της Πάτρας. Έχουμε δει στο παρελθόν πολλές φωτογραφίες και καταγγελίες στα social media από πολίτες για βρωμιά και δυσοδεία, για σκουπίδια, για αμάζευτα σκουπίδια επί καιρό. Ο Δήμος της Πάτρας όμως στέλνει ένα email γεμάτο φωτογραφίες και ένα μικρό κείμενο που τις συνοδεύει, γράφοντας ότι και αποδεικνύοντας ότι κάνει μια επέμβαση καθαριότητας. Μόνο εκεί ή θα επεκταθεί? Εγώ μαθαίνω ότι θα γίνει ένα γενικό ρεκτιφιέ στην Πάτρα. Να πάμε στον κύριο Μιχάλη Αναστασίου που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κύριε Αναστασίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και Ροδίτη και στους πρώτες σας.
0: Επειδή ξέρω ότι είστε υπατμόν και είστε σε πολύ δύσκολη θέση και δεν έχετε πολλή ώρα στη διάθεσή σας, είστε σε δικαστήριο, πολύ γρήγορα θέλω να μου πείτε εάν όντως ισχύει αυτό που έχω μάθει, ότι δηλαδή ετοιμάζεστε για μια επέμβαση καθαριότητας στην πόλη, αρχής γενομένης από αυτό, από αυτές τις περιοχές που μόλις μας στείλατε την ανακοίνωση με φωτογραφίες στο Κόκκινο Μήλο και στο Βιοπά του Γλάφκου.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι βρίσκουμε στα δικαστήρια εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Στους εργαζόμενους του ΕΒ παραμένουν μήνες απλήρωτοι, δεν έχουν πάρει τα δουλευμένα τους. Είχαμε κάνει συνάντηση, είχαμε συζητήσει μαζί τους και σταθερά είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων για τα δίκαια αιτήματά τους. Που είναι το αυτονόητο, η συλλογική σύμβαση που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι με βάση την κείμενη, έστω αυτή την νομοθεσία.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει η δίκη και να δικαιωθούν οι άνθρωποι. Γιατί προσφέρουν έργο, προσφέρουν δουλειά. Πάμε ακριβώς, τώρα σε ακριβώς, αυτό. Λοιπόν. Γιατί και χωρίς εργαζόμενους τέτοια επέμβαση καθαριότητας δεν μπορεί να γίνει. Σωστά.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς τώρα στα... Πώς να το πω, έχουμε μπροστά μας ένα σχεδιασμό, υπηρεσίες του Δήμου, όλες, ανεξαρτήτως από κάθε θεμεία στο κομμάτι του, συν οτιδήποτε έχουμε από συμβάσεις με ιδιώτες, εργολάβους, όλους τους τομείς, τις αξιοποιούμε για να μπορέσουμε να καταστήσουμε την πόλη πιο όμορφη, να είναι πιο προσβάσιμη, ειδικά τώρα που τελειώνουν, στα τελειώματα τέλος πάντων, είναι αρκετές μεγάλες αναπλάσεις περιοχών και προχωράμε για καινούργιες. Και ένα από αυτά είναι η εικόνα πόλης που βάζουμε στοίχημα στη Δημοτική Αρχή με την στήριξη και της κοινωνίας και των πολιτών, δηλαδή να σβήσουμε τα γκράφιτι από τη μνημεία της πόλης μας, από πλατείες. Να μπορέσουμε να παραδίδουμε την πόλη μας καθαρή και γι' αυτό ξεκινάμε από κώδια αντικείμενα περιμετρικά της Πάτρας και στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Είναι μια προσπάθεια η οποία θα υλοποιηθεί μετά από... πολλές ώρες σχεδιασμού και συντονισμού, γιατί είναι τόσο ελάχιστο το προσωπικό στο σύνολο του Δήμου για αυτά που θέλουμε να κάνουμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα καθημερινά, που είναι η αποκομιδή, που είναι η επισκευή των σχολείων, που είναι η συντήρηση του πρασίνου, λόγω για τις υπηρεσίες οι οποίες είναι υπατμόν και είναι στην πρώτη γραμμή. Γι' αυτό το λέω έτσι.
2: Άρα λοιπόν
1: έχουμε βάλει ένα σχεδιασμό και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε. Ναι. Ήδη αυτό που κάνουμε είναι ότι μέχρι τις 15-20 το πολύ του Οκτώβρη θα έρθουν νέο προσωπικό στη Διεύθυνση Καθαριότητας. Είναι 153 άτομα.
0: Συμβασιούχοι. Σε όλη
1: τη διεύθυνση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση, γιατί μας έχουν εγκρίνει και έχουμε δεσμεύσει 72 θέσεις, 74 θέσεις μόνιμες ανταποδοτικού χαρακτήρα, 61 στην καθαριότητα και 13 στην αυτοεπιστασία, ηλεκτροφωτισμό. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να το απεξέλθουμε σε αυτό το σχεδιασμό που έχουμε βάλει.
0: Είναι συν στους 153 αυτές οι προσλήψεις.
1: Τελειώνουν τα 8 μήνα που έχουμε. Είχαμε 8 μήνα ορισμένου χρόνου, εδώ που λέμε, για 8 μήνες και τελειώνουν σε 10 μέρες. Yes. Απλά τρέξαμε με την υπηρεσία να έρθουν γρήγορα, να μην έχουμε καθυστερήσεις και να μπορέσουμε να κρατάμε την πόλη όρθια, καθαρή.
0: Ξέρετε, πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορούμε να ρίξουμε άδικο σε όσους καταγγέλουν και διαμαρτύρονται για μια πόλη η οποία βρωμάει, η οποία έχει προβλήματα στην καθαριότητα και στην αποκομιδή απορριμμάτων. Μπορεί να γίνεται προσπάθεια, αλλά δεν αρκεί η προσπάθεια. Χρειαζόμαστε το αποτέλεσμα και πρέπει να είναι θετικό.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα όμως για να είναι θετικό υπάρχουν δύο πλευρές. Είναι πρώτον η προσπάθεια όλων των εργαζομένων, που είναι λίγοι με βάση το οργανόγραμμα, ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι οποίοι είναι στην αντιπολίτευση και ένας κόσμος θυμάται την Πάτρα ως την πρώην δημοτική ενότητα Πάτρα, το πω έτσι, χωρίς Ρίο, χωρίς Βραχνέικα,
0: ναι.
1: Με υπερδιπλάσιο αριθμό προσωπικού, και τώρα είμαστε από τα Καμίνια μέχρι τη Ροδινή και μέχρι τον Οπλό, το Παναχαϊκό, και εμείς πρέπει να τα φέρουμε όλα βόλτα με το μισό προσωπικό από ό,τι είχε μόνο ο Δήμος Πατρέων. Το λέω αυτό για να δούμε λίγο τα μεγέθη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να δίνουν τον καλύτερο της αυτό. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι έχουν παραβάλει αρμοδιότητες τις οποίες δεν αντισυπούν στο Δήμο. Η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση οφείλει να μαζεύει και να συλλέγει και να κάνει αποκομιδή τους μπλεκάδους. Ναι. Δεν το κάνει.
0: Γιατί?
1: Το έχει ιδιώτης. Όταν το έχει ιδιώτης, είπαμε ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα.
0: Εξηγήστε λίγο, ένα λεπτό. Εξηγήστε μας λίγο γιατί δεν το κάνει. Να καταλάβει ο κόσμος γιατί μαζεύετε εσείς τα ανακυκλώσιμα και όχι ο ιδιώτης.
1: Γιατί με βάση τη νομοθεσία των εκάστοτε κυβερνήσεων, η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση, που είναι η εταιρεία η οποία τι είναι, έχουν το 25% η ΚΕΔΕ, η Δήμη.
0: Ναι.
1: Και το 75% αντιστοιχείται από μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα ανακυκλώσιμα, όπως είναι παράδειγμα ή το χαρτί, όπως είναι το τσιγκάκι από τα αναψυκτικά που πίνουμε. Όφυλαν αυτές, με βάση και το κέρδος που γίνεται με την ανακύκλωση, να μπορούν να μαζεύουν τους μπλεκάδους.
0: Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι ιδιώτες εν ολίγες, αυτό που μας λέτε.
1: Σηκώνουν τα χέρια, όχι εν ολίγες, χθες το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν τίποτα, τα έχουν βρει με την κυβέρνηση, τα έχουν βρει με την ΚΕΔΕ επί της ΚΕΔΕ, γιατί μια σειρά δήμοι με την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, γιατί είναι και ο Δήμος Πατρών στην ΚΕΔΕ, ναι. Το οποίο διαφωνεί και το έχουμε κάνει θέμα και το έχουμε βάλει θέμα προς συζήτηση. Λοιπόν, ένας δήμοι αντίστοιχου ελληνικού Πάτρας ιδιωτικοποιούν την καθαριότητα. Ναι. Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Χανίων, ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Όπου και αν πάτε, η καθαριότητα έχει πάει σε ιδιώτες. Ναι. Γιατί αυτό είναι το κέρδος.
0: Μήπως όμως εκεί, και συγγνώμη που διακόπτω, οφείλεται αυτό που μας λένε αρκετοί οι οποίοι ταξιδεύουν. Ότι σε άλλες πόλεις που πηγαίνουν βλέπουν μια καθαριότητα, βλέπουν μια καλύτερη κατάσταση, ενώ σε όλους τους δήμους ισχύουν αυτά που μας λέτε και καταγγέλλετε, έλλειψη προσωπικού, λιγότερη χρηματοδότηση κλπ. Αλλού βλέπουμε, ενώ υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Εγώ δεν θέλω να σας πω να πάτε στο Ηράκλειο, στα Χανιά ή στη Ρόδο. Μπείτε και δείτε τα site που λένε για την καθαριότητα αυτών των Δήμων, δείτε τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει τα σωματεία της αντίστοιχης διεύθυνσης και της καθαριότητας, τα οποία δεν είναι με τη λαϊκή συσπήρωση, δεν είναι με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, να δείτε τι λένε για την καθαριότητα. Γιατί πολλή σπέκουλα πέφτει για την καθαριότητα. Και κανένας δεν λέει, ακόμα και εδώ στην Πάτρα, οι θειασότες του ιδιωτικού κεφαλαίου, ότι θέλουν να μπουν ιδιώτες σε τομείς που έχει να κάνει με την ανταπόδοση.
0: Θέλω να πω, είναι κακό δηλαδή για να έχουμε μια καθαρή πόλη, βρε παιδί μου, να έχουμε μια καθαρότερη πόλη.
1: Ακούστε με λίγο, κακό είναι γιατί εμείς λέμε να καταργηθούν και τα ανταποδοτικά τέλη και να μπορεί το κράτος να προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό, εργάτες καθαριότητας, οικοδόμους για τα σχολεία μας και όχι να πηγαίνει στην ανταπόδοση και να χρησιμοποιεί ο πατραϊκός λαός και κάθε δημότης κάθε πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι δημότες έχουν πληρώσει έμεσα και άμεσα τουλάχιστον 4-5 φορές πάνω από τα δημοτικά τέλη και ακόμα και τις πάντες που είναι πιο φθηνά.
0: Ωραία.
1: Γιατί η φορολογία στο κράτος και τα λαϊκά που μαζεύονται είναι το 95% είναι των εργατικών λαϊκών οικογένειων και μόλις το 5% είναι αυτό που κατέχουν τον πλούτο. Και μην ξεχνάτε και τις φοροαπαλλαγές που έχει συνεχίσει και δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν του ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν του ΠΑΣΟ, σε εφοπλιστές που δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Λέω,
1: θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι ποιον δρόμο εσύ επιλέγεις να διαβείς και ποια συμφέροντα να εξυπηρετήσεις.
0: Ωραία. Κύριε Αναστασίου, μένουμε στην είδηση ότι...
1: Αλλά παρόλα αυτά να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η Πάτρα είναι αρκετά καθαρή σε σχέση με τους νέους που αναφέρατε. Ότι θέλει βελτίωση θέλει, θέλει προσωπικό θέλει. Θέλει κοινωνικό σχεδιασμό θέλει. Θέλει όμως και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο νέος φορέας διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Να χρηματοδοτείται από το κράτος και όχι από τους Δήμους και να μπορούν να παίρνουμε από κάτω, από προσωπικό και να γίνεται η αποκομιδή, η καθαριότητα όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξεχνάμε και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μένουμε στην είδηση που είναι ότι ξεκινήσατε από χτες αυτόν τον καθαρισμό στο Βιοπά και στον Κόκκινο Μήλο και περιμένοντας και τις προσλήψεις συμβασιούχων και μόνιμων θα ξεκινήσει ένα, ας το πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ρεκτιφιέ στην πόλη και ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να είστε καλά.
1: Και να κλείσω λέγοντας ότι κάναμε τέτοιες επιχειρήσεις, μπορεί να μην τα σε τόσο μεγάλο βαθμό, κάναμε, δεν έχουμε αφήσει την πόλη με σκουπίδια. Απλά μια επισήμανση για τον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Κάναμε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Και εσείς, γεια σας. Καλή δύναμη.

Η αλήθεια είναι ότι η Πάτρα αντιμετωπίζει χοντρό πρόβλημα. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι η Πάτρα που θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι ήταν μια όμορφη και πολύ καθαρή, αρκετά μάλλον καθαρή πόλη. Για να μην υπερβάλλουμε, πάντα είχε τα προβλήματά της, απλώς ήταν πολύ καθαρότερη από τώρα. Όμως δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει σε αυτό που λέει ο κ. Αναστασίου και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ότι ήταν άλλη εκείνη η Πάτρα και κανονικά δεν θα έπρεπε να κάνουμε ιδιαίτερες συγκρίσεις, ή αν τις κάνουμε να ξέρουμε και τις αιτίες. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι η Πάτρα που θυμόμαστε και αναπολούμε πολλοί από εμάς, και εγώ το κάνω, η Πάτρα των λουλουδιών, των καθαρών πλατιών, των όμορφων κοινόχρηστων χώρων στα Ψηλαλόνια και στην Πλατεία Γεωργίου, και πάντου έβλεπες όχι μόνο πράσινο, έβλεπες κουρεμένο πράσινο, έβλεπες λουλούδια, χρώμα, ομορφιά, και πάντα έβλεπες και ένα φύλακα. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, διαφορές με τη σημερινή Πάτρα. Η Πάτρα εκείνη δεν ήταν απέραντη, δεν ήταν από τα Καμίνια μέχρι και τον Ψαθόπυργο που είναι σήμερα, και οι αρμοδιότητες του Δήμου εννοώ, και ήταν πολύ περισσότερο το προσωπικό, πολύ περισσότερο, και ήταν όλοι μόνιμοι. Ενώ τώρα είναι τα πράγματα λίγο δυσανάλογα. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να την παραδεχόμαστε. Και δεύτερον και κρίσιμο ήταν όλος ο πληθυσμός. Και ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να θεωρούμε ως θετικό να περάσει στα χέρια ιδιωτών μια δουλειά όπως για παράδειγμα η καθαριότητα της πόλης. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί εσύ και εγώ θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στον ιδιώτη δεν μπορείς να έχεις τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί όπως συνέβη και με την ανακύκλωση, που εμείς πηγαίναμε και ξεχωρίζαμε τα σκουπίδια μας και λέγαμε «Α, αυτά είναι ανακυκλώσιμα, τα βάλουμε στον μπλε κάδο», δεν τα μάζευε κανείς. Και δεν τα μάζευε κανείς γιατί οι ιδιώτες σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Και έτσι ήρθε ο Δήμος τώρα και αρχίζει και μαζεύει τα ανακυκλώσιμα υλικά, και αυτά μαζί με όλα τα υπόλοιπα.

Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αντικειμενικοί στην προσέγγιση μας, πέρα από κομματικές προσεγγίσεις. Εγώ είμαι μακριά από αυτά, ειλικρινά σας το λέω. Ξέρω ποιες είναι οι... ξέρουμε όλοι δηλαδή ποιες είναι οι αποχρώσεις της Δημοτικής Αρχής, ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι αποχρώσεις των υπολείπων δημοτικών παρατάξεων, ξέρουμε, αλλά δεν μας αγγίζει, εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει αυτό, δεν με ενδιαφέρει, δεν το προσεγγίζω το θέμα πολιτικά, κομματικά μάλλον, το προσεγγίζω καθαρά πρακτικά. Και σίγουρα η Πάτρα έχει τρομερά προβλήματα. Δυστυχώς, εμένα με στεναχωρεί που βλέπω έτσι την πόλη μας. Από την άλλη όμως δεν μπορώ και να κλείνω τα μάτια στις δυσκολίες και στα αντικειμενικά εμπόδια που υπάρχουν. Δηλαδή, ξέρουμε και μέσα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον εγώ είμαι σε θέση να το ξέρω, όταν σου λέει ο άλλος πάρε 20 νοματέους και τράβα καθαρίζει όλη την Πάτρα. Την καθαρίζεις με 20 νοματέους? Δεν την καθαρίζεις. Τόσοι ήταν στον τομέα καθαριότητας. Μην νομίζετε ότι ήταν παραπάνω πριν από λίγο καιρό. Και μάλιστα βάλτε μέσα σε αυτούς εκείνους που παίρνουν ρεπό, εκείνους που παίρνουν αναρωτική, εκείνους που είναι σε άδεια κανονική. Βάλτε και τις βάρδιες, γιατί πρέπει να βγαίνει όλο το 24ωρο. Βρασιόριζα δηλαδή.

Τρομερό αυτό που διαβάζω ότι συνέβη στην Κεφαλονιά, από το kefalonia.gr. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Τσακώθηκε άλλος με τον αδερφό του και γέμισε όλο το αργοστόλι με κηδιόχαρτα ότι πέθανε ο αδερφός του και του λένε το τελευταίο αντίο. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Δεν είναι πρωταπριλιά. Δεν είναι μια απλή φάση αυτό. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι για γέλιο. Είναι για γέλια και για κλάματα. Μια τέτοια περίπτωση να τη διαβάζεις. Και έχει προκληθεί τεράστια αναστάτωση. Τώρα φανταστείτε, τώρα στο αργοστόλι όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Και προκλήθηκε τρομερή αναστάτωση. Από το αργοστόλι ξεκίνησε. Το έχουν μάθει και στα παρακήθε χωριά, γιατί άρχισε να κυκλοφορεί το κηδιώσιμο, που γνωστό μάλιστα πολίτη, και όσοι γνώριζαν την οικογένεια, η πρώτη αντίδρασή τους ήταν να τηλεφωνήσουν, να πάρουν τηλέφωνο το συγγενή, να πούν ζει σε εσάς, τι πάθατε, από τι έγινε, πώς έφυγε και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος ήταν ζωντανός, ολοζώντανος, χέρι άκτας υγείας, ευτυχώς. Δεν ξέρουμε μετά από αυτό που έπαθε, βέβαια, γιατί παίζουν και κάτι εγκεφαλικά. Και όλα αυτά ξεκίνησαν, λέει, από όλη αυτή η πρωτοφανής ιστορία. Ξεκίνησε μετά από τη διαμάχη του φερωμένου ως πεθαμένου με τον αδελφό του, και ο αδελφός του αποφάσισε έτσι να τον τιμωρήσει, να τον εκδικηθεί, κολλώντας κηδιόχαρτα σε όλο το αργοστόλι.

Εκείνη η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, και μάλιστα της έδωσαν και το κελί της Μουρτζούκου. Και τη Μουρτζούκου τη μετέφεραν σε άλλο κελί και προφανώς έχουν προκληθεί τρομερές αντιδράσεις από τις κρατούμενες, διότι δεν την ήθελαν. Και δεν την ήθελαν γιατί, ως γνωστόν, ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει και συναυλίες στις φυλακές Κορυδαλλού, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, και ούτε να ακούσουν ότι θα πήγαινε, θα μεταφερόταν εκεί η συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός, κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος για το θάνατο του αγαπημένου μας τραγουδιστή. Για σκεφτείτε, όταν παρακολουθούσε αυτή όλη αυτή την επικαιρότητα με τη Μουρτζούκου που μπήκε στον Κορυδαλλό και πήγε στο κελί, και βλέπαμε και διαβάζαμε τα δημοσιεύματα τι έκανε στο κελί, πως πέρασε την πρώτη μέρα, την πρώτη νύχτα, το πρώτο βράδυ, το δεύτερο, το τρίτο, που να φανταζόταν ότι, λέει, κάποιους μήνες, ένα χρόνο μετά, ξέρω εγώ, θα κατέληγε η ίδια να δει από κοντά το κελί και να μείνει σε αυτό. Πώς θα φέρνει η ζωή. Αλλά έχουμε και τοπική συνέχεια στο θέμα. Πώς? Επειδή ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα και στην Πάτρα για το αν υπάρχουν περιστατικά, χώροι όπου γίνονται πλασμαφαιρέσεις στην πόλη της Πάτρας ή στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για μια διαταγή της εισαγγελίας Πατρών, μια εντολή έρευνας προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που δόθηκε από την εισαγγελία της Πάτρας. Βέβαια, έχουμε την απάντηση της κυρίας Μαστοράκου, της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, απάντηση την οποία προφητικά θα λέγε κανείς, γιατί έτσι την είχαμε ρωτήσει προκαιρού, εδώ την είχαμε βγάλει μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Την είχαμε ρωτήσει για το τι συμβαίνει εδώ. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη καταγγελία. Και προσέξτε τώρα, και αυτό κάνει τη διαφορά, είναι πολύ σημαντική η πληροφορία αυτή, αυτό το στοιχείο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δεν είναι σαν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνόλογου Χάρη, που δεν ήξερε, λέμε τώρα, τι συμβαίνει στα Πέριξ. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει κάνει πολλούς ελέγχους, πολλές έρευνες, και ήταν και είναι επί χρόνια σε επιφυλακή για αυτά τα θέματα, και με αρμόδια επιτροπή που έχει συστήσει, παρακαλώ, και έχουν κλείσει ιατρία εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Ιατρία στα οποία γίνονταν ιατρικές πράξεις εκτός άδειας, επικίνδυνες, παραπλανητικές, και παρέπεμπαν στον κομπαγιανιτισμό και σε αετονίχηδες. Έβαλε λουκέτο και ακολουθήθηκαν πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε βάρος των υπαίτιων. Και αυτή η τακτική του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για έρευνα και έλεγχο συνεχίζεται. Άρα, για να λέει η κυρία Μαστοράκου, δεν έχουμε ενδείξεις μέχρι σήμερα ότι στην Πάτρα γίνεται πλασμαφαίρεση, πιθανότατα κατά

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά προτού πάμε σε διαφημίσεις, να δώσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, φίλες και φίλοι. Παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς, για πληρωμές με κάρτα, My Data, για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου, ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

0: Είχαμε και στάση εργασία στους δικαστικούς υπαλλήλους της Πάτρας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Έκαναν τριώρη στάση εργασίας και ουσιαστικά αυτό που είπαν είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο να καλύπτουμε με προσωπικές θυσίες τις ελλείψεις του κράτους. Τα προβλήματα δεν είναι καινούργια, δεν είναι άγνωστα στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εδώ και χρόνια οι δικαστικοί υπάλληλοι εργάζονται σε συνθήκες πίεσης, με πολλές μεγάλες σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με αυξημένο όγκο εργασίας, ασφυκτικές προθεσμίες και ευθύνη δυσανάλογη προς τα μέσα που τους παρέχονται. Αυτά δήλωσε ο Χρήστος Δαραμούσκας, πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Πάτρας, και ουσιαστικά και λίγα είπε, θα έλεγε κάποιος, θα σχολίαζε κάποιος, όπως οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να σχολιάσουμε, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε πολύ καλά τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούν εκεί. Ειλικρινά, υπάρχουν και καταστάσεις για γέλια, όπως για παράδειγμα ξεμένουν από χαρτί, πάνε και αγοράζουν πληρώνοντας από την τσέπη τους. Για να μην πω βέβαια για τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στα κτίρια, μέσα στα γραφεία. Άλλοι έχουν air condition, άλλοι όχι το καλοκαίρι. Κρύο και υγρασία το χειμώνα, ζέστη υγρασία το καλοκαίρι. Και έχουν ένα νόγκο απίστευτο, βουνά ολόκληρα από φακέλους με υποθέσεις που τρέχουν οι μυρομηνίες, καίγονται οι άνθρωποι να αποδοθεί το δίκαιο το ταχύτερο δυνατόν. Αλλά ένας άνθρωπος τι να σου κάνει. Αλλά να ήταν μόνο το δικαστήριο που έχει πρόβλημα από έλλειψη προσωπικού. Εδώ παντού έχουμε τέτοιο θέμα. Τα νοσοκομεία, τι γίνεται στα νοσοκομεία. Εδώ είχαμε μειωμένες εισαγωγές φέτος στις σχολές νοσηλευτικής όλης της χώρας. Και γιατί αυτό, φίλες και φίλοι? Διότι πάρα πολύ απλά δεν θέλουν να πάνε να γίνουν νοσηλεύτριες οι γυναίκες και νοσηλευτές οι άντρες. Σου λέει, θα πεθάνω εγώ στη δουλειά με αυτά τα εξαντλητικά ωράρια και τους μισθούς πείνας και να μην μπορώ να έχω προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή, να φτιάξω οικογένεια, να φτιάξω σπίτι και να μπορώ να το απολαμβάνω. Πρέπει είτε να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, είτε να βρουν κανένα άλλο νοσοκομείο. Για παράδειγμα, οι νοσηλεύτες στο νοσοκομείο του Ρίου ψάχνονται μπας και χωθούν στο Καραμανδάνιο ή ψάχνονται μπας και χωθούν στον ιδιωτικό τομέα. Κάποιες, όσες δεν είναι σε φάση συνταξιοδότησης, παρετούνται γιατί δεν αντέχουν άλλο. Σε λίγο, έτσι όπως πάει, και με δεδομένο ότι μειώνονται κάθε χρόνο και περισσότερο οι εισαγωγές νέων παιδιών στη νοσηλευτική, στις σχολές νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου, των πανεπιστημίων της χώρας, με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε λειψανδρία μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα θέλουν οι κυβερνώντες τότε να κάνουν προσλήψεις νοσηλευτών, αλλά δεν θα βρίσκουν. Πάμε σε κάτι άλλο για να αλλάξουμε και κλίμα. Και θα πάμε στην Αντιγόνη Διακάτου, στην φίλη την Αντιγόνη Ζέρβα, που συνέχισε και φέτος το συμπόσιο Παναγιώτη Ζέρβας, που ο αείμνηστος άντρας της είχε οραματιστεί, είχε εμπνευστεί και είχε ιδρύσει, καταφέροντας τι, έτσι χοντρικά θα το πω εγώ, θα μας πει περισσότερα εκείνη, καταφέροντας τι μαζί με τη σύζυγό του πάντα στη Λοβάτης, να αναγάγουν, να ξεκινήσουν από την Πάτρα και να δημιουργήσουν ένα τεράστιο δίκτυο σε όλο τον πλανήτη, στις μεγαλύτερες κοσμοπολίτικες πόλεις της γης, και να πραγματοποιούν εκδηλώσεις και εκθέσεις τέχνης ζωγραφικής και όχι μόνο, και να γίνει ξακουστή η Πάτρα από αυτό, από δύο ανθρώπους, από ένα ζευγάρι και από έναν οραματιστή, τον αείμνηστο Παναγιώτη Ζέρβα. Και η σύζυγός του κατάφερε μόνη της αυτή τη φορά να συνεχίσει την παράδοση και να φέρει πολλούς καλλιτέχνες εδώ στην Πάτρα, να τους φιλοξενήσει και να εκτεθούν έργα τους. Αντιγόνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Αχιλέα Ροδίτη. Σε ευχαριστώ πολύ για το τηλεφωνικό αυτό κάλεσμα. Είναι τιμή μου.
0: Δική μας τιμή και μπράβο σου που καταφέρνεις παρά τον πόνο σου, γιατί είναι όλα νοπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 9 μήνες, λέω ευχαριστούμε πολύ, δεν λέω ευχαριστώ, δεν θα μπορέσω ποτέ να πω ευχαριστώ. Μιλάω πάντα στον πληθυντικό και θα μιλάω πάντα στον πληθυντικό, γιατί ο εγκέφαλος και ο ιδρυτής ήταν ο Παναγιώτης Ζέρβας. Παρόλα αυτά συνέχισα μετά από 28 χρόνια με την πορεία των Διεθνών Συμποσίων Ζωγραφικής, κατάφερα και συνέχισα το 169 Patras Art Symposium στην Πάτρα, που είχε καλλιτέχνες από διάφορες χώρες, είχε καλλιτέχνες από Αμερική, από Καναδά, από Συρία, Αίγυπτο, Αρμενία και Ομάν και Ελλάδα.
0: Έναν καλεσμένο να έχεις από μία από αυτές τις χώρες, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο άγχος το έχεις να καταφέρεις, ακριβώς, να τον φέρεις, να έρθει εδώ, να τον φιλοξενήσεις, να περάσει καλά. Και εσύ κατάφερες μονάχη για να συνεχίσεις αυτή την παράδοση του Παναγιώτη.
1: Ακριβώς, αυτό ήταν μια προετοιμασία 6 μηνών. Είναι για να έχει αυτό το αποτέλεσμα που φαίνεται, αυτή η εικόνα, η ατσαλάκωτη που φαίνεται μέσα από την τέχνη, όπως φαίνονται και όταν βλέπουμε στην οθόνη τα έργα που είναι όλα, έχουν τελειώσει, είναι να τα δει ο θεατής. Πίσω όμως υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία μέχρι να υλοποιηθεί όλο αυτό. Αυτό λοιπόν το ίδιο και σε εμάς με τις τέχνες, αυτό είχε μια προετοιμασία 6 μηνών, μεγάλη διαδικασία, αλλά ήταν χαρά, τιμή και συνέχισε και εκτελέστηκε με 100% επιτυχία.
0: Τι ακριβώς συνέβη στην Πάτρα, έτσι χοντρικά, για να καταλάβουν και όσοι δεν έχουν, δεν έχουν μπει στο νόημα, ωραία, δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν το Διεθνές Συμπόσιο Ζωγραφικής είναι ένα συμπόσιο, λοιπόν μιλάνε οι καμβάδες, τα πινέλα και οι καλλιτέχνες, ζωγραφίζουν ζωντανά, καθημερινά, και στο τέλος, εμείς το κάνουμε ανάποδα, δηλαδή στο τέλος κάνουμε τα εγκαίνια της έκθεσης. Είναι ένα ζωντανό συμπόσιο ζωγραφικής, γνωρίζονται οι καλλιτέχνες από διάφορες χώρες, ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες μέσα από τις καμβάδες τους. Και πάρα πολλές φορές κλείνουν μελλοντικές συνεργασίες μέσω των χωρών τους.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά γίνονται και πρεσβευτές της δικής μας περιοχής,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχοντας ζήσει εδώ λίγες μέρες και έχοντας περάσει όμορφα.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα, το έκανε επάγγελμα, δεν υπήρχε καν στο επιμελητήριο αυτό σαν επάγγελμα, τα Διεθνή Συμπόσια Ζωγραφικής. Αυτό το έκανε επάγγελμα από το πάθος του για την τέχνη και τον πολιτισμό και τα γράμματα, ο Ζέρβας.
0: Μάλιστα. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, Αντιγόνη, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Το επόμενο βήμα έχουμε τέλος Οκτώβρη, όχι μόνο με τους ίδιους καλλιτέχνες και με καινούργιες συμμετοχές, στη Σαντορίνη.
0: Α, τέλεια.
1: Είπαμε φέτος μέχρι το 2026 να πάρουν από Άρωμα Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα μας πάρεις μαζί. Δηλώνω εθελοντής γραφείο τύπου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν έχω πάει και ποτέ στη Σαντορίνη.
1: Οπωσδήποτε. Είναι ένα όνειρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα.
0: Καλή δύναμη και μπράβο σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και μιλάω πάντα στο πληθυντικό.
0: Μπράβο σου, γιατί είσαι αξιέπαινη. Γιατί έτσι τιμάς με τον καλύτερο τρόπο τον Παναγιώτη Ζέρβα, τον τόσο καλό και αγαπημένο φίλο που δυστυχώς μας λείπει. Και ξέρω ότι θα σε καμαρώνει και θα λέει μπράβο βρε Αντιγόνη, τα κατάφερες. Να είσαι καλά.
1: Σίγουρα με καμαρώνει, σίγουρα με καμαρώνει, αλλά το πιο σίγουρο πλέον είναι ότι με καθοδηγεί, δεν εξηγείται αλλιώς. Μάλλον με καθοδηγεί, υπάρχει μια ανώτερη δύναμη και είναι μέσα από αυτόν. Ευχαριστούμε πολύ Αχιλλέα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά.
0: Προφανώς άκρο συγκινητικό, αλλά δεν θέλω να σταθώ καθόλου σε αυτό. Θέλω να πάω στο κομμάτι της αισιοδοξίας που εκπέμπει αυτή η κουβέντα που είχαμε. Σύντομη, περιεκτική, αλλά τόσο πλούσια σε αισιοδοξία και δύναμη, γιατί τελικά ο άνθρωπος όλα τα μπορεί. Όλα μπορεί να τα καταφέρει. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε την πρότασή μας για το sushi bar noodles Άγια. Ανηφορίζετε τα ψηλαλόνια. Πάτε ψηλαλόνια 20 στη γωνία ακριβώς με την Παναχαϊκού. Διαλέγετε ένα από τα υπέροχα τραπεζάκια, όπου και να καθίσετε έχετε φοβερή θέα, οπτική γωνία τέλεια. Έχετε προσωπικό στη διάθεσή σας νέα παιδιά που ξέρουν καλά τη δουλειά τους και την κάνουν με χαμόγελο. Και ανοίξτε το μενού και διαλέξτε μία από τις πάμπολες ασιατικές γεύσεις. Αυθεντικό σούσι για να το γευτείτε και να γίνετε φαν του. Στο σούσι μπαρ Νούντουλ Σάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Γεια και χαρά σε όλες και όλους.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2690 23 172.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Όπου πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την ανεπάρκεια των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία και με τον απογαλακτισμό των Ελλήνων στην ηλικία των 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Η αστυνομία εξετάζει και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, ο οποίος ήταν παραλήπτης της φωτογραφίας του τραγουδιστή την ώρα της θεραπείας και είχε ραντεβού μαζί του αμέσως μετά.
0: Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος.
1: Την ίδια ώρα επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης, αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Παράλληλα, ταξιαρχία καταδρομών με 2.000 κομμάντος έχει πλέον εγκατασταθεί απέναντι από τη Σάμο.
0: Έντονα αντέδρασε ο Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου.
1: Ασύλληπτη τραγωδία τα ξημερώματα στην άσφαλτο. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του στην Γλυφάδα και σφινώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. 3 νεαροί, 18, 23 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ 2 18χρονοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ο ένας διασωληνωμένος.
0: Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
1: Στη Βουλή συζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Καταργέιτ και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο πρώην επίτροπος απέστειλε υπόμνημα και γνωστοποιεί ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συνδράμει στην υπόθεση.
0: Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
1: Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη.
0: Συναγερμό σήμερα το πρωί σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. 13χρονος, αφού αφαίρεσε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, πήγε στο σχολείο και απείλησε με αυτό ο συμμαθητή του. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος που διαμένει σε δομή μεταναστών συνελήφθη.
1: Στα αθλητικά, νίκη φόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Επικράτησε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με ανατροπή 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτο απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim.
0: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του Αγγλικού League, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United.
1: Και σύννεφια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια σε σταδίου και Πανεπιστημίου, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι και Σαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο και Φάλιρο.
1: Έρχονται αυξήσεις, Παναγιώτη, στα κόμιστρα των ταξί. Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
3: Σε αύξηση των κομίστρων στα ταξί προχωράει έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 ευρώ στα 50, ενώ μετά τα μεσάνυχτα από τα 55 ευρώ στα 65. Η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται από τα 25 ευρώ στα 28 και κατά τις βραδινές ώρες από τα 35 ευρώ στα 38. Η ειδική επιβάρυνση αναώρα αυξάνεται από τα 15 ευρώ στα 20, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής μετά από συμφωνία του οδηγού με τον επιβάτη θα ανέρχεται πλέον στα 40 ευρώ από 25 που ήταν μέχρι σήμερα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την νομιμότητα πολλών ιδιωτικών ιατρίων γεννά υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας, την οποία μεταξύ άλλων ζητείται να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, τα μηχανήματα έχουν ροδάκια. Δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
5: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξαν.
4: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
5: Και δεν καλέσατε την αστυνομία των εισαγγελέων για να ανοίξουν.
4: Ακούστε, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
5: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
4: Όχι, δεν
5: και
4: μπορούμε.
5: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
4: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
5: Υπάω.
4: Και αν δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
5: Δεν κάνω τίποτε. Μήπως υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
4: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
5: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
4: Ναι, ένα λεπτό.
5: Τα μηχανήματα αυτά.
4: Όχι, ένα λεπτό.
5: Συγχωρείτε, επειδή τα είδα.
4: Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Μα
4: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Γουμούτσες είναι αυτά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου.
5: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
5: Ή το βάζανε μέσα
4: στο σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε
5: Χατζηνικολάου.
4: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Άνοιξε ο ασκός του αιώλου Εμιλία Σταθάκου και ακούμε τοποθετήσεις που δεν μας καθησυχάζουν, αντιθέτως προκαλούν περισσότερη ανησυχία.
6: Πράγματι, Βασίλη, να πούμε λοιπόν ότι στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Όπως πολύ σωστά είπε, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, με ποιον τρόπο, ποια ήταν τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΤΑ και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα στοιχεία και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρία, όπως ισχυρίστηκαν ψευδώς κατά τον ΙΣΤΑ οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το χρονικό των ελέγχων που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος, έγιναν 4 έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή του, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Τώρα, τον Ιούλιο του 26, η κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε στον ΙΣΑ έγγραφο με το οποίο δήλωνε, σύμφωνα με το Σύλλογο, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Όμως, προσέξτε τώρα, τι έγινε. Στο σχετικό τιμολόγιο αναφερόταν μια συσκευή που ήθελε διερεύνηση. Ο ΙΣ αναφέρει ότι για το λόγο αυτό είχε προγραμματιστεί νέος εθνίδιος έλεγχος για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Κατανοούμε ότι εδώ υπάρχει κενό επιχειρησιακής διαχείρισης και ουσιαστικά αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Ποιος διαθέτει σήμερα τον μηχανισμό, την τεχνογνωσία και τις ανακριτικές αρμοδιότητες για να πραγματοποιεί σύνθετους υγειονομικούς ελέγχους, σαν αυτούς που έκανε το Σώμα της Ερευνητών Υγείας, το οποίο όμως ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνειας το 2019 και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε και έφυγε τελείως από τη μέση. Όσα υποστηρίζει ότι δεν έχει εξειδικευμένους ελεγκτές και ότι οι επιτροπές του, που απαρτίζονται κυρίως από γιατρούς χωρίς την εξειδίκευση των επιθεωρητών, διενεργούν κατά κύριο λόγο ελέγχους ρουτίνας στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων των ιατρείων ή μετά από καταγγελία. Απ' την άλλη μεριά, η αρχή διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, καθώς και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές, και ήταν πολλοί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή ήταν γύρω στους 80-100. Η αρχή λοιπόν διαφάνειας υποστηρίζει ότι περιορίζεται μόνο σε ελέγχους για οικονομικές παραβάσεις και ουσιαστικά δεν αξιοποίησε ποτέ αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που τις μεταφέρθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευνομία στον χώρο της υγείας, αλλά και της πρόνοιας. Γιατί οι επιθεωρητές έκαναν πολύ σημαντικούς ελέγχους σε γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές που δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος τώρα τις ελέγχει. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα μπει πλέον στο παιχνίδι και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ο οποίος θα στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
0: Κρίσιμα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως μας είπε σε μιλία. Στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο ωστόσο διαφημιζόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δήλωσε εντωμεταξύ στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος.
7: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει τη διαφήμιση καταρχήν. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από ένα ιατρικό σύλλογο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύουμε στους γιατρούς να διαφημίζονται. Περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι από ανταγωνισμούς μεταξύ γιατρών. Δηλαδή ένας γιατρός θα καταγγείλει τον άλλον γιατί διαφημίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για να δοθεί άδεια ιατρίου. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος, άρα δεν μπορεί να επισέλθει σε οποιοδήποτε φόρο μέσα στο ιατρείο. Ένας γιατρός ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα ιατρείο να κάνει έναν έλεγχο, εάν παραβεί τους δόμους, θα βρεθεί υπόλογος.
1: Νωρίς το πρωί, εντωμεταξύ, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων τους, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, στον υπνοτιστή εστάλει η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που τραβήχτηκε την ώρα της θεραπείας. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Και τον υπνοτιστή κατανόμασε η ίδια η 56χρονη ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας. Γιατί η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Πού απέστειλες την φωτογραφία που τράβηξες στις 3 παρατέταρτο. Έτσι χοντρικά σας λέω την ώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχε τραβηχτεί με αποκλίσεις 2-3 λεπτών η ώρα, όχι παραπάνω. Και πιστοποιείται ότι υπήρχε αυτό το ραντεβού και από την κατάθεση που δίδει ο προσωπικός οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζονάκη. Το τονίζω, ο προσωπικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε όλες του τις μετακινήσεις. Τον είχε πάρει λοιπόν από το σπίτι του για να πάνε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπως λέει, στην καταθεσία του. Δίδει και την ώρα μάλιστα και την ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ώρες τόσο από τους δύο γιατρούς όσο και από τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα είπε ότι ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής του είπε ότι περίμενε με, κανένα δύο ώρο θα κάνω, κάνε κάμια βόλτα, πιέσαι έναν καφέ γιατί μετά πρέπει να πάμε στην Κηφισιά. Τώρα, το τι θα έκανε στην Κηφισιά, ο οδηγός ταξί δεν το γνωρίζει.
1: Αλλά δένουν τα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε καταλάβει, Θεοδόση, γιατί έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή?
8: Διότι του έστειλε μήνυμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, δεν ξέρω ποιος όρος είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, οπότε θα χρησιμοποιώ και τους δύο. Έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, τι έγινε, θα έρθει. Και του στέλνει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζομνάκη, όπου εκεί διαφαίνεται να είναι συνδεμένος με το μηχάνημα και να έχει κλειστά τα μάτια του. Πρέπει να σας πω ότι η ώρα θανάτου προσδιορίζεται περίπου στις 3 και 25 εκεί περίπου, γιατί σταματάει το μηχάνημα.
1: Ναι.
8: Η ένδειξη που δίνει το μηχάνημα εκεί όσον αφορά τους παλμούς της καρδιάς είναι μια ευθεία γραμμή, και η φωτογραφία από τον πίνακα του μηχανήματος, όταν πια έγινε η αναδείξη, υπάρχει στα πιστήρια της δικογραφίας. Τώρα, ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είπε ότι έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, διότι αρκετοί ασθενείς της στην συνέχεια έκαναν και υπνοθεραπείες. Τώρα, τι είναι η υπνοθεραπεία, εάν είναι κάτι το αναγνωρισμένο από την επίσημη ιατρική, εάν το γραφείο παύλα σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κέντρο της Κηφισιάς λειτουργεί ως γραφείο υπνοθεραπείας με κάποια άδεια, εγώ προσωπικά ως ρεπόρτερ δεν είμαι σε θέση να σας το πω κατά πόσον είναι αναγνωρισμένο και τι θεραπείες είναι δυνατό να κάνει. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί στην αρχή της πληροφορίας χθες η πληροφορία έλεγε για γιατρό υπνοτιστή και ενοχλήθηκε για την λέξη.
1: Ναι, είπε ότι ποτέ δεν έχει δηλώσει γιατρός. Ναι.
8: Υπνοθεραπευτής και δεν έχει δηλώσει ποτέ ιατρός. Τώρα, χθες, όταν έγινε γνωστό από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η 56χρονη είχε κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο είχε στείλει την φωτογραφία, συνοδεύοντας μάλιστα με ένα μικρό κείμενο, ένα λακωνικό θα έλεγα, όλα καλά με μια κόκκινη καρδούλα, δηλαδή πάνε όλα καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού η ερώτηση ήταν θα έρθει, αφήνει να ενώθει ότι όντως θα πάει στο
1: ραντεβού που είχαν. Ναι.
8: Για τον Γιώργο Μαζονάκη δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπε, δεν τον γνώρισε παρά μόνο βεβαίως από την καλλιτεχνική του εργασία, και την προηγούμενη Δευτέρα, την Δευτέρα πριν την μοιραία Τετάρτη που χάνει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχαν συναντηθεί και του είχε πάρει το ιστορικό του για να μπορέσει να κάνει την υπνοθεραπεία που προφανώς ήθελε ο τραγουδιστής και το είχε πει και ο ίδιος ότι μπορεί να τον κάνει. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις την ερχόμενη Δευτέρα, που ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί.
1: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
8: Προσπάθησε και χθες εμφανίστηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να του πάρει κατάθεση ο ανακριτής, οπότε αυτό θα γίνει την Δευτέρα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ζευγάρι των ιατρών, ο γιατρός, ο σύζυγος της 56χρονης, είναι στην λεγόμενη ασφαλή πτέρυγα των φυλακών. Θα είναι μόνος του σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και της κράτησής του στα κρατητήρια του 7ου ορόφου στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αρνήθηκε το φαγητό. Είχε προειδεάσει ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, γιατί θεωρεί την προφυλάκησή του άδικη, καθώς δεν είναι το δικό του ασθενής ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστήριξε. Όσον αφορά τώρα στην σύζυγό του, η οποία κρατούνταν σε ειδικό χώρο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε και έφερε σε πέρας αυτή την δύσκολη έρευνα και την έφερε, πρέπει να πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ συντονισμένο τρόπο, η ίδια ήταν νευρική. Ζήτησε κάποια στιγμή να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα και μάλιστα λέγεται ότι ζήτησε να παραγγείλει και φαγητό. Της είπαν ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι υπάρχει φαγητό από την σύντηση, από την λέσχη της αστυνομίας, όπου μεταφέρουν στα τμήματα το μενού που υπάρχει για εκείνο το βράδυ. Η ίδια φαίνεται να συνειδητοποιεί σταδιακά την αλλαγή στη ζωή της και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρατείται στο κελί που είχε κρατηθεί και η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ στις γυναικείες φυλακές, καθώς μεταξύ των γυναικών που κρατούνται εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάρα πολύ αγαπητός, διότι το 2023, μην ξεχνούμε ότι αφιλοκερδός, είχε κάνει μια συναυλία στις γυναικείες φυλακές για να διασκεδάσουν οι κρατούμενες, αλλά και ορισμένα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ μικρά, γιατί κάποιες είναι και οι μητέρες. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα παιδιά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει πάρα πολλά δώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο νέο ανθεληνικό παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στέλνει η Αθήνα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο, τονίζει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγή Γαλιατσάτο.
9: Ναι, Βασίλη, όντως υπήρξε μία απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δηλώσεις του
0: Χακάν Φιντάν.
9: Είναι ένα καινούργιο πρότυπο το οποίο βάζει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προφανώς έχουν πιστέψει το δικό τους ισχυρισμό ότι υπάρχει μια συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ η οποία στρέφεται εναντίον τους, και αυτό πλέον που τους απασχολεί με την ασφίδα του Αχιλλέα κυρίως είναι η εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων στα νησιά, τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι το καινούργιο αφήγημα το οποίο προβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα στην πρώτη γραμμή, ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα, και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράξεις ότι εργάζεται με συνέχεια την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τώρα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου είναι μια ιστορία η οποία πάει πίσω στο 1974 και μας έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα γι' αυτό κατ' επανάληψη. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Βλέπουμε όμως, Παναγή, το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα να κλιμακώνει αυτή τη ρητορική της έντασης.
9: Ναι, κλιμακώνει αυτή τη ρητορική, γιατί αυτό μας δείχνει ότι σε περίπτωση θα πάνε να εγκατασταθούν τα Ισραηλινά συστήματα στα νησιά μας, προφανώς θα έχουμε ιστορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλο αυτό. Και εκεί πηγαίνει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουν, να το σηκώνουν, να το σηκώνουν και να μην κάνουν τίποτα. Προσπαθούν, καταλαβαίνω, με αυτή την πίεση την συνεχή πάνω στην Ελλάδα, να μας αποτρέψουν από το να εγκαταστήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Τουρκία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο. Ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Η Τουρκία επιθυμεί ένταση. Η πόντιση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας και χρειάζεται λεπτός διπλωματικός χειρισμός, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο δηλαδή.
10: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
0: Αλλά
10: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει, στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υπαλλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Ξεχάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Πάντως, φαίνεται ότι το αυτή των Τούρκων να δεν υδρώνει. Επιμένουν στην προκλητική ρητορική και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και την παρουσία στρατιωτικών στο νησί. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης, αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
11: Ακριβώς, η Αλισάβετη φαίνεται πως η Άγκυρα ανεβάζει κι άλλο τους τόνους όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας με γραπτή δήλωση αντέδρασε στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης του νησιού. Χαρακτηριστικά ανέφερε το τυπικό Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της συνθήκης ειρήνης των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και η δημόσια επίδειξη των στρατιωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επίπεδου, είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού και δεν πρέπει και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Άγκυρα. Και το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι δεν θα ανεχθεί κανένα τετελεσμένο στο πεδίο και καλεί την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών. Είναι μια παρέμβαση μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Χακά Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία.
1: Εν τω μεταξύ, Νίκο, είχαμε την εγκατάσταση μιας ταξιαρχίας καταδρομών με 2.000 κομμάντος απέναντι από την Σάμο. Είτε μια απάντηση στην ασπίδα του Αχιλέα, ήταν μια προγραμματισμένη κίνηση εδώ και καιρό.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
11: Μένει αποστολή της 31ης ταξιαρχίας 2.000 καταδρομέων στο Σόκε, του Αιδινίου, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάμο, και προγραμματιστεί από τον Ιούνιο στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για μια ταξιαρχία η οποία έχει επιχειρήσει το 2018 στη Βόρεια Συρία. Πάντως, να πούμε ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το διαφήμιζαν με διαφορετικό τρόπο στη συγκεκριμένη κίνηση. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση τόσο στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και στην ασπίδα του Αχιλέα και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.
0: Κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, η επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στην ατζέντα των κρίσιμων επαφών που θα έχει στη χώρα μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία των συνόρων, το ζήτημα της μετανάστευσης και διμερεί ενεργειακά θέματα. Την επίσκεψη είχε προαναγγείλει η Θανάση Τσίτσα και η Αμερικανίδα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια επίσκεψη που χρωστούσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και είχε, όπως είπες, προαναγγελθεί από την κυρία Γκυλφόιλ. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως από το State Department. Κεντρικός κύκλος της παρουσίας Ρούμπιο αναμένεται να αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστούν η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, ζητήματα ασφάλειας και οι περιφερειακές εξελίξεις. Συνομιλίες αναμένεται επίσης να περιληφθούν η Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ιδιαίτερη βάρυτα θα έχει ατζέντα εσωτερικής ασφάλειας. Το Ρούμπιος αναμένεται να συνοδεύσουν αξιωματούχοι του State Department και δύο υφυπουργοί του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράτυπη μετανάστευση, η φύλαξη των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα ελληνικά αεροδρόμια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίλη.
0: Νέες απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θανάση, εξαπέλυσε τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την πρόταση της επικεφαλής της Κομισιόν να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος.
12: Απειλή με βαρύτατους δεσμούς ή ακόμα και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δηλώσεις του είπε: το βρίσκω γελίο αν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Καναδά φρικτό εμπορικό εταίρο. Η παρέμβαση Τραμπ δίνει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιν, η οποία επιδιώκει στενότερη σύνδεση της Οτάβας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετοχή της στο υποδιαμόρφωση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Το καθεστώς βέβαια συνδεδεμένου μέλους δεν προβλέπεται σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες και το περιεχόμενο του παραμένει ασαφές. Η πολιτική κατεύθυνση όμως είναι σαφέστερη. Βρυξέλλες και Οτάβα θέλουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Για τον Καναδά, βέβαια, που βρίσκεται σε εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, Η Ευρώπη προσφέρει μια διέξοδο για διαφοροποίηση των οικονομικών και στρατηγικών του σχέσεων. Βασίλη.
0: Και ήρθε και η απάντηση στις αιτιάσεις Τραμπ από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος δηλώνει ότι η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον της Αμερικής.
1: Στον Θεοδόση Πάνου θα πάμε και πάλι για την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα βγήκε από την πορεία του και για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε μαντρότυχο. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 2 18χρονοι να τραυματιστούν. Ο ένας μάλιστα Θεοδόση πιο σοβαρά.
13: Ακριβώς. 5 νέοι άνθρωποι επέβαιναν στο.
1: Τους και άλλοι 2 18χρονοι να τραυματιστούν. Ο ένας μάλιστα Θεοδόση πιο σοβαρά.
13: Ακριβώς. 5 νέοι άνθρωποι.

0: κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι το δυστύχημα έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και ένας από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο για το TikTok, για να το ανεβάσουν στο TikTok την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν λοιπόν την ζωή τους, 18, 20 και 26 ετών. Άλλο ένα άτομο χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο χώρος αίματος καθημερινά είναι μεγάλος στους ελληνικούς δρόμους. Και ας κρατήσουν οι ακροατές μας αυτό που προείπα, ότι φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι τον έλεγχο τον χάνει ο οδηγός, γιατί τραβάνε βίντεο για το TikTok και όλοι κοιτούν πώς θα βγει το βίντεο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τι φόρο πληρώνουμε στην άσφαλτο και μάλιστα για τέτοιες προκλήσεις. Για ένα βίντεο λοιπόν που ήθελαν να ανεβάσουν στο TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, συνέβη και αυτό. Ανήλικος χειριστής ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με άλογο πάνω σε γέφυρα στην Κεφαλονιά. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
3: Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς διακομίστηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κεφαλονιά. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς Αργοστόλη. Προς την ίδια κατεύθυνση περπατούσε και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, ο οποίος το οδηγούσε από το Καπίστρι στο δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Ο νεαρός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, το αποφασίστηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την τροχέα Αργοστολίου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου, το αίτημα συνδέεται με την υπόθεση Qatar Gate, ενώ σε ό,τι αφορά την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο Γιώργος Κουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρεται η ασυλία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Με μικρότερη μένα, αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία έδεται και η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί από τα ανάλογα αιτήματα των εισαγγελικών αρχών. Έχει ενδιαφέρον το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κύριος Αβραμόπουλος και διανεμήθηκε στους βουλευτές. Σύμφωνα με αυτό, ο βουλευτής της Δημοκρατίας ζητούσε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Στο υπόμνημά του αρνήθηκε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, η οποία διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομη δραστηριότητα, αλλά ούτε και ενήργησε για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιοδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου. Θυμίζω ότι είναι για την υπόθεση του Qatar Gate η έρευνα. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει αξία είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, κάτι το οποίο δεν έγινε ωστόσο αποδεκτό από τον πρόεδρο της Βουλής και τη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολύ κοντά, πολύ σύντομα, ο κ. Αβραμόπουλος θα μεταβεί στο Βέλγιο οικειοθελώς, όπως λέει ο ίδιος το υπόμνημά του, προκειμένου να συνομιλήσει με τις βελγικές δικαστικές αρχές, να συνεργαστεί και να παράσχει ό,τι στοιχεία διαθέτει και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχει αρθεί η ασυλία του εδώ. Μένει βέβαια και το τυπικό της διαδικασίας, δηλαδή να φύγουν τα απαραίτητα έγγραφα από τη Βουλή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται πως το ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου στο Βέλγιο θα είναι χωρίς τον μανδύα της βουλευτικής ασυλίας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς, μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου οργανωμένη επιχείρηση φήμωσής της αλλά και ψευδομηνύσεις, οι οποίες έρχονται από κυβερνητικά στελέχη με μόνο σκοπό να τις κλείσουν το στόμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής συνεδρίασης επικαλούμενη την παρουσία της.
1: Θα βρισκόταν στην δίκη της υπόθεσης Βαλιράκη.
4: Ακριβώς. Με τον κύριο Κερίδη να αντιπαραβάλει τη στάση με εκείνη του

0: κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος με υπόμνημα ζήτησε από την Βουλή, όπως είπαμε, να έρθει η αστεία του. Εσείς κρίνεστε, είπε απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ότι παρουσιάζει την υπόθεση ως πολιτική δίωξη, κάνοντας λόγο για άσφαιρα, πειρά και κραυγές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν οι Έλληνες από το πατρικό τους, όπως καταδεικνύει έρευνα της Eurostat, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των νέων που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους είναι τα 26 έτη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας, μαζί με τη Σλοβακία και την Κροατία. Το οικονομικό είναι ο κύριος λόγος που δεν τολμούν οι Έλληνες να αυτονομηθούν, να φύγουν δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη πάγιων εξόδων.
2: Πράγματι, Βασίλη, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης των νέων από το πατρικό του σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σχεδόν στα 31 τους και συγκεκριμένα στα 30,9 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης, την οποία μοιράζεται με τη Σλοβακία, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κροατία με 31,5 έτη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 26,3 έτη, αλλά και με τις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φιλανδία, όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά πριν καν συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή τα 21,4 έτη, όπως το γράφει η έρευνα. Την πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποχώρηση των νέων κυριαρχεί ο Ευρωπαϊκός Νότος, καθώς μετά την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με 30,2 έτη. Και αυτή η παρατετεμένη διαμονή να σπώ στο πατρικό σπίτι συνδέεται άμεσα και αναπόφευκτα με τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνεται και στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Όπως έχουμε πει, η χώρα μας έχει καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%, ενώ με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι οι τιμές των ακινήτων και των ανοικίων κάνουν άλμα που ξεπερνά το 23% την τελευταία τριετία και τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ρυθμούς της τάξης του 5-7% ετησίως. Επιπλέον, βέβαια, η στενή σύνδεση των ποσοστών απασχόλησης των νέων με την καθυστέρηση της αποχώρησής τους από το πατρικό σπίτι γίνεται και εμφανής από τα δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίς, το ποσοστό απασχόλησης της ηλικίας 20 έως 29 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό απασχόλησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκεται καθυλωμένο στο εξαιρετικά χαμηλό 56,2%. Όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτή η έλλειψη σταθερών θέσεων εργασίας, συνδυασμού με την κυριαρχία της υποαμοιβόμενης εργασίας και με τη στεγαστική κρίση, στερεί από τους νέους τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανεξαρτοποίησή τους, που είναι η σταθερή ροή του εισοδήματος. Και κλείνοντας να σου πω ότι η αναλογία αυτή γίνεται ακόμα πιο ακραία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα απορροφά πλέον το 70,2% του μέσου μηνιόμισθου. Ενώ ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια, το ποσοστό αυτό αγγίζει το εξωπραγματικό 93,6%.
1: Απογαλακτισμός λοιπόν με καθυστέρηση 5 ετών, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς.
3: Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χώρα μας στις εξετάσεις PISA του ΟΣΑ. Η ίδια έρευνα όμως αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία μας και αυτή είναι άκρως απογοητευτική. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται, Νίκη Κότσου, ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.
4: Ναι, Ελισάβετ, κάτω από τη βάση βάζουν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA, όπως είπες, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2025. Η έρευνα καταδεικνύει την ανεπαρκή υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους. Μόλις το 48,9% των μαθητών δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη μόρφωσή τους τα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Ο κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, επαγγελματικά λύκεια και αγροτικές περιοχές, ενώ οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων δηλώνουν περισσότερη υποστήριξη. Η Χρύσα Σοφιανοπούλου, πρώην εθνική συντονίστρια ΠΙΖΑ, αποδίδει το πρόβλημα στη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα. Ο φυσικός Λεωνίδας Καστανάς και ο μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης περιγράφουν τέλος τη διεκπεραιωτική διδασκαλία και την εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
3: Να πούμε βέβαια ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι όμως η αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Φρένο στο αλόγιστο σερφάρισμα των ανηλίκων που κρύβει σοβαρότατους κινδύνους επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου που απαγορεύει την είσοδο παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα οποία είναι κάτω των 13 ετών. Καθορίζει επίσης Βαγγέλη Αρετέο ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στα social media τα 15 έτη.
5: Ακριβώς, Βασίλη, η Κομισιόν προτείνει ένα νέο πολύ αυστηρό ηλικιακό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πλήρη απαγόρευση, όπως είπες και εσύ, για παιδιά κάτω των 13 ετών και απαγόρευση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού πριν από τα 15. Η πρόταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού EU Kids Act, αυτής της νέας πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών, από τον εθιστικό σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, Βασίλη, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί μίνι λογαριασμοί, όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν θα δημιουργούνται αυτόνομα από τα παιδιά, αλλά από γονέα ή νόμιμο και δαιμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες, αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας και βεβαίως ημερήσιο χρονικό όριο χρήσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα στη μία ώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Βασίλη, ότι οι έφηβοι 13 και 14 ετών δεν θα έχουν κανονικό πλήρως προσωπικό προφίλ και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση. Οι πλατφόρμες όμως θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ειδικό ασφαλή σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Βασίλη.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε τώρα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες σχολείου στο Λύκειο Κοζάνης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Ναι, καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε 15χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έσπευσε το ασθενοφόρο που έχει μεταφέρει τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τη μαθήτρια, ούτε και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
3: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το 15χρονο κορίτσι. Τώρα το πρωί σήμανε συναγερμός, Ελένη, σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος φαίνεται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν και απέτρεψαν τα χειρότερα.
6: Πραγματικά επικράτησε πανικός στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Τα Λαγκαδίκια, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθητής του γυμνασίου 13 ετών έβγαλε μαχαίρι που είχε επάνω του και απείλησε συμμαθητή του συνομήλικό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, είναι Ιρανός και όπως μαθαίνουμε διαμένει με την οικογένειά του σε δομή μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή. Ήταν 10 το πρωί όταν ο 13χρονος φέρεται, από τις πληροφορίες μας προκύπτει αυτό, να αφαίρεσε κουζινομάχαιρο από κοντινό σούπερ μάρκετ πριν μπει στην αυλή του σχολείου. Αφαιρεί το μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνει μέσα στο σχολείο, στον αύλιο χώρο και απειλεί τον συμμαθητή του, 12 ετών, επίσης Ιρανός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του παιδιού, περιγράφουν στο
3: άρα από θαύμα, από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα.
6: Ακριβώς, και παρενέβησαν συμμαθητές, όπως επίσης και ενήλικες βρίσκονταν έξω από το χώρο του σχολείου και τον είδαν να μπαίνει με το μαχαίρι. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο ανήλικος πρόλαβε, μπήκε μέσα στο σχολείο. Εκεί τον έπιασαν καθηγητές, όμως τους ξέφυγε πάλι Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ξαναπήγε στο κοντινό σούπερ μάρκετ, έκλεψε και δεύτερο μαχαίρι.
3: Και επέμεινε και γύρισε, επέστρεψε στο σχολείο.
6: Επέμεινε, απτόητος ο 13χρονος, αλλά τελικά εκεί τον αφόπλησαν καθηγητές, ήρθαν και οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες.
3: Τι να πει κανείς, ευχαριστούμε πολύ Ελένη.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση που αφορά στον χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
7: Και τη τελευταία στιγμή, γιατί είναι οριστική η αλλαγή έδρας του Super Cup του μπάσκετ. Η διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Αρχικά είχε οριστεί η διοργάνωση να γίνει στη Ρόδο λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που είχαμε επιπτώσεις και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που ήταν εκεί σε τουρνουά. Αποφασίστηκε από τον ΕΣΑΚ η αλλαγή έδρας. Χωρίς παρουσία θεατών θα γίνουν οι αγώνες μόνο με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων στις ομάδες. Τώρα.
1: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
7: Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά σε 33.000 θεατές στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Νίκησε με ανατροπή 2-1 την Πολωνική Γιαγκελόνια μετά από πολύ καλή εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σμίθ στο 20 έβαλε μπροστά στο σκόρ τους Πολωνούς. Στο 43 ο Γκονζάλες έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 84ο λεπτό ο Γιάρετσουκ με κεφαλιά που είχε περάσει αλλαγή στο 62 έκανε το 2-1. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 24 τελικές έναντι 4 της Γιαγκελόνια. Παίξαμε με αποφασιστικότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
8: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις, όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε, καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή.
9: Es el principio y la verdad es que muy contento.
7: Το πρώτο τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τέταρτο συνολικά με τον Ολυμπιακό σε 6 παιχνίδια, πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, που αποθεώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.
10: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτ του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
7: Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με την Μαρσέη. Πολύ χαρούμενος που σκόραρε τον γκολ της νίκης, ανέφερε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
11: If you play for club like this, you have to.
12: Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούμε.
7: Απόψε στις 8 παρατέταρτο παίρνει σειρά στη League Face του Europa League Όφη. Υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hohenheim που ήταν πέρσι πέμπτη στην Bundesliga. Σήμερα για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο 4.30 η Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού υποδέχεται την ΑΕΛ. 6 παρατέταρτο τη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Μασεραϊκό. Χθες ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ του Ναΐ κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Κηφισιά. Με γκολ του Μύθου ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι 1-0 του Ατρομήτου. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό και 3-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Ιωνία του Βόλου την νίκη.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος αναμένεται αύριο ο καιρός, άρα να περιμένουμε περισσότερη ζέστη, Τάσο Αρνιακέ.
13: Ναι, πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Οι τελευταίες βροχές έπεσαν πριν μία ώρα στη Ρόδο και σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και εκεί. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με σχεδόν αμελητές πιθανότητες για κάποια τοπική βροχή ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 26 με 29 και το 29 μόνο στη Νότια Κρήτη και την Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα ανοιχτά έως 5 με 6, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά, δεν φαίνεται να βρέχει. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
1: Παναγιώτη, έχουμε και ρυθμίσεις στο flyover της Θεσσαλονίκης.
14: Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκης σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί.
3: Και στο ενικός.gr, τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Μαρτυρία για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στη Γλυφάδα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
15: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
14: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: Λουκία, ήξερες το έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης αυτό το τραγουδί?
1: Όχι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πρώτη φορά
1: που το ακούω. Και...
0: είδες τι ανακαλύπτουμε.
1: Ναι, ανακαλύπτουμε.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια
1: πολύ,
0: πριν.
1: Πόσα χρόνια.
0: 23 χρόνια πριν. Είναι μια προσωπική, φίβος φυσικά, φίβος τύχη και μουσική, δεν το ξέρεις ούτε αυτό. Είναι μια προσωπική ιστορία του Φίβου που την έκανε τραγούδι και έχει και το καταπληκτικό στίχο, γι' αυτό το έβαλα και στη τηλεόραση. Είχα ονειρευτεί κάποια μέρα να πετάξω και τον κόσμο να κοιτώ από τον ουρανό.
2: Κάποια μέρα να πετάξω.
0: Είναι κλασικός Φίβος, έτσι, και αν δεν το ξέρεις, το καταλαβαίνεις από την μουσική, το τέμπο.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους πάντως και θυμίζει έτσι λίγο και τη ζωή του Γιώργου του Μαζονάκη.
0: Βέβαια. Θυμίζει απολύτως και να δεις το βίντεο κλιπ είναι καταπληκτικό. Ανακαλύπτουμε τον Γιώργο, εσύ ήσουν αφάνε, εγώ δεν ήμουνα. Αλλά ξέρεις, στο έλεγα και χθες, θα στο πω σήμερα έτσι πιο έντονα, όσο περνούν οι μέρες από αυτό τον άδικο θάνατο, τόσο πιο πολύ η Ελλάδα ταυτίζεται με αυτό το παιδί. Παιδί ήταν, ένα παιδί με καρδιά αγνή, με πάρα πολλά ευαισθησίες, τόσες ευαισθησίες που τον είχαν κάνει δυστυχισμένο στην τελευταία φάση της ζωής του, με πάρα πολλά πάθη που και όλοι μας μπορεί να έχουμε, και πάθη και ελαττώματα, και αυτό μας κάνει να νιώθουμε ένα. Και ένας λόγος παραπάνω, όσο γίνονται αυτές οι αποκαλύψεις και μαθαίνουμε πώς τον σκότωσαν. Τον σκότωσαν με έναν τρόπο που, ενώ δεν υπάρχει, δηλαδή το έκαναν όλα λάθος, είναι το απόλυτο έγκλημα, είναι το πιο προκλητικό να λένε ψέματα το ένα μετά το άλλο για να γλιτώσουν τις ποινικές ευθύνες. Είναι πραγματικά εξοργιστικό,
1: και
0: Λουκία.
1: Το θέμα είναι ότι βγαίνουν πολλά νέα στοιχεία στην δημοσιότητα. Όπως η σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ότι είχε γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών για την κατηγορούμενη γιατρό το 2014 για χρήση κάποιου μηχανήματος σε 14χρονο παιδί, παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις, και το πειθαρχικό την αθώωσε.
0: Ξαναπέστε αυτό, γιατί δεν το ξέρω, το ακούω από σένα. Και είσαι πάντα πολύ
1: ενημερωμένη.
0: Λοιπόν,
1: και η κυρία Φραγκάκη, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει καταγγελία, όπως λέει, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την κατηγορούμενη ιατρό το 2014. Είχε
0: αυτή
1: κάνει χρήση, βεβαίως, που δεν λέμε το όνομα, όπως
0: φυσικά,
1: είπαμε. Είχε κάνει χρήση κάποιου μηχανήματος, το οποίο λεγόταν Indigo, σε 14χρονο παιδί. Είχε δώσει παράνομες παιδιατρικές γνωματεύσεις και το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την αθώωσε.
0: Άρα, εντάξει, δεν ήξερα
1: να γιατί την πλασμαφαίρεση,
0: αλλά ήταν στους φακέλους.
1: Ήταν πάντως, είχε γίνει καταγγελία.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή θίγεις το θέμα αυτό, να πάμε κατευθείαν στην ουσία, γιατί θα έχουμε σε λίγο την κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη λέει ότι εμείς μέχρι εκεί μπορούσαμε να φτάσουμε. Γιατί ξέρεις, τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες ο Γιώργος Πατούλης, που μας είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές και από εδώ, αλλά χθες το προχώρησε περισσότερο και βγήκε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ήταν επιτυχία του Νίκου, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Είπε ότι, να, πήγαμε μια φορά και εμείς να ψάξουμε και τι να κάνουμε, ήταν κλειστά να πούμε από τον μπαλκόνι. Και ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σώματος Επιθεωρητών το πρωί στη συζήτησή μας στο Open και το άκουσε αυτό. Και λέει, συγγνώμη, υπάρχει πιο απλός τρόπος, ο κύριος Σταύρος Σιάβος. Το σώμα που κατήργησε, η Νέα Δημοκρατία του 2019, η ράμπο της υγείας. Και τους είχαν βάλει να κάνουν ελέγχους στα τραπέζια για τον κορονοϊό, θυμάσαι τότε. Λοιπόν, και λέει, φυσικά υπάρχει τρόπος, να πας στον εισαγγελέα. Αν έχεις ενδείξει ότι κάτι τρέχει και έχουν κλείσει μια, δύο, τρεις, πας στην αστυνομία, πας στον εισαγγελέα και αναλαμβάνουν εκείνη δουλειά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε για τους ελέγχους, και δεν μιλάμε για ένα. Μιλάμε για 16.500 ιατρία, θεραπευτικά κέντρα, παραϊατρία και όλα αυτά μόνο στην Αττική, με 8 τριμελείς επιτροπές, ανέκδοτο, δεν μπορείς να λάβεις τίποτα, και χωρίς δικαιοδοσία οι γιατροί να κάνουν, δεν είναι επιθεωρητές, σαν γιατροί πηγαίνουν, ένα τυπικό έλεγχο κάνουν. Λοιπόν, όταν καταργήσεις τους επιθεωρητές και δεν τους αντικαθιστάς με τίποτα, τότε θα πάνε οι γιατροί, θα ελέγξουν, θα υπογράψουν, θα φύγουν, αλλά δεν θα έχουν ελέγξει και δεν έχουν δικαιοδοσία, Λουκία μου. Άρα αποκαλύπτεται ότι για να βγάλεις άδεια καντίνας θέλεις 20 πιστοποιητικά, για να ανοίξεις ιατρείο από το οποίο κρέμονται ανθρώπινες ζωές, περνάει ο λεκτής και μια χαρά. Πώς το βλέπεις
1: και
0: αυτό?
1: Και να σου πω κάτι, έχει βγει κάτι άλλο, γιατί νωρίτερα έκανα μια συνέντευξη με τον κύριο Λύρα, ο οποίος ανήκει στο πειθαρχικό. Και μέσα σε όλα αυτά που μου είπε κάτι το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή με την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε το τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους μέσα στην εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και μας είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο για τον Μπότοξ και τα υαλουρονικά και όλα αυτά τα ενέσιμα. Ο κύριος Λύρας λοιπόν μου είπε ότι άλλαξε το πλαίσιο, αλλά,
0: λίγος,
1: ότι πλέον, αλλά ότι πλέον, ενώ μπορούσαν να τα κάνουν αυτά μόνο δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, τώρα μπορεί να τα κάνει γιατρός με οποιαδήποτε ειδικότητα, αρκεί να έχει μία κάποιου είδους πιστοποίηση. Και πολλοί μου είπε ότι πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας, το οποίο δίνει αβέρτα αυτά τα χαρτιά και παίρνουν τις πιστοποιήσεις. Και μάλιστα με έκπληξη τον ρώτησα, δηλαδή μπορεί να, να την κάνει και ένας οφθαλμίατρος, παραδείγματος λόγου. Μου λέει οποιοσδήποτε ιατρός.
0: Αυτό τώρα που επισημαίνεις είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή άλλαξε ο νόμος επί ταχύρω. Στο χειρότερο,
1: ναι,
0: στο καλύτερο.
1: Επί ταχύρω. Εγώ κατάλαβα προχθές και πραγματικά θα ήθελα να το δούμε αυτό. Κατάλαβα προχθές ότι άλλαξε, όταν μας το έλεγε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ότι άλλαξε προς το καλύτερο. Δεν είχα αυτή την πληροφόρηση.
0: Θα σου πω δύο πράγματα γι' αυτό. Η γιατρός, η κατηγορούμενη που κλείστηκε στη φυλακή τα ξημερώματα, όπως και ο σύζυγός της, σε άλλο κελί προφανώς, είχε κάνει μεταπτυχιακό, το θυμάσαι, στη Χονολούλου. Θυμάσαι, κβαντική ιατρική, σαμάνι, όλα αυτά. Ξεσάλωσε ο Ιωσήφ το πρωί με την Αμαλία για όλα αυτά. Λοιπόν, η αυθεντική ιατρική, ξέρεις εσύ, ξέρεις πώς έπαιρνα πτυχίο εκεί, σου το είπα χθες, θυμάσαι.
1: Ναι, μου το συζητήσαμε.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Με ανοιχτό βιβλίο.
0: Και αν αποτύχανε, ξανά δίνε σε 12 ώρες. Και μετά 12 ώρες δεν τα πέρναγες. Ναι, ανοιχτό βιβλίο.
1: Και
0: παίρνω ένα πτυχίο διαστημικής με ανοιχτό βιβλίο. Διαβάζω, τα λέω.
1: Εννοείται. Ρομποτικής, ό,τι θέλεις. Ναι.
0: Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι αυτό που αναδεικνύεται από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι τελείως τρύπιο το καθεστώς των ελέγχων. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Άρα έχουμε χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, κέντρα αναζωογόνησης, αναγέννησης, φροντίδας, μακροζωίας και οτιδήποτε άλλο, που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι μέσα, αν έχουν πτυχία, αν είναι επικίνδυνοι, αν έχουν επικίνδυνα μηχανήματα με πιστοποίηση, χωρίς πιστοποίηση. Κανείς. Τίποτα. Και ελέγχει ποιος ιατρικός σύλλογος με 8 τριμπελείς επιτροπές. Έγινε δε και το άλλο καταπληκτικό το πρωί που μας αποκάλυψε, θα μας τα πει η κυρία Φραγκάκη. Μέσα σε όλα αυτά υπήρξε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πιμπίλας, δεν είσαι εδώ για να σου το δείξω. Ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Τώρα μιλούσα με την κυρία Λεωνάρδου. Θυμάσαι, την επιθεωρήτρια. Ήταν η γυναίκα που πήγε και έκανε τον τελευταίο έλεγχο στο ιατρείο του θανάτου και έκανε και τον έλεγχο τον πρώτο μετά τον θάνατο Μαζονάκη. Άρα είναι πρόσωπο κλειδί από τον ιατρικό σύλλογο, η κυρία Λεωνάρδου. Ξαφνικά λοιπόν τη στέλνουν φίλες της, αρχίζει και δέχεται απειλές, μία ανάρτηση. Η ανάρτηση, θα την ανοίξω να την περιγράψω όπως τη βλέπω αμέσως, μισό λεπτό. Έχει λοιπόν τα εξής. Είναι η ίδια η γιατρός, είναι επάνω με τον πρωθυπουργό, κάτω με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, δεν το κρύβει. Πήραν λοιπόν φωτογραφίες από το προφίλ της και γράφει ο κύριος Μπιμπίλας. Ο πρωθυπουργός της χώρας και ο υπουργός υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν. Το βγάζουμε στο τηλέφωνο. Είναι συγκλονιστικό. Η γυναίκα δέχεται απειλές, έχει τρία παιδιά, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Πρόσεξε, είναι με τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό υγείας. Από το προφίλ της. Είναι πραγματικές φωτογραφίες. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε στον κύριο Μπιμπίλα, γιατί είναι δολοφόνος, είναι επιθεωρήτρια. Αχ, λέει, έκανε λάθος φωτογραφία, θέλω να βάλω την κατηγορούμενη.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, και το άλλαξα, λέει. Αυτό τώρα έχει
1: 2
0: εκατομμύρια views με την προηγούμενη εκδοχή.
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Συγγνώμη.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Η γυναίκα τώρα έκανε εξώδικο.
1: Πάρα πολύ προσεκτική.
0: Είναι, έκανε εξώδικο.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Αλλά εδώ είναι ο ορισμός της στοχοποίησης. Να, η δολοφόνος, λέει, με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό υγείας. Αγριεύει το πράγμα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Μπιμπίλας βγήκε και είπε: έκανε λάθος φωτογραφία. Δεν το πιστέψω, αλλά έκανε την ανάρτηση. Στοχοποίησε τη γυναίκα. Έρχεται πίσω αυτό τώρα που αναπαράγεται η πρώτη, η υποτιθέμενη λάθος φωτογραφία. Προφανώς. Έχει πρόβλημα η γυναίκα αυτή που είναι η βασική επιθεωρήτρια στην οποία είχε αναθέσει το κράτος να ελέγχει τέτοιου τύπου τη ιατρία. Μάλιστα. Είχε τα όπλα όταν πήγε. Γιατί αυτό δεν είναι παρέσκευα το πρωί με την κυρία Φραγκάκη. Θα συνεχίσουμε τώρα. Είχε τα όπλα όταν πήγε. Όχι, Λουκία μου. Δεν είχε. Είναι μια γιατρός, δεν είναι επιθεωρήτρια. Το παραδέχτηκε ο πρώην επιθεωρητής δημόσιας υγείας. Λέει δεν έχουν οι τωρινοί. Εμείς μπορούσαμε. Αυτοί δεν έχουν.
1: Πάντως,
0: ο γιατρός θα πάει να ελέγξει.
1: Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για τον κόσμο. Να σας δώσω και άλλη μία πληροφορία. Τα περισσότερα αύριο στις 10 στο Κόντρα, που πραγματικά έχω μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Λύρα. Άλλο ένα θέμα. Αύριο το βράδυ στις 10 θα παιχτεί.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αύριο είναι ο κύριος Λύρας. Ναι. Μου είπε το εξής, ότι σε γιότ ιδιωτικά, σε νησιά πολυτελή, μετά από κρεπάλες, δηλαδή αν κάποιος έχει πιει, έχει hangover ή οτιδήποτε άλλο, μέσα σε γιότ οι ιατροί νομίμως μπορούν και κάνουν διαδικασίες να χορηγούν ενδοφλέβιο ορό, έτσι ώστε να σου περνάει σε γιότ. Και του λέω πώς είναι δυνατόν αυτό να είναι νόμιμο, και μου λέει είναι νόμιμο σύμφωνα με το πλαίσιο, διότι ο άλλος μπορεί να επικαλεστεί ότι κινδύνευε η ζωή του, και όταν κινδυνεύει κάποιου η ζωή, αν υπάρχει κοντά γιατρός, οφείλει να τον σώσει, και γύρω από αυτό το πλαίσιο καλύπτεται όλη αυτή η ιστορία. Και υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα γύρω από αυτό που κάνει σε αυτές τις θεραπείες.
0: Κύκλωμα,
1: ναι. Σε γιότ και σε τέτοια, σε πολυτελή νησιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανοίξει ένας ολόκληρος κύκλος γύρω από αυτό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Είναι όλα αυτά που λες πτυχές μιας πλευράς που δεν είναι καθόλου αθέατη. Αναδεικνύεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ξαναλέω, εδώ προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι γιατροί. Γιατί, πρόσεξε τι λέει το σκεπτικό. Όλα λάθος. Δεν υπήρχε κανονική άδεια στο ιατρείο. Το ξέρουμε, αυτό το λέμε τόσες μέρες. Δεύτερον, δεν υπήρχε πιστοποίηση και άδεια για τα μηχανήματα και το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, που δεν είναι μηχάνημα από αυτά που έχουν τα νοσοκομεία. Είναι ένα ρομποτάκι μικρό ίνους φαίρεσης που κάνει κάτι σαν καθαρισμό του αίματος και αλλαγή του πλάσματος, κάτι σαν, αλλά με συνθήκες φυσικά που δεν συνάδουν σε ένα διαμέρισμα, χρειάζεται νοσοκομείο. Άρα, δεύτερη παράληψη. Τρίτον, αγνόησαν τους συνεχείς συναγερμούς. 5 συναγερμοί για έλλειψη καρδιακού παλμού από 3:23 μέχρι 4:15 το αγνόησαν. Άρχισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ πήγε 4:11 η πρώτη κλίση, έφτασε 4:20. Δεν έδωσαν στο μεταξύ, στο μεσοδιάστημα, τη βοήθεια που έπρεπε. Δεν είχαν ούτε μάσκα οξυγόνου, ούτε απεινδοτύπου να λειτουργεί, ούτε ήξεραν να κάνουν κάρπα. Συγγνώμη, είναι όλα λάθος. Δηλαδή δεν είναι ένα σωστό, είναι όλα λάθος. Δηλαδή, αν αποτύχεις το ένα, θα σκοτώσεις με το άλλο. Μετά με το τρίτο και με τους 7 λόγους.
1: Ναι, με κάποιον τρόπο, ναι.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι όπως έγινε ότι... η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Και μετά του τα σκάλεψαν όλους. Είπαν ψέματα. Είπαν ότι ήρθε αργότερα ο Μαζωνάκης. Ότι ήταν δίπλα ο ένας, λέει, και έγραφε παραπεμπτικό.
1: Και εκεί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά. Και γι' αυτό αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο, φαντάζομαι. Γιατί
0: έτσι,
1: αυτό δείχνει δόλο.
0: Έτσι, δείχνει ενδεχόμενο δόλο που είναι πολύ κοντά.
1: Δείχνει ενδεχόμενο
0: πολύ κοντά
1: δόλο,
0: στο δόλο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αμέλεια, αυτό δεν είναι. Αμέλεια είναι, αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Είναι ενδεχόμενο δόλο.
0: Εδώ είναι 7 σε 1. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε μια μέρα που επέστρεψε, φαντάζομαι, σε πολύ χαρούμενο το καλοκαίρι. Και έτσι θα πάμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ήταν πολύ σύντομο η φθινοπορεινή και πολύ light φθινοπορεινή γεύση. Από σήμερα λοιπόν καλοκαίρι, και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και 31 και 32 βαθμούς Λουκία, πιο στη χάρη σου. Σήμερα
1: έτσι,
0: μόνο
1: έτσι.
0: Στα νότια είχε κάτι καταιγίδες. Από αύριο φουλ καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και όσο βλέπουμε. Άρα σου έχω καλά νέα. Είναι εδώ απέναντί μου ο Γιώργος Νταβαρίνος. Εσύ είσαι στο κόντρο προετοιμάζοντας τις εκπομπές σου. Εδώ είναι η Δήμητρα Πανανού για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, τα οποία στέλνετε στο
1: 211-200-8200 και τα email σας θα μας τα στείλετε στο studio@realfm.gr. Εδώ μαζί Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Φραγκάκη, τη νομική εκπρόσωπο. Την έχουμε συνηθίσει σε άλλο ρόλο, ως εξαιρετική δικηγόρο και ειδικά στο θέμα των δανείων, κορυφαία. Αλλά σήμερα, ως εκπρόσωπο του, και είναι χρόνια εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα μας δώσει τη θέση του και επίσης τα κενά που υπάρχουν και δεν αφήνουν, όπως θα μας πει, τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, γιατί έχουμε εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και όλων των συλλόγων σε βάθος πενταετίας για όλες τις άδειες. Αν έχουν ελεγχθεί καταγγελίες, αν έχουν δοθεί σωστές άδειες, αν ελέγχονται προϋποθέσεις λειτουργίας, από ποιον, Λουκία? Από ποιον όλα αυτά? Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Από
1: ναι,
0: ποιον θα γίνουν όλα αυτά?
1: Κορυδευόμαστε μεταξύ.
0: Πρώτα διαλύουμε το σώμα ελεκτών, σαν να διαλύσουμε την τροχέα, να βάλουμε σε ένα κεμένο να προσέχουμε
1: την κίνηση. Και μετά να πούμε, ποιος θα προσέχει μετά το, σαν να βάλουμε το, πώς λέγεται, το να φυλάν τα έρμα εκείνη την παροιμία.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, οι γιατροί έχουν όλη την καλή διάθεση. Τα όπλα δεν έχουν, δεν φτάνουν και δεν είναι δουλειά τους επίσης. Δεν είναι δουλειά των γιατρών, διοδοτούν γιατρούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δουλειά τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Να δώσουμε δύο τίτλους από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα έχουμε επίσης στις 6 σήμερα τον Πρωθυπουργό στην εξίσου κρατική τηλεόραση. Πληροφορούμε ότι θα μας δώσει μια πρόγευση ή θα προχωρήσει λίγο παραπάνω στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Εδώ ναι, τα πράγματα
1: κάτι
0: είναι.
1: Για 130 με 150 εκατομμύρια για μέτρα. Ισχύει αυτό.
0: Κοίταξε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι μέχρι. Και ο κ. Παθανάσης το πρέπει να πει μέχρι 200 εκατομμύρια το μαξιλάρι που υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσουν, γιατί θα έχει και δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Πάντως οι παράμετροι είναι σαφείς. Δηλαδή, η μία παράμετρος είναι ότι έχει κλείσει. Εκεί έχουμε νέα. Ο βασικός αγωγός που για να κάνεις bypass το κλειστά στενά του Ορμούζ και τα προβληματικά στενά της Ερυθράς Τράπεζας θάλασσας λόγω των Χούθη, είχαν έναν αγωγό χρόνια τώρα στην Σαουδική Αραβία που έτεμνε εγκάρσια τη χώρα από Ορμούζ σε Ερυθρά Θάλασσα. Το χτύπησαν οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, δεν ξέρω ποιος, έκλεισε, ειδοποίησαν ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Ευρώπη. Στα ύψη το πετρέλαιο, τώρα γίνονται προσπάθειες και να κατέβουν οι τόνοι και όλες οι πλευρές και η Σαουδική Αραβία να βρει εναλλακτικούς δρόμους μετακίνησης του πετρελαίου και να ξανανοίξει ο αγωγός. Γι' αυτό έχει συγκρατηθεί το πετρέλαιο γύρω στα 105, δεν έχει πάει παραπάνω, δεν έχει φτάσει δηλαδή σε ύψη ρεκόρ. Ωστόσο, αυτά που μας έλεγε χθες ο κ. Τσακίρης, που τον ρωτήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε, λέει το σταυρό μας. Το θυμάσαι. Και ναι, ο κ. Παγιοργίου που είπε ήδη επιβεβαιώθηκε, σήμερα έχει 2,20 και η βενζίνη και το πετρέλαιο και δεν θα σταματήσουν εδώ, με επιδότηση 10 και 15 λεπτά αντιστοίχως.
1: Ναι, έφτασε στην Αττική τα 2,20.
0: Βεβαίως και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ανέβηκε πολύ περισσότερο το πετρέλαιο που ήταν παρακάτω. Ένα είναι αυτό. Το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει με 2.000 ευρώ ο τόνος αδυνατόν. Ποιος θα αγοράσει. Άρα θα έχουμε και παράταση της επιδότησης και άλλα οριζόντια μέτρα, και το ρεύμα και το αέριο. Και ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού που καταλαβαίνω θα τα μάθουμε την Παρασκευή στο Eurogroup, δηλαδή αύριο με τον κύριο Πιερακάκη εκεί. Και ταυτόχρονα διεύρυνση με πολλούς τρόπους του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι. Είναι ένα πακέτο μέτρων, μας σώζει, όχι. Αλλά σε αυτή την κατάσταση, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, καλό είναι, Λουκία. Και επίσης το πρόβλημα δεν λύνεται προφανώς με επιδόματα. Είναι παγκόσμια η κρίση, είναι τεράστιο το θέμα και κυρίως δεν υπάρχει φως, Λουκία. Δεν υπάρχει φως.
1: Κανείς
0: ειδικός δεν λέει, προβλέπω ότι τίποτα. Τίποτα. Και υπάρχουν όρια στην αντοχή και της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα. Και το τρίτο μεγάλο θέμα θα έχουμε, και αυτό θέμα θα έχουμε τον κύριο Πετράκη, του καθηγητή, και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο του Πρακτηρίου Χωνόλης της χώρας. Τρίτο θέμα με τον κύριο Κερίδη, ελληνοτουρκικό. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Εδώ είχαμε ανακοίνωση, Λουκία, του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που ευθέως και προκλητικά θέτει θέμα Καστελόριζου. Θέτει θέμα ναι. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
1: Το τραβάει ακόμα παραπάνω.
0: Μόνο όσο δεν γίνεται, το κάνει
1: όσο
0: σκηνή.
1: Δεν γίνεται, ακριβώς.
0: Λέει, αυτό που καταδικάζει η Τουρκία σε εισαγωγικά είναι πώς τόλμησε ο Μητσοτάκης να δείξει ότι έχουμε στρατό στο Καστελόριζο. Το οποίο βεβαίως είναι στατικοποιημένο και δεν απειλείται. Αν δεν έχει το Καστελόριζο στρατό, ποιος τα έχει. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, η επίσκεψη στο Καστελόριζο με τη συνοδεία Μητσοτάκη και τις επαφές του με στρατιωτικές δυνάμεις παρακολουθήθηκαν από την πλευρά μας. Η παρουσία και στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων, πρόσεξε, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με την προϋπόθεση αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος το 1947 και η δημόσια προβολή αυτών των δυνάμεων στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων δεν συνάδει με το καθεστώς του νησιού, ούτε συμβάλλει στην ειρήνη. Τονίζουμε ότι οι προσπάθειες δημιουργίας της πραγματικής κατάστασης αντίθετη με το καθεστώς, το οποίο μάλιστα είναι πολύ κοντά, λέει, στις τουρκικές ακτές και δεν συνάδουν με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Και παρακάτω απειλεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, Λουκία.
1: Καθόλου καλά και όσο πάνε γίνονται και χειρότερα. Δηλαδή είχαμε πάρει μια πρόγευση, τώρα νομίζω έχουμε φτάσει. Υπάρχει βέβαια και περαιτέρω με τους Τούρκους.
0: Δεν θα δείξουμε, λέει, άλλη ανοχή το Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να χτυπούν. Δεν θα δείξουμε άλλη ανοχή, άρα.
1: Τι σημαίνει αυτό, πρόσεξε, τι σημαίνει αυτό στην πράξη.
0: Να σου προσθέσω δύο παραμέτρους. Την ταξιαρχία αυτή τη δύναμη των 2.000 κομάντος απέναντι από τη Σάμμο, την οποία προβάλλει επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα και το τονίζει. Και το τρίτο θέμα είναι η χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για την Τουρκία η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν είμαι το σημερινό. Απειλή, κρατά τη λέξη απειλή. Απειλή είναι ο κωδικός του επόμενου βήματος της Τουρκίας. Ποιο είναι αυτό. Η Τουρκία σκοπεύει να μας καταγγείλει σε διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Εκείνη η Τουρκία που έχει το κάζο μπέλι, σου θυμίζω, ε. Μας απειλεί με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Θα απειλεί με πόλεμο τα νησιά μας και εμείς θα κοιτάζουμε. Απίθανη ιστορία. Καταπληκτικό. Θα συζητήσουμε τον κύριο Κερίδη, αλλά σίγουρα αυτή η κλιμάκωση εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους.
1: Πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους.
0: Και βέβαια άρχισαν οι δημοσκοπήσεις.
1: Είχαμε και τις δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε.
0: Και σήμερα θα έχουμε και μια τρίτη.
1: Ναι.
0: Από την MRB, από τον Δημήτρη Μαύρο.
1: Ναι. ναι, εκεί είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να κινείται στην πρόθεση 30-31. Τουλάχιστον. Ναι, πρόθεση και εκτίμηση, πάνω κάτω στα ίδια. Mm. Είδαμε την Ελλάς να παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο στη δεύτερη θέση, γύρω στο 17. Είδαμε μία μικρή άνοδο, είδαμε του Πασόκ, αν δεν απατώμε. Μία μικρούλα, μικρή, γύρω στο 12.
0: Τέταρτο ο Βελόπουλος, 7η Καριστιανού.
1: Ναι, 7η Καριστιανού. Φαίνεται πάντως ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, όπως είναι τουλάχιστον τώρα, είναι δύσκολο. Διαφαίνεται μια κομματική βουλή. Ακόμα δεν έχουμε δει το Σαμαρά, βέβαια. Ακόμα δεν είναι ο Σαμαράς και δεν μετριέται. Δηλαδή, με τα ήδη υπάρχοντα, κάνουμε λόγο για νέα κομματική βουλή. Με τα ήδη υπάρχοντα, λέω εγώ τώρα.
0: Με τα δεδομένα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ, ο Σαμαράς.
1: Της ΠΑΛΣ.
0: Ναι, όχι μόνο κάνει κόμμα, αλλά μπαίνει στη Βουλή. Άρα, αν έχουμε και Σαμαρά στη Βουλή απέναντι στο Μητσοτάκη, το φαντάζεσαι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα από τις δημοσκοπήσεις, το άλλο εκτός. Από τις δημοσκοπήσεις στην ΠΑΛΣ, εγώ είδα το crash test μετά τις εξαγγελίες των αρχηγών και είδα ότι όλοι παίρνουν αρνητικό βαθμό. Ο Μητσοτάκης έχει 32.
1: Κανένας δεν μπορούμε να πούμε ότι κέρδισε αυτή τη μάχη.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 32% θετικές γνώμες για τα μέτρα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης από 25. Τώρα να μου πεις, ο Μητσοτάκης είναι η εκλογική του δύναμη. Τσίπρας Ανδρουλάκης δεν είναι εκλογική του δύναμη, αλλά επειδή υπόσχονται 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας αυτά που υπόσχεται, θα περίμενε κανείς να προκαλέσουν. Όχι. Είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πολίτες απέναντι στις εξαγγελίες και νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί ως μήνυμα από τις πολιτικές ηγεσίες και να προβληματίσει. Όμως η είδηση είναι αλλού για μένα, Λουκία, σήμερα. Χθες το ράδιο πρωθυπουργός ήταν στο ΣΕΛΠΕ, στους εμπόρους. Και έκανε μία ομιλία, είχε συζήτηση με τον κύριο Γεράρδο. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο κύριος Γεράρδος για το ρόλο των CEO, των διευθυνών των συμβούλων, στη σύγχρονη εποχή. Αν δεις την απάντηση του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά είναι ένας χρησμός που, σαν να λέει, πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί θα αλλάξουν οι καιροί για την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, με έναν τρόπο πολύ προσεκτικό, που γι' αυτό λέω δήλωση χρησμός, περιγράφει ένα άλλο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε, που θα είναι το τοπίο της υποχρεωτικής συγκυβέρνησης. Γιατί με αυτόν τον νόμο, κατά ψέματα, πάρα πολύ δύσκολο είναι ακόμα να πάει 40% και να αποκτήσει αυτοδυναμία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το λέει για πρώτη φορά, το πετυχία προφανώς. Το μελέτησε, είναι γραμμένο πολύ προσεκτικά.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Αυτό είναι το δεύτερο δεδομένο. Και το τρίτο δεδομένο που θέλω να σχολιάσεις είναι η χθεσινή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για τα διλήμματα της κάλπης με φόντο τον Ερντογάν. Διότι στο επίκεντρο της σύγκρουσης ήταν αυτό που καταδίκασε ο κύριος Λοβέρδος ανοιχτά, Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δίλημα Φλωρίδη ότι έχουμε χώρα με κυβέρνηση ή θα κάνουν ντουλιά απέναντι, δηλαδή οι Τούρκοι. Έγινε χαμός στη Βουλή με αυτό. Για πες μου και να σου πω μετά.
1: Έγινε χαμός, γιατί βλέπω να συνεχίζεται όμως μια έτσι κινδυνολογία και αυτό με ανησυχεί. Εγώ θέλω να πω ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε τόνους και ήταν πολύ μαχητικός σε σχέση με άλλες φορές. Ήταν σε φόρμα χθες. Σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό, που δεν ξέρω, δεν τον είδα τόσο σε φόρμα
0: χθες. Όχι, εγώ τον λέω χαρά. Και τους δύο τους είδα σε φόρμα και μ' άρεσε η εικόνα.
1: Αλλά ήταν σε φόρμα.
0: Εγώ να βγάλουμε η απολύτω.
3: 105,3.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και εξένιασης.
7: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στο ύψος της Ομόνιας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και σε Μεσογείων και Κηφισίας. Τη μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις 1500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του νέου έτους η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίου από Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του νέου έτους η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίου από

0: σύστημα!
1: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
2: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Χρόνια πολλά, Λουκία. Χρόνια πολλά στο Real FM
2: χρόνια
1: που
2: πολλά,
1: γιορτάζει
2: βέβαια
1: σήμερα τα 19 τα γενέθλιά του. Να τα εκατοστήσει. Ο σταθμός μας να είναι καλά.
2: Φυσικά, ναι, ναι. Το και οι ακροατές μας.
1: Το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και της χώρας, ο Real FM, με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, με όλη τη δυνατή ομάδα, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Βασιλόπουλου, υπό την γενική διεύθυνση του ομίλου του Στέργιου Χατζηνικολάου, όλη η ομάδα εδώ, ο Βασίλης Τερζάκης, ο διευθυντής ειδήσεων, όλα τα παιδιά το ένα καλύτερα από το άλλο, όλοι οι άνθρωποι που είναι να γιώσουν τα βαρύνους απέναντί μας.
2: Να τα εκατοστήσουμε λοιπόν.
1: Όλα τα καταπληκτικά παιδιά, χωρίς τα οποία δεν θα ήμασταν εμείς, με το χαμόγελό τους, με τις καταπληκτικές
2: ικανότητες. Δεχόμαστε ευχές σήμερα, έτσι.
1: Και δεχόμαστε ευχές. Όλα, ποιοι γιορτάζουν, εμείς γιορτάζουμε με τους ακροατές του Real FM, γιατί η οικογένειά μας είναι οι ακροατές του Real FM, οι φίλοι μας, χωρίς εκείνους δεν θα υπήρχε το αληθινό ραδιόφωνο, με την αγάπη τους, με τη στήριξή τους, με τα μηνύματά τους
2: και
1: που τους είναι.
2: Και τους ευχαριστούμε και πάρα πάρα πολύ.
1: Είναι η δική
2: για όλη
1: σας
2: αυτή
1: φωνή.
2: Την εμπιστοσύνη.
1: 19 χρόνια, κάθε μέρα, 24 ώρες, μέρα νύχτα, ο Real FM είναι η δική σας φωνή. Εγώ είμαι 11 χρόνια εδώ, άλλοι είναι πολύ παλαιότεροι από το 2007, όταν ιδρύθηκε ο σταθμός, μήνα Σεπτέμβριο, η ημέρα είναι, να θυμάστε, για τα 20 που θα είναι του χρόνου, 17 Σεπτεμβρίου 2007. Έτσι, αυτή δεν είναι, Γιώργο, η ημερομηνία. 17 Σεπτεμβρίου 2007. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή μας δικηγόρο, που την έχουμε συνηθίσει να συζητούμε για θέματα που έχουν σχέση με τα ακίνητα. Είναι εξαιρετική στον τομέα αυτό, αλλά σήμερα την έχουμε με άλλο ρόλο, ως νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στη Λουκία, διότι μου έλεγε ότι είναι κάτι που δεν το ήξερα, ομολογώ, ότι έχει παρελθόν στο Ιατρικό Σύλλογο συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός.
2: Ναι. Είχε γίνει καταγγελία για τη γιατρό το 2014, αλλά το πειθαρχικό την αθώωσε.
3: Υπήρχε μια καταγγελία η οποία είχε γίνει το 2014, αφορούσε γνωμάτευση η οποία εκδόθηκε το 2013 για ανήλικο κορίτσι, το οποίο είχε εξεταστεί από τη γιατρό και είχε αναφερθεί η γιατρό σε κάποιους φόβους που είχε και κάποια άγχη το κορίτσι αυτό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί εν τέλει σε δικαστήριο για επιμέλεια τέκνου.
1: Oh.
3: Και ο πατέρας του παιδιού αυτού είχε αναφέρει ότι η γιατρός, χωρίς τη δική του συνένεση, έδωσε μία τέτοια άδεια, η οποία, μάλλον μία τέτοια γνωμάτευση, η οποία αφορούσε την ψυχική κατάσταση του παιδιού αυτού και δεν είχε πει ότι θα γίνει για δικαστική χρήση.
2: Πώς όμως αφορούσε την ψυχική κατάσταση.

0: πώς αφορούσε, δηλαδή ψυχολόγος είναι η κυρία αυτή, ψυχίατρος,
1: δηλαδή
0: δίνει,
1: περίπτωση,
0: και,
1: όπως έχουμε
0: δίνει
1: αναφέρει.
0: Και γνωματεύσεις για την όχι. ψυχολογία κάποιου παιδιού,
2: αυτό
0: δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Είναι άνευ ειδικότητας και δεν είχε δικαίωμα να εκδώσει τέτοια απόφαση, ούτε να αναφερθεί βεβαίως σε ένα θέμα χωρίς τη συνένεση του πατέρα του παιδιού.
0: Είχε κάνει και χρήση κάποιου μηχανήματος στο παιδί αυτό.
1: Είχε κάνει χρήση μηχανήματος, αυτό το μηχάνημα που έχουμε ξαναναφέρει, το Indigo, και βάσει αυτού του μηχανήματος είχε αναφερθεί
0: στην
1: ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Το μηχάνημα αυτό είναι, από όσο γνωρίζω, βιοδιεγέρτης. Κάπως έτσι έχει αναφερθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής.
2: Τι κάνει αυτό το μηχανικό?
0: Έκανε δηλαδή, έκανε βιοδιέγερση σε ένα 14χρονο παιδί, εφόσον...
1: προκειμένου να κατανοήσει την, το άγχη που είχε αυτό το παιδί, καθώς επίσης και την ψυχολογική του κατάσταση.
2: Περιμένετε, εγώ δεν ξέρω τι θα πει βιοδιέγερση, δηλαδή τι γίνεται, του περνάει κάποια καλώδια?
1: Ήταν ηλεκτρόδια, και... ηλεκτρόδια, από όσο ναι. γνωρίζω. Και βάσει αυτού μπορούσε να δει αν το παιδί ταράζεται, αν είναι το παιδί φοβισμένο, αν
2: επιτρέπεται
1: το παιδί
2: αυτή η εξέταση σε παιδί 13 χρονών.
1: Λοιπόν, το πρώτο, μόνο οι παιδίατροι έχουν δικαίωμα, όπως και οι παιδοψυχίατροι, να εξετάζουν παιδιά αυτής της ηλικίας.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Ή κάποιος ειδικός, ο οποίος είναι ειδικός για τα παιδιά έχοντας κάποια ειδικότητα, όπως ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στα παιδιά. Ως εκ τούτου, γιατρός ο οποίος δεν έχει ειδικότητα δεν θα μπορούσε να εκτάσει, πολλό δε μάλλον να βγάλει.
2: Πόσο χρόνο ήταν τότε το παιδί, κύριε Φραγκάκη, το 13?
1: 9 ετών.
2: Κορίτσι, αγόρι?
1: Κορίτσι.
2: Άρα κάνει ένα κορίτσι 9 ετών μη παιδίατρος, άρα μη αδειοδοτημένη προς
0: αυτό
2: το σκοπό,
0: και μη παιδοψυχίατρος, μη ψυχολόγος,
2: ένα
0: όλα αυτά.
2: Τεστ βιοδιέγερση για να διαπιστώσει την ψυχική του κατάσταση. Ξαναλέω, αν είναι παιδίατρος, κάνουν με αυτό το μηχάνημα βιοδιέγερση στα 9, επιτρέπεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της εναλλακτικής ιατρικής. Εγώ ως Φραγκάκη θα σας πω ότι είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην κλασική ιατρική
2: όλοι
1: και
2: μας.
1: Στην εναλλακτική.
2: Θέλω να πιστεύω όλοι μας. Το δεύτερο, ήταν πιστοποιημένο, έπρεπε να είναι στο ιατρείο της αυτό το μηχάνημα ο βιοδιαγέρτης, το Indigo.
1: Αυτό το μηχάνημα τότε δεν είχε, από όσο γνωρίζω, κατατεθεί στον ιατρικό σύλλογο.
2: Ούτε αυτό, ναι. Άρα
1: δεν
2: και δεν είχε την ιδιότητα και είχε λάθος μηχάνημα, μη πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο από τον νέο προφανώς.
1: Ακριβώς, και εν συνεχεία
2: το παιδί
1: κατέθεσε τα δικαιολογητικά.
2: Και γιατί αθώθηκε?
1: Της έγινε σύσταση και αποδείχτηκε ότι αυτή δεν γνώριζε ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ή η συγκεκριμένη ιατρική γνωμάτευση θα χρησιμοποιηθεί για δικαστική χρήση, όπως προέκυψε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα ή τι έκανε?
0: Δηλαδή μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα?
1: Αυτή
0: ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η κρίση του πειθαρχικού.
2: Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε, αλλά τώρα 12 χρόνια μετά δεν έχει νόημα η συζήτηση. Αλλά
0: ναι,
2: αυτό,
0: δηλαδή,
2: δείχνει,
0: αυτό δείχνει. Κάτι δείχνει
2: και,
0: αυτό. Δείχνει ότι εμένα,
2: χώλα,
0: δηλαδή, να το πω έτσι όπως μου περνάει από το μυαλό, είναι ότι ήταν σεσημασμένη κατά κάποιο τρόπο. Να το πω λίγο χοντρά.
1: Τώρα δεν θα ήθελα να πάρω θέση ως προς αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουν οι διαδικασίες στον ιατρικό σύλλογο. Άρα
2: εγώ θα πω άλλο, κυρία Φραγκάκη, που δεν είναι επιλήψιμο. Γιατί σχετικά με εκείνην και με εσάς πράγματι τρέχει μια διαδικασία νομικής έρευνας, δικαστικής έρευνας μάλλον. Αυτό που θα πω είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι γιατροί, γιατί στο πειθαρχικό είναι γιατροί, έτσι δεν είναι, την εξέτασαν, εξέτασαν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή και όχι γιατί έχει σκοτώσει 100. Δηλαδή, αντί να εξετάσουν ότι μία γιατρός, μη πιστοποιημένη ως παιδίατρος και παρανόμως ένα μηχάνημα και έκανε βιοδιέγερση σε παιδί 9 ετών, είδαν πού χρησιμοποιήθηκε το πιστοποιητικό. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, αυτό... όχι το εξέτασαν και αυτό το θέμα. Αλλά, ήταν όλο το
2: όλο καλό ήταν.
1: Και
2: έτσι
1: έγινε μάλιστα και σύσταση, να σας το πω και αυτό, γιατί δεν σας το είπα. Έγινε και σύσταση ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και σε καμία περίπτωση να μην εξετάζονται παιδιά που δεν είναι μέσα στα πλαίσια του γνωστικού της αντικειμένου, γιατί
2: γενικά,
1: δεν είναι παιδίατρος.
2: Πάμε τώρα στη γενική συζήτηση που έχει ανοίξει, κύριε Φραγκάκη, και σε αυτή έχει ενδιαφέρον να απαντήσετε. Επειδή ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα για το κατά πόσον είχε σωστά ελεγχθεί αυτό το ιατρείο που βρήκε το θάνατο Μαζονάκης, χιλιάδες άλλα ιατρεία σε όλη την Αθήνα και δεν είναι μόνο ιατρικός σύλλογος, σε όλη την Ελλάδα, εάν έχουν άδεια, αν εξετάζονται οι καταγγελίες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η έρευνα, πέραν του αν τα έχετε κάνει όλο σωστά, θα το διαπιστώσει ο εισαγγελέας, έρχεται να φωτίσει και ένα άλλο θέμα. Ελέγχουν γιατροί γιατρούς και μπορούν 8 τριμελείς επιτροπές να αδειοδοτήσουν 16.500 ιατρεία και κέντρα? Είναι ποτέ δυνατόν?
1: Είναι όπως το περιγράφεται η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει ό,τι μπορεί και γι' αυτό όταν με βλέπετε κάποιες φορές να αγανακτώ όταν ακούω κάποια πράγματα κατά του Ιατρικού Συλλόγου είναι επειδή ξέρω ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια. Όπως αναφέρατε και στην εκπομπή, δεν μιλάμε για επιθεωρητές και το είπατε και πριν και το είπατε πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για γιατρούς και έναν μηχανικό, οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένο έλεγχο. Και αυτός βασίζεται στην αδειοδότηση που έχει κάθε φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
2: Επομένως, έχει αναθέσει ο νόμος, και εδώ είναι το νομικό πλαίσιο που πάσχει κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές, σε γιατρούς να ελέγχουν γιατρούς που είναι τόσο λίγοι και χωρίς όπλα, ώστε μιλούμε για ένα τυπικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς τα μέσα που χρειάζονται για να ανακαλύψουν οτιδήποτε παράνομο ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Θα σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μηνύσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχουμε καταφέρει να σφραγίσουμε πάρα πολλούς χώρους με αυτά τα λίγα μέσα που έχουμε. Έχουν σωθεί άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε κάποιους φορείς οι οποίοι διαφημίζονται και στην ελληνική τηλεόραση που κάνανε εμφυτεύσεις μαλλιών και τις κάνανε μη ειδικοί γιατροί. Και μάλιστα τα μέλη αυτά της Επιτροπής έχουν τραβήξει και πάρα πολλά γιατί τους έχουν κάνει μηνύσεις, έχουν περάσει αυτόφορα, έχουμε σφραγίσει χώρους, έχουμε καταφέρει να τρέξουν σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και να καταδικαστούν άνθρωποι. Καθώς επίσης, αυτό που θέλω να σας πω, επειδή καθημερινά είναι μέσα στα δικαστήρια, όσοι τους επιβάλλονται, είδατε κάποια υπέρογκα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, δεν μένουν μετά με σταυρωμένα τα χέρια. Πάνε, κάνουν προσφυγές στη δικαιοσύνη. Κάποιοι μπορούν και ακυρώνουν τα πρόστιμα αυτά μετά από αποφάσεις. Δηλαδή, υπάρχει μια τεράστια ιστορία πίσω από αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδατε έναν ιατρικό σύλλογο ο οποίος δεν έπραξε το καθήκον του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και σας το λέω γιατί με γνωρίζετε κιόλας. Όταν λέω κάτι, δεν το λέω τυχαία. Που έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ιατρικός σύλλογος τους πολίτες, αλλά έχουν γίνει επώνυμες καταγγελίες, έγγραφες καταγγελίες. Εδώ δυστυχώς υπήρχε ένα κενό, όπου δεν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες, ώστε να μπορούσαμε κι εμείς να πάμε στον εισαγγελό, όπως κάνουμε κάθε φορά, προσκομίζοντας την καταγγελία που θα υπήρχε, ας πούμε, για την πλασμαφαίρεση, και κατά αυτόν τον τρόπο να είχε πολύ γρήγορα σφραγιστεί ο συγκεκριμένος χώρος με τη βοήθεια των εισαγγελικών αρχών.
2: Τώρα, επειδή δεν μιλάμε γενικά, αλλά μιλάμε για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ υπάρχει μια ιστορία. Και εδώ ήρθαμε σε αντιπαράθεση το πρωί, γιατί εγώ απλώς υποστήριζα αυτά που έλεγε ο πρόεδρος σας. Όχι τη δική μου γνώμη, τη δική του. Κατά τη δική του αφήγηση λοιπόν, και θέλω να απαντήσετε αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί ο τελευταίος έλεγχος, να είχε γίνει με την κυρία Λεωνάρδου, να έχει όλα τα όπλα ώστε να έχει ανακαλύψει το μηχάνημα και να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει αυτό το μηχάνημα και να κάνει ο Μαζωνάκης θεραπεία, θα έχει σωθεί ο Μαζωνάκης ή ενδεχομένως να έχει σωθεί, θα έχει πάει σε ένα άλλο αντίστοιχο ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτό όχι. Το καλοκαίρι του 25 έρχεται ο κύριος ιατρός νεφρολόγος και κάνει μια προφορική, έχει σημασία αυτό, προφορική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο και λέει με 35χρονη, μηχάνη πλασμαφαίρεσης, ψάξτε το. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν λέει ότι το ψάξαμε αμέσως, ευαισθητοποιηθήκαμε, αν και δεν οφείλαμε, γιατί ήταν προφορική καταγγελία, ήταν εκτός διαδικασίας, πήγαμε, αλλά δεν βρήκαμε μηχάνημα. Τώρα ήταν κρυμμένο, ήταν αλλού, ήταν αυτό, δεν βρήκαμε, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Έκανε η ομάδα αυτή που έψαξε, λέει ο κύριος Πατούλης, μία αναφορά. Δεν ξέρω τι έγινε αναφορά. Και εγώ τον ρώτησα, αυτή την αναφορά μπορούσε να την έχει στα χέρια της η κυρία Λεωνάρδου τον Νοέμβριο του 25 που έκανε τον τελευταίο έλεγχο? Απάντηση δεν πήρα. Η κυρία Λεωνάρδου όμως που ξαναεπικοινώνησα μου είπε ότι εγώ δεν είχα ενημέρωση ούτε για αυτή την καταγγελία, γιατί ήταν ανεπίσημη, ούτε υπήρχε κάτι γραπτό σε κάποιο φάκελο για να το βρω, ούτε κανείς μου είχε πει ότι αυτοί είχαν πάει σε συνέδριο και διαφήμιζαν εν ψυχρό ένα παράνομο μηχάνημα, υπό προϋποθέσεις φωνικό, αν χρησιμοποιείται εκτός νοσοκομείου, ούτε κανείς μου είχε πει ότι στο site του ιατρείου αυτού υπάρχουν 15 βίντεο με αυτούς να διαφημίζουν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Αυτό λοιπόν για μένα, κυρία Φραγκάκη, είναι η τρύπα. Δηλαδή ότι αυτό μπορούσε να γίνει. Δηλαδή μπορούσε να ξέρει η κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό ή η κάθε κυρία Λεωνάρδου το ιστορικό του κάθε τέτοιου ιατρείου ώστε να κάνει follow-up. Αυτό λέω μόνο. Για πείτε.
1: Και αυτό ακριβώς ήταν και η διαφωνία μας, κύριε Τραβελάκη. Επειδή και εγώ είδα ένα φάκελο ως νομικός και όπως σας είπα ότι εμείς αυτά που λέμε είναι βάση των εγγράφων που έχουμε.
2: Δεν είπε η κυρία Λεωνάρδου ότι δεν είχε τίποτα μέσα.
1: Έγγραφη καταγγελία, όντως. Ούτε κάποια συγκεκριμένη εντολή που να δίνετε.
2: Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι ότι γιατί έπεσε στο κενό αυτό ενώ έγινε σωστή δουλειά στην αρχή.
1: Θα σας πω. Επειδή η διαδικασία είναι μυστική και μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην ούτε γνωστοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επιτροπή. Για ποιο λόγο πάει και κάνει τον έλεγχο? Η επιτροπή πήρε εντολή, πρέπει να μπεις μέσα, να κάνεις έλεγχο, να βρεις τι υπάρχει κτλ.
2: Δεν γνωστοποιήθηκε.
1: Μπήκανε, ψάξανε οι άνθρωποι και βρήκανε τα μηχανήματα για τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί. Δεν βρήκαν όμως το μηχάνημα της πλάσμα
2: θέρεσης. Δεν το ήξερε για να το ρωτήσει.
1: Αν το είχαν βρει, αν το είχαν βρει, θα το είχαν καταγράψει.
2: Μα το έκρυβε, κυρία, στο μπαλκόνι. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το έκρυβε στο μπαλκόνι. Μα μεταφέρεται σε ροδάκια, είναι πολύ μικρό.
1: Δεν το ξέρω αν το κρύβανε στο μπαλκόνι.
2: Κάπου το έκρυβε πάντως.
1: Ή επειδή ξέραν ότι θα γίνει έλεγχος βάσει του νόμου. Ο νόμος ορίζει ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Άρα ήταν στο πλαίσιο εκείνο που θα γινόταν ο έλεγχος το τρίμηνο. Και είναι λογικό και εκείνοι να προσπαθούν να προστατεύσουν τα νότα τους. Και ίσως να το αφαιρέσουν, ίσως να το πάνε σε
2: κάποιο άλλο
1: ιατρείο.
2: Ίσως
1: να το πήγαινε στο άλλο ιατρείο. Γιατί υπήρχε και δεύτερο, αυτό σας έλεγα, υπήρχε και δεύτερο ιατρείο. Μπορεί εκείνη τη μέρα που πήγαν να ήταν στο άλλο ιατρείο. Επειδή, όπως ανέφερε και ο κύριος Πατρούς, αυτό ήταν με ένα τρόλεϊ, το οποίο μπορούσε πολύ,
2: πολύ εύκολα
1: από το ένα μέρος να πάει στο άλλο.
2: Όλο διάτρητο, επομένως, κυρία Φραγκάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Και με γιατρούς να μην έχουν τα όπλα για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την επικίνδυνη παρανομία. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Όμως θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει παραβιάσει τον νόμο ο Ιατρικός Σύλλογος. Έκανε βάση του προεδρικού διατάγματος τον έλεγχο όσο όφυλαν, κατέγραψαν ό,τι ακριβώς βρήκαν. Γι' αυτό σας λέω, έχω βεβαιότητα ότι δεν παραβίασαν το καθήκον τους και με βλέπετε με τόσο...
2: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ λέω, στέκομαι στο ότι δεν είχε τα όπλα για να κάνει κανονική... Το είπε και ο κύριος Τοντοκούσα, το πρώην πρόεδρος των επιθεωρητών δημοσίας, ότι εμείς θα μπορούσαμε, αυτοί δεν μπορούν. Και
1: γιατί
2: δεν είναι και δουλειά τους.
1: Είναι επιθεωρητές.
2: Επειδή εμείς, αν είχαμε βρει κλειστή πόρτα, πήγαμε στον εισαγγελέα, στην αστυνομία, θα μπαίναμε μέσα.
0: Υπάρχουν τρόποι να μπουν μέσα. Δηλαδή θα μπορούσαν να καλέσουν την αστυνομία, παραδείγματος χάρη, τον εισαγγελέα. Να ανοίξει.
1: Σε περιπτώσεις όπου έχουμε έγγραφες καταγγελίες, αυτό που πάω και κάνω και εγώ προσωπικά είναι να πάω στην εισαγγελία, να πάρουμε εισαγγελικές παραγγελίες και να γίνουν οι διαδικασίες κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ δεν υπήρχε καμία έγγραφη καταγγελία και αν αυτά που γίνανε με το συνέδριο πιστεύετε ότι μπορεί ένας σύλλογος να μπαίνει στα site και να ψάχνει είτε στα social
2: πάσχει,
1: είτε στα συνέδρια, είναι αδύνατο.
2: Δεν μπορεί για τόσο να είναι detective, απ' την άλλη επιβάλλεται να υπάρχει κάποιος που να είναι detective πριν γίνει ο έλεγχος, όχι γιατρός, κάποιος άλλος.
0: Και από την άλλη μας ζητάνε και από τους πελάτες και από τους ασθενείς να γίνουν detective αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέχρι να αλλάξει το πλαίσιο, μέχρι να μπει μια τάξη σε όλα αυτά, πώς θα προστατευτεί ο πολίτης? Ψάξτε, λέει, να δείτε τις άδειες και πάλι υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρίου. Εκεί.
1: Να πω μια πολύ χρηστική συμβουλή στον κόσμο.
2: Μην το περάσετε έτσι από την ηλικία.
0: Υπήρχε άδεια νόμιμου ιατρείου. Αυτό από την άλλη. Είχε άδεια.
1: Παθολογικού συστεγαζόμενου με γιατρό άνευ ειδικότητα.
2: Πού να ξέρει τώρα ο ασθενής που πάει.
0: Νόμιμου ιατρείου όμως.
1: Όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, βλέπει την άδεια λειτουργία. Πρέπει να είναι σε σημείο που να φαίνεται. Ας το πούμε αυτό στον κόσμο για να βλέπει.
0: Δεν είχε άδεια λειτουργίας όμως, κυρία Φραγκάκη. Είχε όμως άδεια λειτουργίας. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Παθολογικού, όχι ιατρίου, βιοπαθολογίας ή αιματολόγου ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν παθολογικό. Μέσα δηλαδή στα πλαίσια της ειδικότητας και των δυνατοτήτων που είχε ένας παθολόγος.
2: Δεν ξέρει ο ασθενής να ξεχωρίσει τι είναι η πλήρης άδεια. Ένα άλλο θέμα επίμαχο είναι κατά πόσον οι έλεγχοι τους έκαναν οι ελεγκτές ευνηδιαστικά ή κατόπιν ραντεβού. Διότι η κυρία Λεωνάρδου λέει ευνηδιαστικά, ξαφνικά μαθαίναμε και κανείς δεν ήξερε. Ήμασταν τρεις. Υπάρχουν άλλα μέλη του ιατρικού συλλόγου, λέει δεν τα αφήνετε αυτά. Με ραντεβού γίνεται, αφού ξέρει το ιατρείο.
1: Θα σας πω, με ραντεβού γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για έκτακτους ελέγχους, οι οποίοι πράγματι γίνονται ευνηδιαστικά.
2: Όντως, δεν ειδοποιείται, δεν σφυρίζει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος γνωστός του, γιατί και ο συγκεκριμένος γιατρός είχε άκρες παντού. Ήξερε τη μισή Αθήνα. Μήπως και κάποιον που δεν ξέρετε εσείς. Και του έλεγε Γιώργο, Μπάμπη, ερχόμαστε.
1: Τα μέλη της επιτροπής είναι γιατροί οι οποίοι έχουν, οι άνθρωποι το κάνουν αυτό τις περισσότερες φορές από την αγάπη τους προς τον ιατρικό σύλλογο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλών τόνων, δεν ξέρουν, ούτε γνωριμίες δεν έχουν. Ούτε τίποτα τέτοιο που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον έλεγχο που θα γινόταν από κάποιον επιθεωρητή. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται όπως ακριβώς ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001.
2: Τώρα, για να κλείσουμε, μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι. Ο νέος νόμος, το νέο καθεστώς θα χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί. Ως τότε παραμένουμε σε αυτό, στο ενδιάμεσο, δηλαδή με τα ίδια προβλήματα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους ασθενείς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους από ένα άλλο μηχάνημα ίνους σφαίρεσης και από μία άλλη, δεν λέω το όνομά της, αντίστοιχη κατηγορούμενη γιατρό?
1: Καταρχάς να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται να γίνονται κανονικά. Οι χώροι είναι αδειοδοτημένοι, δεν υπάρχει, άμα δούνε τη βεβαίωση λειτουργίας, περίπτωση να μην υπάρχει η σχετική άδεια. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει βάσει της ειδικότητας ο γιατρός να ασκεί συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Βάσει της ειδικότητας.
2: Και θέλω και ένα σχόλιο κλείνοντας για αυτή τη φωτογραφία που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο το θεωρώ, δεν ξέρω, θα το χαρακτηρίζετε εσείς και η Λουκία, με τον βουλευτή, τον κύριο Μπιμπίλα, να ανεβάζει την κυρία Λεωνάρδο και μετά λέει: Κάνει λάθος ενός του την κατηγορούμενη γιατρό, αγκαλιά με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Υγείας. Φωτογραφίες που πήρα από το προφίλ της είναι πραγματικές. Και να μιλά για γιατρό δολοφόνο που είναι αγκαλιά με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Και μετά να λέει ο κύριος Μπιμπίλα: Συγγνώμη. Μπέρδεψα την κυρία Λεωνάρδου με την κατηγορούμενη γιατρό.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις. Η κυρία Λεωνάρδου είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Βρήθη.
2: Της μίλησαν, προχώρησε σε εξώδικο, αλλά πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Είναι σε άθλια κατάσταση η γυναίκα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ στεναχωρημένη και νιώθει σε απειλή.
2: Μα είναι ορισμός στοχοποίησης αυτό. Και τι,
1: ακριβώς,
2: δεν ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι που το βλέπουν αν έκανε λάθος ο συγκεκριμένος. Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
2: Το θέμα έβγαλε πολλές ειδήσεις, κυρία Φραγκάκη. Και από όλα αυτά, εγώ αξιολογώ την ιστορία του παιδιού, του 9χρονου κοριτσιού.
0: Βέβαια.
2: Η κυρία.
0: Τώρα 9χρονο κορίτσι.
2: Διοδιέγερση, παράνομο
0: μόνο.
2: Μηχάνημα, παράνομο ιατρείο.
0: Διοδιέγερση σε 9χρονο παιδί, δηλαδή.
2: Άφωνος.
0: Δεν ξέρω, εγώ
2: άφωνος.
0: Το ακούω ως μητέρα και λίγο ανατυχιάζω έως πολύ.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
3: Real FM. Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμό ενεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της.
14: Αντένα Πάτρας. 105,3.
15: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
16: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
17: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
17: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
18: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
17: Οπτικά ιατρού.
18: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
17: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
18: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26930 24690.
18: Οπτικά Ιατρού.
17: Ό,τι εμπιστεύεστε.
19: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
20: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
22: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
23: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
24: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
25: Συμβουαγές. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Real FM. Η ώρα είναι 4.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής θα ερευνηθεί αν το ζευγάρι αποκόμιζε παρανόμως χρηματικά ποσά ώστε να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία τους, αναλυτικά στο enikos.gr. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης έθεσε ο στόχο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων θα μειωθεί από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση, αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος. Νωρίτερα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση, ισχυριζόμενο ότι δεν θα κάνει αποδεκτές προσπάθειες δημιουργίας de facto κατάστασης στο Καστελόριζο. Νέα παράταση δόθηκε στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Σύμφωνα με απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημα. Σε ανακοίνωσή τους τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Περιστέρι. στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παράκτιας Σκοπηλασίας που διεξάγεται στη Λαλίνια της Ισπανίας κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίνης στο μονόσκιφ της κατηγορίας εφήβων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
33: Συννεφιά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: υπέροχο τραγούδι Λουκία, Ώρες Μικρές, Γιώργος Μπαζονάκης, και ο λόγος που το επέλεξα είναι γιατί βλέπω ότι είναι στην πρώτη θέση της λίστας του ελληνικού Spotify. Ο κόσμος, οι πολίτες βάζουν όλο και πιο πολύ στην καρδιά του Γιώργου Μπαζονάκη, έχουν ταυτιστεί και με τη διαδρομή του αλλά και με τα συναισθήματα από τον άδικο θάνατο και η οργή από τον τρόπο που χάθηκε. Τον έχουν κάνει ακόμα πιο αγαπητό από ό,τι ήταν. Δεν ξέρω αν γίνεται, πάντως έτσι φαίνεται. Γιατί οι πέντε πρώτες θέσεις στο Spotify καλύπτονται από τραγούδια του Γιώργου Μπαζονάκη. Είναι οι Ώρες Μικρές, το Έπνευμα Φτηνό, το Ανήκω σε μένα, το πιο αγαπημένο για μένα, το Αγαπώ σημαίνει και το Τέσσερις πήγε. Και παρακάτω έχει το Να περνάς, Δύσκολα φεγγάρια, Λείπει πάλι ο Θεός. Είναι το, νομίζω, Γιώργος Σαμπάνης η μουσική, Ελένη Γιαννατσούλια η στίχη, και ο δημιουργοί που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ελληνικής δικογραφίας. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει τόσο πολύ και εσένα, Λουκία.
1: Σε όποια παρέα και αν βρεθείς πάντως στις τελευταίες μέρες, αυτό συζητάνε όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης.
0: Και πήρα μηνύματα για το πρώτο τραγούδι, το οποίο θέλω να το ξανακούσουμε στις 4:30, το Σαν ήμουν παιδί. Με ανθρώπους βλέπω που λένε κλαίω. Κλαίω, το ακούω και κλαίω.

0: Και είναι ένας άλλος Μαζονάκης που δεν τον ήξερε ο πολλής κόσμος, Λουκία. Δεν είναι ο Μαζονάκης που πας στα μπουζούκια και κάνεις κέφι, όλα αυτά τα τραγούδια που έλεγαν κάποιοι σκυλάδικα. Είναι υπέροχα μελωδικά τραγούδια, έντεχνα,
1: όχι,
0: ελληνικά.
1: Καμία σχέση.
0: Μια εκπληκτική φωνή, μια υπέροχη ευαισθησία αυτό. Που ταυτίζονται με όλους μας και αγγίζει και την ψυχή μας με αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν είναι ώρες μικρές, όπως τραγουδάει ο Γιώργος Μαζονάκης. Καταρχήν είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4, 5η 17 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Real FM, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φράση Παράσχη, υποδέχεται τα μηνύματά σας. 2.11.200.8.200. Στούντιο papakirialfm.gr. Είναι σίγουρα ώρες δύσκολες πάντως για την παγκόσμια οικονομία, με το πετρέλαιο στα ύψη, σε πρωτοφανή ύψη. Τώρα, 2.20 η αμόλυβδη και σκέψου ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε στην αρχή του πολέμου κάτω από 1,60, είναι 40% πάνω μέσα σε πόσο είναι, 28 Φεβρουαρίου, 5-6 μήνες. Δεν έχουν ανέβει τόσο οι μισθοί, νομίζω.
1: Τι θα προαναγγείλει, εννοείται πως όχι, αυτό εννοείται πως όχι, δηλαδή είναι το μόνιμο επιχείρημα αυτό που ακούμε. Όταν ρωτάμε για την ακρίβεια, μας λένε ότι έχουν ανεβάσει τους μισθούς και έχουν...

0: κιόλας.
1: Γιατί δεν είναι ίδιος χειμώνας στην Κρήτη και στον Ευρωκόπη.
0: Ωραία, θα σας το πω. Επιδότηση στην Αττική τι σημαίνει. Ας δώσουμε ό,τι είχε δώσει την προηγούμενη φορά. 30 λεπτά το λίτρο ή 300 ευρώ τον τόνος. Ναι. Στον Ευρωκόπη θα κάψει 5 τόνους, άρα θα κερδίσει τους 5 τόνους επί 30, που είναι 1500 ευρώ. Στα Χανιά θα κάψει ένα τόνο, θα πάρει 300 ευρώ. Άρα θα πάρει 1500, θα πάρει 300. Άρα η δικαιοσύνη του ΚΕΟ και η ΣΠΡΑΤΟ είναι το ίδιο.
1: Τι λέτε κύριε καθηγητά, πάμε, έλατε, ολοκληρώστε. Μια στιγμή έχει θέλει κάτι ακόμα να πει ο πρόεδρος.
0: Μέσα στον ίδιο νομό υπάρχουν οι παιδινές περιοχές και οι ερηνές. Θεσσαλονίκη, η πόλη και ο Χορτιάτης, θα πάρει το ίδιο. Όχι βέβαια, έχει ανάγκη να κάψει 2.000 λίτρα παραπάνω, 3.000 λίτρα παραπάνω, άρα θα ωφεληθεί περισσότερο από αυτό το αναλογικά που δεν είναι στα γρεβενά.
1: Περιμένετε, θα επανέλθουμε. Πάμε στον καθηγητή, ελάτε κύριε Πιτράκη.
2: Κοιτάξτε. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσω τους συλλογισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Οι άνθρωποι της αγοράς αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα από πολύ εξειδικευμένο και ειδικευμένο τρόπο. Έχουν την καθημερινότητα και δεν θέλω να παρέμβω σε αυτό το στάδιο. Είναι ζήτημα υπολογισμών ομολογουμένως.
1: Τα ζουν όμως κάθε μέρα. Ναι, και τα βλέπουν και στη τσέπη τους και στο ταμείο.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Αλλά θα πρέπει κανείς να έχει κάποια συγκεκριμένη βάση υπολογισμών για να μπορεί να έχει και άποψη, την οποία εγώ δεν διαθέτω όπως αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή. Όμως, πρέπει να σας δώσω ένα γενικό πνεύμα. Mm-hmm. Το πνεύμα είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το δημόσιο με τον ΑΒ τρόπο, είτε επιδοτήσεις, είτε μείωση φόρων, είτε ένα αυτό, να καλύψει το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια συνεχής κερδοσκοπία που πραγματικά ξεφεύγει από κάθε λογική μερικές φορές και είναι αδύνατο να την παρακολουθήσει κανείς. Άρα πρώτον να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχαμε φανταστεί πριν ένα μήνα. Δεν ξέρω και μαζί νομίζω δεν το έχουμε πει, αλλά με άλλους συναδέλφους έχουμε συζητήσει ότι αυτή προβλέπεται παρακαλώ να κρατήσει μέχρι και το 2027.
1: Τι αυτή λέτε, είναι η πρόβλεψη. Αυτή η κρίση ένα χρόνο ακόμα.
2: Αυτή η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας εκτιμούμε, ενώ πριν όταν θυμάστε που είχε γίνει αυτή η συμφωνία με τον Τραμπ και ήμασταν όλοι πασίχαρες, εμείς είχαμε πει ότι περιμένετε,
1: ναι.
2: Θα δείτε την επέκταση αυτής της κρίσης μέχρι και στις αρχές 26. Τώρα εμείς λέμε και κάτι άλλο τώρα. Αυτή η επέκταση της κρίσης και στο 27 και πάμε για αρχές 28 πλέον να συζητάμε για μια εξομάλυνση. Αν δεν αλλάξει κάτι.
1: Άλλο 1,5 χρόνο αντέχει η ελληνική έτσι, παγκόσμια οικονομία όχι, τέτοια κρίση.
2: Κοιτάξτε, συμβαίνουν ορισμένα δομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Αυτή η κρίση έρχεται να ακουμπήσει μια σημαντική κρίση που έχει, δηλαδή η κρίση ουσιαστικά πληθωρισμού, έτσι δεν είναι, αυτό συζητάμε τώρα.
3: Ναι.
2: Και η μείωση των εισοδημάτων δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία. Εισοδημάτων από μια μεριά που είναι τι, εισοδήματα που μεταφέρονται από τους πολίτες στους πετρελαιοπαραγωγούς.
1: Ποιοι
2: είναι οι πετρελαιοπαραγωγοί, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία. Αυτή είναι. Και μαζεύονται μόνο οι Αμερικάνοι και οι Στραβελάκοι έχουν πληρώσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Έβλεπα χθες στη Wall Street Journal 100 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω.
1: Θα το πληρώσει ο Τραμπ σε διάμεσες εκλογές. Έχει πάει πάνω από 5-6 δολάρια το γαλόνι βενζίνη στην Ελλάδα. Δεν αντέχει ο μέσος Αμερικανός.
2: Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το δημόσιο, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, δεν επαναλαμβάνω, δεν έχω ακριβώς τα μεγέθη, να μπορέσει να αντιμετωπίσει εκ του μηδενός όλη αυτή την κρίση. Άρα πρέπει να γίνουν στοχευμένες επεμβάσεις. Από την άλλη μεριά, υπάρχει άλλος ένας δεύτερος κίνδυνος, τον οποίο πρέπει στην Ελλάδα να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Επειδή δεν έχουμε ενεργειακούς πόρους, όλα αυτά χτυπάνε στο ζυγιοπυρωμόν. Τι είναι το ζυγιοπυρωμόν το άνοιγμα? Χρέη, χρέη της ελληνικής οικονομίας προς το εξωτερικό. Και όσο πάει αυτό το πράγμα, αυξάνεται και συσσωρεύεται. Πρόβλημα. Αν λοιπόν τώρα αυτή η κρίση πληθωριστική έρθει και πέσει σε μια όξυση της κρίσης του κόστους δανεισμού, το έχετε δει αυτό το πέρα,
1: ναι, ναι,
2: που ακούτε, και συμπληρωθεί και με μια κρίση εμπιστοσύνης στις επενδύσεις του AI, που δεν αποκλείεται να συμβεί, διότι η αύξηση του κόστους αρχίζει και κάνει ασύμφορες πάρα πολλές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια πραγματικά τέλεια καταιγίδα. Τέλεια καταιγίδα είναι όταν στην πετρολογία συμπίπτουν τρεις διαφορετικοί καιροί, ας πούμε, να το πούμε.
1: Αποτέλεσμα για μας, τις τέλειες καταιγίδες.
2: Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Συνεπώς, εγώ θα πρότεινα συντηρητικές σκέψεις, συντηρητικές προσδοκίες. Και θα ειλικρινά θα καλούσα το δημόσιο, το κράτος τέλος πάντων, να είναι και αυτό αρκετά συντηρητικότερο.
1: Υπάρχει
2: από
1: ένα μικρό πρόβλημα. Αν κρατήσει δυνάμεις το δημόσιο, δεν μπορούν να κρατήσουν δυνάμεις όσοι είναι ήδη στο όριό τους. Ξέρετε, ο συνταξιούχος μας ακούει, λέει: εγώ να κρατήσει. Αλλά αν κρατήσει δυνάμεις, εγώ θα μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Άρα δεν μπορώ να σταθώ φέτος το χειμώνα. Τι κάνω, θα παγώσω.
2: Όταν λέμε κρατήσει δυνάμεις, δεν εννοούμε να σταματήσει να επιδοτεί.
1: Ναι, αλλά θέλει γενναία επιδότηση. Με πετρέλαιο 80% ακριβότερο σχέση με πέρσι, δεν τα βγάζει πέρα το νοικοκυριό. Δεν βγάλει καμία πολυκατοικία.
2: Δεν νομίζω ότι θα μείνει στα 2, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει και στα 1,20. Ναι. Διότι από την άλλη μεριά πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα του περιορισμού της κατανάλωσης. Προς Θεού δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό έχω να σας πω και στα βλάγη μου. Εύχομαι στους τεχνοκράτες ξέρετε, που κάνουν τους συλλογισμούς να τους κάνουν σωστά.
1: Περιμένετε να ακούσουμε τον κύριο Κιουρτζή, διότι το ερώτημα, κύριε Κιουρτζή, είναι αυτή τη στιγμή, είπε, άκουσες Λουκία, τι είπε ο καθηγητής,
3: ναι, ναι, ναι,
1: για
3: βέβαια
1: τον κόσμο. Εγώ έχω μία απορία. Ο κόσμος αγοράζει πετρέλαιο. Θέλω να πω, η εικόνα που έχετε είναι ότι οδηγεί λιγότερο, μετακινείται λιγότερο, έχετε λιγότερες παραγγελίες, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Εγώ, ναι. Σε όλο τον κόσμο έχει μειωθεί η κατανάλωση ενεργειακών πόρων περίπου 5-10%. Mm. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Ως παγκόσμιο ποσοστό τάση είναι
2: και
1: τεράστιο.
2: Στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα.
1: Τι λέτε, κύριε Κιουρτζή?
0: Κοιτάξτε, η τεχνοοικονομική ανάλυση που έκανε ο κ. Καθηγητής είναι απόλυτα σωστή. Είμαι απόλυτα σύμφωνο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι είναι όπως το περιγράφει. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε γιατί είπε ο κ. Καθηγητής ότι θα κρατήσει και το 27 ενδεχομένως. Είναι γιατί έχουν πληγεί και δηληστήρια. Οι υποδομές. Οι υποδομές δεν είναι εύκολα να.
1: Είναι και θέμα επάρκειας, δεν είναι μόνο θέμα τιμών. Είναι και επάρκειας. Και όσο δεν υπάρχει, τόσο ακριβένει. Είναι φαύλος κύκλος.
0: Επίσης θέλω να προσθέσω όσον αφορά τη χώρα μας, αυτό που είπατε για την μείωση της κατανάλωσης, τι έχει συμβεί, κάτι που δεν το αντιλαμβάνεται πολύ ο κόσμος, αλλά πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη κίνηση από τις ελεκτρικές αρχές που έκλεισαν 300 πρατήρια που κλέβαν 10% τουλάχιστον. Mm-hmm. Αυτό το 10%, το 15% που κλέβαν αυτοί που είναι πολλά εκατομμύρια λίτρα, σήμερα έχει πέσει στην αγορά ως μη κλεμμένο ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα συνεπώς δεν βλέπουμε άμεσα από τα δηληστήρια τουλάχιστον να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση, γιατί η παραβατικότητα μειώθηκε σε ένα μεγάλο κομμάτι. Να σας πω ένα νούμερο για να το καταλάβετε. 300 πρατήρια κλέβανε. Αυτά, 700 κλέβανε, 300 πιάσανε. Από 500 αυτοκίνητα την μέρα που πηγαίνανε στα πρατήρια, αυτά 1000 πηγαίνανε, αλλά εγώ σας βάζω 500. 150.000 καθημερινά καταναλωτές πηγαίνανε ιστορικά και περιμένουν να τους κλέψουν οι κλέφτες. Αυτό είναι 50, πάνω από 50 εκατομμύρια πετρέλαιο το χρόνο. Σκεφτείτε αν το νούμερο είναι τεράστια τα ποσά που χανόταν στο κλεμμένο και στο λαθρεμπόριο και στην οθεία του καυσίμου. Αυτό έχει έρθει στην αγορά σήμερα και δεν βλέπουμε τη μεγάλη πτώση. Υπάρχει πτώση στις καταναλώσεις, είναι βέβαιο, αλλά αναπληρώνει ένα κομμάτι από την πολύ μεγάλη ποσότητα του κλεμμένου που υπήρχε πριν. Θα το δούμε στην πτώση, γιατί φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος είναι δαγκωμένος. Ο κόσμος έρχεται στην αγορά μετά τις διακοπές. Έρχεται πολύ δαγκωμένος.
3: Δηλαδή θεωρείτε ότι κάνουν και οικονομία στα καύσιμα στις μετακινήσεις τους, κύριε Κιουρτζή?
0: Βέβαια. Ένα κομμάτι των καταναλωτών λύτεται από δύο πράγματα. Από τη βαριά ψυχολογία, γιατί η αγορά παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Έτσι, ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ την καταστροφή που έρχεται. Ή την καταστροφή που μας συμβαίνει, γιατί τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και το κόστος αυτών που πληρώσαμε εμείς στο εξωτερικό για την αγορά των επιπλέον καυσίμων είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι φτωχαίνουμε είτε εμείς ως πολίτες, είτε και ως κράτος.
1: Ξέρετε τι σημαίνει?
0: Το κράτος πρέπει να αφαιρέσει έσοδα που έχει και να τα δώσει ως επιδότηση στην Αγγλία.
1: Απλή αμόλυβδη 2,20 και φτάσει στην 80, μιλάμε για ένα ποσοστό 20% πάνω και το πετρέλαιο 40. Εγώ το βλέπω στους δρόμους, κύριε καθηγητά, πρόεδρε και Λουκία. Από το Open Story έκανα όταν άνοιγαν τα σχολεία και μετά 40-50 λεπτά, τώρα έχουμε σε ένα τέταρτο. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει. Ναι, δεν κυκλοφορεί. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα εντυπωσιακά. Ενώ έχει γυρίσει ο κόσμος, έχουν ανοίξει τα σχολεία. Αυτό το κριτήριο. Από τη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, γεμίζουν οι δρόμοι. Είναι όλοι πίσω, δεν υπάρχει κανείς.
2: Και να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και οι ΑΠΕ που στην Ελλάδα πλέον με το 35% παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και βοηθούν στο ισοζύγιο των ενεργειακών.
1: Δείχνουν την τιμή του ρεύματος, βέβαια, στο μείγμα.
2: Είναι στις κρίσιμες ώρες. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι το άγχος. Μην ξεχνάτε, το φυσικό αέριο δεν έχει δείξει καμία διάθεση να πέσει.
1: Όχι, αντιθέτως. Πάνω από 80 ευρώ είναι διαβατό. Είναι 170% πάνω το φυσικό αέριο.
2: Και προσέξτε και μία λεπτομέρεια. Το φυσικό αέριο από τότε ξεκίνησε η κρίση συνεχώς ανεβαίνει. Δεν παρακολουθεί τα σκάφη.
1: Ναι, γιατί έχουν αδειάσει αποθήκες, κύριε καθηγητά. Εδώ είναι βαρόμετρο. Δεν υπάρχει επάρκεια στην Ευρώπη, γιατί είναι και η Ρωσία. Δεν είναι μόνο η Ιράν.
2: Άρα είναι γι' αυτό με ακούσατε να είμαι αρκετά συντηρητικός και νομίζω ότι καλά κάνω. Μάλιστα μπορώ να σας πω και συντηρητικότερος ακόμα.
1: Και πολύ σωστά. Ένα από τα ελάχιστα που συμφωνώ με τον Τραμπ είναι ότι πιο πολύ ρόλο έχει παίξει το πετρέλαιο ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας παρά του Ιράν και των στενών του Ορμούς που όλοι λέμε. Εκείνος που ξέρει. Στο ντίζελ.
2: Μα η Ρωσία είναι εισαγωγική χώρα.
1: Ναι, ναι. Στον ντίζελ.
2: Ακριβώς.
0: Οι πληγές που έχει η Ρωσία στα δηληστήριά τη είναι επιβαρυντικά στο σύνολο αυτό, γιατί και η Ρωσία έδινε κάπου πετρέλαιο. Τώρα σταματάει να δίνει πετρέλαιο. Άρα, συνεπώς, η ζήτηση και από τους πελάτες της Ρωσίας είναι αρκετά μεγάλη.
1: Μα γι' αυτό και μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ, συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους η μία στην άλλη χώρα. Αμέσως σταμάτησε η άνοδος του πετρελαίου. Είναι ένας από τους λόγους αυτούς. Τώρα, ξέρετε, ο συνταξιούχος μας ακούει και δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο ή να στο αυτοκίνητό του, το μικρό του αυτοκινητάκι βενζίνη, και δεν του φτάνει και τα υπολογίζει ένα-ένα. Ρωτάει ένα πράγμα, κύριε καθηγητά. Και αυτό είναι: έχω ελπίδες. Λέτε ότι μπορεί να κρατήσει αυτή η κρίση και ένα-ενάμιση χρόνο. Υπάρχει λύση για μένα, ή θα πηγαίνω όλο και χειρότερα και θα παίρνω 3% αύξηση και τα πράγματα θα κρυβαίνουν 13% λόγω της ενέργειας?
0: Κοιτάξτε. Εγώ από τη φύση μου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια, είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Μήπως μας δώσετε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα.
0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν να μείνουμε συντηρητικοί και αισιόδοξοι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πείτε μας ένα λόγο αισιοδοξίας.
0: Ο λόγος αισιοδοξίας είναι ότι έχουμε μία εξασφαλισμένη, μάλλον επιτύχαμε μια δημοσιονομική ισορροπία την οποία πρέπει
1: την
0: να
1: Ελλάδα,
0: φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, για την Ελλάδα λέω. Οι Γάλλοι, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση των Γάλλων αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έρχεται στη Γαλλία στον επόμενο χρόνο, ούτε πολιτικά, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά θα ήθελα να το ζήσω. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα, έχουμε μια δημοσιονομική ισορροπία, πρέπει να την κρατήσουμε. Από την άλλη μεριά, πρέπει να βοηθήσουμε και τον κόσμο που βλέπει το διαθέσιμο εισόδημα να πέφτει. Πιστεύω ότι οι έχοντες τα νούμερα και τις λογικές μπορούν να βρουν και σωστές ισορροπίες. Αισιοδοξώ.
4: Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση η οποία είναι για πολύ μεγάλους παίκτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε σημαντικές πληγές. Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν μας έπληξε τόσο πραγματικά. Μας έπληξε χρηματιστηριακά. Γιατί να σκεφτείτε πόσα δισεκατομμύρια έχουν βγάλει οι πετρελαϊκές εταιρείες από αυτές τις αναλλαγές.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάποια στιγμή να δώσει κάποιος λογαριασμό για όλα αυτά τα χρήματα. Τα οποία πέρασαν εξαιτίας αυτών των πραγμάτων από τους μεν στους δε. Από τους πάρα πολλούς στους πολύ λίγους.
4: Στις κρίσεις πάντα γίνονται κάποιοι κρίσεις και αλλάζουν χέρια οι περιουσίες. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Αλλά τα δισεκατομμύρια.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφό.
8: αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
19: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
20: Παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη μείωση του χρόνου έκδοσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων από τις 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 650 έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.
26: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
25: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 25 στη Σκιάθο.
27: Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέα.
28: Είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.

0: 4.
1: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το KUS με κάπα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι Λουκία του Γιώργου Μαζονάτη, κυρίες και κύριοι,
1: από
0: που είναι στην κορυφή του Spotify και αυτό στο top 5 μαζί με όλα. Όλα τα πρώτα είναι Μαζονάκη. Δεν είναι αυτό, δεν ξαναγίνει αυτό. Σου είπα το λαϊκό είδωλο, όπως είπε και ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Δείχνει το μέγεθος του Γιώργου Μαζονάκη και την απήχηση που είχε στον κόσμο.
0: Και άκουσε το δελτίο ότι ελέγχονται τώρα για μαύρο χρήμα. Θα ανοίξουν λογαριασμοί του οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι. Το κάνει βιομηχανία, έτσι. Και όποιον πάρει ο χάρος ήταν. Το τίτλος είναι
1: κανονικά
0: χρυσάφι και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Δυστυχώς δεν είναι μεταφορικό, είναι κυριολεκτικό.
0: Και θυμάμαι και την καλύτερη ιστορία του υπνοθεραπευτή, ο οποίος είναι ο αποδέκτης της φωτογραφίας. Εκείνες οι δύο φωτογραφίες που βγήκαν από τη γιατρό 14 και 43, 45 και το βίντεο εστάλησαν σε υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά που τον περίμενε το ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση. Αν όλα πήγαιναν καλά, ήταν με τον υπνοθεραπευτή. Τον είχε γνωρίσει την παραμονή, προπαραμονή σε εστιατόριο στο ψυχικό και είχαν κλείσει ραντεβού για να πάει να κάνει υπνοθεραπεία. Και μάλιστα τον σύστησε, πρόσεξε τον Μαζονάκη, τον Μακαρίτη, στον υπνοθεραπευτή, το ζευγάρι. 15 χρόνια ήταν στους γιατρούς αυτούς ο Μαζονάκης και τους σύστησαν υπνοθεραπευτή για να κάνει υπνοθεραπεία. Και η μόνη ένσταση του υπνοθεραπευτή που θα καταθέσει Δευτέρα στον ανακριτή είναι με μελέτη γιατρό. Μην με λέτε γιατρό. Ναι. Αυτό έλεγε στην εκπομπή. Δεν είμαι γιατρός. Είμαι εναλλακτικός.
1: Δεν είναι κάποιο άλλο το. Γιατί το πιστεύει προφανώς και το πρεσβεύει.
0: Όλη αυτή η ιστορία αναδεικνύει ένα τεράστιο ζήτημα και με ένα μεγάλη μου ανησυχία, Λουκία, είναι ότι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αν κινδύνευε να χαθεί μια ζωή.
1: Και πόσα πράγματα πραγματικά δεν ξέρουμε. Γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, έτσι.
0: Όλα. Όλα, Λουκία. Τι, δεν ξέρουμε. Να σου πω, το μόνο που ξέρουμε ότι λειτουργούν χιλιάδες ιατρία, παραϊατρία, Ινστιτούτα Αισθητικής και όλα τα υπόλοιπα, χωρίς άδεια, με μηχανήματα μη πιστοποιημένα, αμφιβόλου ποιότητας, με γιατρούς που δεν έχουν τα πτυχία που θα έπρεπε να έχουν και που έχουν μόνο σκοπό το κέρδος και όχι την υγεία των ασθενών. Και η άλλη ιστορία είναι η φάμπρικα με τα φαρμακεία. Με όλους αυτούς ομοιοπαθητικούς ή διάφορους τέτοιους, οι οποίοι πηγαίνεις και σου λέει, σου γράφω μια σακούλα με συμπληρώματα, πάρα πολύ κακό για το πάγκρας, για τα νεφρά, για το σηκώτη. Προσέξτε το, αυτό μου το λένε γιατροί, το λέω εγώ. Δεν είμαι γιατρός. Και λένε, πρέπει να τα πάρεις, επειδή έχω και ένα μείγμα ειδικό από το φαρμακείο Κηφισίας 22. Λέω, τυχαία, δεν υπάρχει αυτή η διεύθυνση. Το τάδε. Μα έχω στη γειτονιά μου. Όχι, θα πας, αυτό είναι ο καλύτερος. Έχω συνεργαστεί, σου κάνει και καλύτερη τιμή.
1: Ναι, γιατί προφανώς είχε στη ολόκληρη φάμπρικα γύρω από αυτό.
0: Η κυρία είχε συνεργαζόμενο φαρμακείο που δεν έπεφτε κάτω 500 ευρώ στη λίστα. Πρόσεξε, 500 ευρώ συμπληρώματα, φαντάσου. Ήσουν με τις χούφτες τα συμπληρώματα. Ξέρεις τι κακό κάνει αυτό στην υγεία. Είναι, δηλαδή, μιλούμε για πολλαπλά
1: εγκλήματα. Ειδικά όταν αυτά μπορεί να είναι φάρμακα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
0: Είναι φάρμακα, είναι συμπληρώματα. Αλλά,
1: είναι συμπληρώματα ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπορεί να μην είναι εγκεκριμένα. Δεν ξέρουμε τι αμφιβόλου ποιότητα.
0: Συνήθως σου δίνει για μπροστά, ξέρεις, βιτρίνα 5-6 γνωστές μάρκες. Και σου λέει και πάρε και τρία δικά μου που τα φτιάχνω μόνο.

0: Που αυτά ποιο τα φτιάχνει τώρα και πώ τα φτιάχνει. Ξέρει, θα έπαιρνε εσύ, εγώ δεν θα έπαιρνα. Αλλά υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι που θα έπαιρναν. Για να δυνατήσουν, να μορφύνουν, να ζήσουν 100 χρόνια.
1: Υπάρχει κάτι εκεί. Όταν εκείνη τη στιγμή έχει πιστεί ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημά σου. Γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που του έπεισε η εν λόγω γιατρό. Ναι, κατηγορίε. Έχει πιστεί ότι είναι και εκείνη την ώρα μέσα στην αδυναμία σου το γιατρό τον αντιμετωπίζει και λίγο σαν Θεό. Γιατί ειδικά όταν σου έχει δώσει κάποιο είδους λύση
0: το
1: και έχεις πάει παντού, δεν έχεις. Όχι,
0: για Θεό,
1: δεν το
0: είπα. Έχεις ακούσει ότι έχει καταθέσει θύματα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ότι
1: ναι,
0: μου έλεγε ο Θεός και εγώ είμαστε. Οι δυο μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και άνθρωποι. Και να ρωτήσω κάτι, βρε Λουκία, συγγνώμη, αλλά γελάω, αλλά είχε κάτι ένας άνθρωπος. Αν έμπαινε σε αυτό το ιατρείο και έβλεπε το γραφείο του γιατρού.
1: Εγώ θα έφευγα τρέχοντας.
0: Με 200 εικόνες, μία στολή σαμουράι, δύο ξύφια.
1: Εγώ προσωπικά θα έφευγα τρέχοντας.
0: Εγώ δεν θα έμενε.
1: Όχι, θα έφευγα τρέχοντας. Το λέω.
0: Λοιπόν,
1: θα φοβόμουν και θα έφευγα.
0: Σου έχω έκπληση τώρα. Δεν έχουμε, έχουμε καλύτερο. Έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο μαζί μας.
1: Τον κύριο Δεσποτόπουλο.
0: Βεβαίως, τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μια πολύ κρίσιμη μέρα για τα ελληνοτουρκικά. Για να μας σχολιάσει αυτά που συμβαίνουν και να μας πει αν πρέπει να ανησυχούμε και πού το πάει ο Ερντογάν. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Χαρά μου να μιλάμε πάντα γιατί κάνουμε κουβέντες ουσίας και τις απολαμβάνω.
1: Και δική μας.
0: Και δική μας. Λοιπόν,
2: κοιτάξτε να δείτε, ανησυχία με την Τουρκία έχουμε πάντα.
0: Ναι,
2: ειδικά
0: εγώ,
2: όταν μπαίνουμε σε μια περίοδο που ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε πάλι έρευνες για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Και την ίδια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και εκνευρισμός στην Άγκυρα, διότι αρχίζουμε σιγά-σιγά να προετοιμαζόμαστε για τον περίφημο θόλο. Γιατί δεν τον υπογράψαμε απλά για να τον υπογράψουμε.
0: Ακούστε, περιμένετε.
2: Ένα είναι.
0: Είναι τέσσερα τα ευαίσθητα μέτωπα. Το ένα μέτωπο μπορεί και πέντε. Το ένα μέτωπο είναι το καλώδιο, όπως είπατε, που έχει αρχίσει με αυτή τη δήλωση στο Δουλίδη. Μιλήσαμε με Μητσοτάκη, περιμένω την Ναύτεξ να δώσει τα 25 εκατομμύρια. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση. Ένα. Το δεύτερο είναι τα 12 μίλια. Τα οποία νομίζω ότι θα είναι η απάντησή μας στη γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τόσο απλό στον νόμο που θα έρθει, που ακούω ότι μπορεί να πάει πιο πίσω από την Τουρκία. Θα το χρησιμοποιήσει μάλλον σαν όπλο για να μας πιέσει αυτό τον νόμο η Τουρκία, που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Η απάντησή μας πιθανόν είναι 12 μίλια επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και υπάρχει και ασπίδα του Αχιλέα και στρατικοποίηση των νησιών. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, επειδή η Αθήνα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ασκεί πλήρως τα δικαιώματά της και όχι φοβικά, όπως κάποιοι την κατηγορούσαν και μπορεί καμιά φορά να είχαν και ένα δίκιο, ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο, το αυτονόητο, όχι πέντε ώρες, πήγε δυόμιση μέρες, τρεις μέρες, στη γιορτή απελευθέρωση του νησιού, επέτειος από το 1943. Και έχουμε σήμερα ανακοίνωση, τώρα πια δεν έχουμε δημοσιεύματα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, το πνεύμα είναι περίπου πώς τόλμησε να πάει, αλλά κυρίως έχετε στρατό και το δείξατε, κύριε Πρωθυπουργέ, φωτογραφηθήκατε με στρατό, μα είναι αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο, δεν το ανεχόμαστε. Η Τουρκία λοιπόν μας απειλεί επειδή ο Πρωθυπουργός πήγε στο ελληνικό Καστελόριζο, όπως τόλμησε, και έδειξε ότι έχουμε και στρατό. Θέλω το σχόλιο σας.
2: Ναι, η μεγάλη εικόνα, αυτά είναι, αυτά που περιγράφεται είναι τα σημαντικά θέματα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Τουρκία βλέπει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που είχε συνηθίσει. Η Τουρκία όλα τα χρόνια είχε συνηθίσει μια Ελλάδα η οποία δεν τολμούσε επί του πεδίου. Έλεγε για παράδειγμα ότι διεκδικώ θαλάσσιες ζώνες, ότι θα, όποτε θέλω θα παραχωρήσω σε τρίτες εταιρείες άδειες για να κάνουν έρευνες, γεωτρήσεις κτλ. Δεν το έκανε ποτέ. Τώρα το κάνει.
0: Αυτό δηλαδή φάνηκε, έχετε δίκιο κύριε Δεσποτόπουλε, εγώ θα το πω και θα μου πείτε αν έχω δίκιο και η Λουκία. Όταν εγώ το άκουσα με έκπληξη, φιλοξένησα στην πρώτη εκπομπή στο Open φέτος 24 Αυγούστου τον κύριο Γεραπετρίτη και όταν του είπα, είχατε πει πέρσι ότι θα απαντήσουμε με το καλώδιο στο πεδίο. Μου λέει, όχι, θα απαντήσουμε στο πεδίο μόνο και με φρεγάτες και με F-16 Viper θα στείλουμε. Λέω, όπα, ο Γεραπετρίτης έγινε δένδυας, είπα εγώ στον αέρα. Εκεί κατάλαβα ότι αποφάσισαν με την επιστροφή από τις διακοπές να αλλάξει.
2: Και νομίζω ότι η κουβέντα που γίνεται για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι μια κουβέντα που γίνεται πια σοβαρά.
0: Ναι,
2: και αναφερόμαστε σε περιοχές που επικαλύπτουν τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, αν δείτε στο χάρτη, αν έχουμε νοτίως της Κρήτης επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, δεν φτάνουμε βέβαια στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Το
2: με τη γραμμή είναι γύρω στα 30 μίλια περίπου. Αλλά όμως ένα μέρος νοτιοανατολικά της Κρήτης το διεκδικεί η Τουρκία στα 6 μίλια ως γαλάζια πατρίδα.
0: Εκεί είναι Κάζους Μπέλ, το θεωρεί Αιγαίο η Τουρκία, ή μπορούμε να το κάνουμε και να
2: όχι,
0: πούμε ότι δεν είναι Αιγαίο.
2: Το θεωρεί Κάζους Μπέλ και όχι μόνο αυτό, εάν γίνει αυτή η επέκταση. Και μόνο στην Κρήτη σας λέω, δεν σας παίρνω τα άλλα σενάρια που εμπλέκουν και άλλα νησιά μας. Καλύπτουμε ένα μέρος, μικρό αλλά υπαρκτό, αυτό που η Τουρκία ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τουρκική υφαλοκρηπίδα.
1: Κύριε
2: Δεσποτόπουλε, δεν είναι μέρος του Κάζους Μπέλ. Από απόλυτα, διότι δεν πάμε στο Αιγαίο στην ολότητά του, είναι μέρος όμως της γαλάζιας πατρίδας. Και εκεί θα τεστάρουμε και το πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία αν το κάνουμε.
1: Εμείς θεωρείτε ότι τον τελευταίο καιρό, τώρα την τελευταία εβδομάδα, και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και με τις δηλώσεις σε επίπεδο ρητορικής των στελεχών της κυβέρνησης, το πάμε καλά το θέμα?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθούμε στην Τουρκία να εξηγήσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Δηλαδή, να τη το θυμίσουμε, γιατί το ξέρει η Τουρκία. Δηλαδή, είναι κανονικό ένας αρχηγός κράτους, ένας πρωθυπουργός, να επισκέπτεται ένα μέρος ελληνικής επικράτειας. Θα πάρει άδεια από τον κύριο Ερντογάν. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα πει στον κύριο Ερντογάν αν θα πάει στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη ή αν θα πάει επίσκεψη στα Άδανε στη Σμύρνη.
0: Λοιπόν, σας έχω νεότερα από το πιεστηρίο. Περιμένετε. Μίλησε τώρα, έκανε δήλωση. Τώρα έχω το πρώτο κομμάτι. Συνέντευξη έδωσε ο Ερντογάν στο Αλτζαζίρα. Και λέει κάτι που δεν έχει ξαναπεί. Τέλος η Ευρώπη για την Τουρκία. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πια για μας προτεραιότητα. Δεν σκοπεύει η Ευρώπη να δεχθεί τη χώρα μας στους κόλπους της. Εσείς θα χάσετε, όχι η Τουρκία. Η Ευρώπη δεν έχει δεχθεί την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια, δεν σκοπεύει, δεν αποτελεί πια προτεραιότητα. Σας το ξαναλέω, εσείς θα χάσετε, γεια σας.
2: Ναι, η Τουρκία πιέζει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Γιατί πιέζει? Θέλει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με την Ευρώπη λόγω των αμυντικών εξελίξεων. Διότι βλέπετε ότι διαμορφώνεται μια πολιτική κοινής άμυνας στην Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν καταφέρει να έχουν την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό σε εξουδετερώση. Παράδειγμα, δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE. Έχει διμερείς σχέσεις. Κάνει κοινά project αμυντικά με πολλές χώρες.
0: Για μένα δεν είναι καλό ότι ο Ερντογάν βγαίνει και λέει τέλος η Ευρώπη.
2: Όταν λέει τέλος, όχι. Είναι όμως μια πραγματικότητα, ξέρετε. Δηλαδή, κανείς στην Ευρώπη δεν θεωρούσε ότι η Τουρκία θα έμπαινε στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, για να στηριχτούμε λίγο, πιο πιθανό είναι να μπει ο Καναδάς έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα παρά η Τουρκία. Που δεν θα γίνει, αλλά για να στηριχτούμε λίγο. Αλλά θέλω να πω ότι προχωράει η αμυντική εμβάθυνση της Ευρώπης, δειλά αλλά προχωράει. Και βλέπει η Τουρκία ότι βρίσκεται εκτός συμφώνος και πιέζει. Και θα ασκηθούν και σε εμάς πιέσεις. Αυτό να το θεωρήσετε δεδομένο. Και θα χρειαστεί να ψώσουμε πολύ σκληρά διπλωματικά όπλα, διότι η Τουρκία έχει μεγάλη αμυντική βιομηχανία και έχει μεγάλο στρατό. Που πολλοί στην Ευρώπη λένε ότι τη χρειαζόμαστε. Δυστυχώς.
0: Ναι, περάσαμε μέσα στο Καστελόριζο όμως την αντίδραση την επίσημη της Τουρκίας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τις απειλές που εκτοξεύει το Υπουργείο Άμυνας, γιατί δεν είναι ο τουρκικός τύπος. Και αν το συνδυάσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, με τη χθεσινή δήλωση Φιντάν, που λέει ότι είναι απειλή για μας η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και θα αντιδράσουμε, και τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι όταν λέει θα αντιδράσουμε, εννοεί θα χτίσει οικοδόμημα πάνω στην απειλή και θα προσφύγει η Τουρκία στους διεθνείς οργανισμούς και στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδας, ότι παραβιάζει συνθήκες της Λοζάνης, στρατιωτικοποιώντας τα νησιά και κάνοντας τα σπίτια του Αχιλλέα και όλα αυτά. Εγώ ρωτώ, με όλο αυτό το έργο που ανεβάζει και κλιμακώνει η Τουρκία, Καστελόριζο, σπίτια του Αχιλλέα, απειλή, Αιγαίο, παραβιάζει ξανά ένα αέριος χώρος, οπλισμένα F-16. Αρχίζω και ανησυχώ. Αρχίζουμε και πλησιάζουμε σε έναν εξέλεγκτο επεισόδιο.
2: Όχι, δεν ξέρω
0: πού σταματάει αυτό.
2: Η Τουρκία νομίζω ότι δεν έχει ως στόχο τον πόλεμο, ούτε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η Τουρκία νομίζω θέλει μια διαρκή ένταση, ρητορική. Δεν θα διστάσει ίσως βέβαια να τη μεταφέρει στο πεδίο, αλλά σε έναν ελεγχόμενο τρόπο. Θα θέλει να είναι ελεγχόμενο. Γιατί το ατύχημα βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει ποτέ κανείς. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ατύχημα. Άνθρωποι εμπλέκονται, ξέρετε, και στα πλοία και στα αεροσκάφη. Λοιπόν, η στόχευσή της είναι να δημιουργεί μια κατάσταση ώστε να τρομάσει την Ελλάδα και να τραβάει και τα βλέμματα του υπόλοιπου κόσμου ότι εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Η απάντηση της χώρας μας θα πρέπει να είναι ψυχραιμία και κανονικότητα. Κανονικότητα σημαίνει εφαρμόζω το δίκαιο, εφαρμόζω τα δικαιώματά μου. Ο Καστελόριζος ενοχλεί πολύ τους Τούρκους. Ο Ινωνού, όταν διαπραγματεύονταν για το Καστελόριζο συνθήκη Λοζάνης, δεν υπέγραφαν και το Καστελόριζο και παρενέβησαν οι νικητές, οι Ιταλοί νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πήρανε με την περίφημη συνθήκη των Παρισίων μετά που γύρισε στην Ελλάδα. Αναφέρεται ονομαστικά. Την ενοχλεί διότι η πλήρης επίρρειας αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καστελορίζου ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο. Σε επίπεδο θαλασσίων ζωνών.
0: Και σου λέει μια κουκίδα έχει θαλάσσια ζώνη χιλιάδων τετραγωνικών για μια κουκίδα χείς που είναι μια μας από εμάς.
2: Αυτό θα ήταν σύμφωνα με
0: τον λέω ότι είναι Τούρκοι.
2: Εγώ θα σας το προχωρήσω κι άλλο. Ας πούμε ότι έχουμε μια διαφορά και είναι θεμητό να πάμε να τη λύσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι Τούρκοι δεν λένε απλά αυτό. Οι Τούρκοι λένε ότι σας παραχώρησαν τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, οι Ιταλοί, με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Εφόσον έχετε στρατό πάνω, ο όρος αυτός δεν ισχύει. Και τίθενται ερωτηματικά πια.
0: Μα υπάρχει το κάζου μπέλι, ό,τι απειλείται στρατικοποιείται,
2: όχι
0: λέει
2: μόνο,
0: η Ελλάδα.
2: Όχι μόνο, θέτουν και θέμα κυριότητας των νησιών. Δηλαδή, αφού παραβιάζεις τον όρο με τον οποίο σου δόθηκαν.
0: Χάνεις την κυριότητα.
2: Να δούμε, ναι, ποιανούν τα νησιά. Ποια
0: δικά σου πια.
2: Ή σου λέει, ας πούμε, δεν αναφέρονται κάποια νησιά, κάποιες νησίδες στις συνθήκες. Τα Ήμια, για παράδειγμα, αφού δεν αναφέρονται. Τα οποία αναφέρονται βεβαίως ως παρακείμενες νησίδες, η Τουρκία κάνει πως δεν τα διαβάζει, ανήκουν σε μένα ως διάδοχο της Ρωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλει δηλαδή με πειρατεία η Τουρκία να αποκτήσει θαλάσσιες ζώνες στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο που δεν δικαιούται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με καθαρή πειρατεία.
0: Λουκία.
1: Άρα κύριε Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα?
2: Εγώ εκτιμώ ότι το θέμα του καλωδίου θα ξεπεραστεί με κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι πιθανά υπάρχει κάποιο τύπο ενημέρωση, δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση να προχωρήσει χωρίς να χρειαστεί να βγουν τα σκάφη. Ίσως η εταιρεία όχι να πάρει άδεια, να ενημερώσει. Υπάρχει ένα σενάριο ότι θα ενημερώσει τα παρακείμενα κράτη, το οποίο ήθιστε. Εκεί που θα είναι μεγάλο κραστές είναι αν όντως οι θεσμοθετείς στη γαλάζια πατρίδα Τουρκία και αν όντως εμείς επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Σε νοτιώσεις Κρήτης, διότι εκεί
1: θα είναι δηλαδή το crash test κατά κάποιο τρόπο.
2: Εκεί θα είναι τεράστιο crash test, γιατί εκεί πια πάμε και χτυπάμε την καρδιά, πάμε και χτυπάμε το δόγμα, πάμε και χτυπάμε την υφαλοκρηπίδα της γαλάζιας πατρίδας. Αν θέλετε και η πόντιση καλωδίου είναι ελεύθερη στη βάση εθνούς δικαίου. Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια από κάποιον για να ποντίσεις καλώδιο.
0: Πέσαμε σε δεκάλεπτο εξελίξεων. Μόλις ανακοινώθηκε η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ την άλλη εβδομάδα. Ο Μπάρακ τον εκκίνησε, ο Αμερικανός φέζει στην Άγκυρα. Και εδώ ρωτώ, επειδή δική μου πληροφορία ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει η ελληνική πλευρά φέτος ραντεβού. Θυμάστε και τι έγινε πέρσι που το επιδίωξε. Μητσοτάκη-Ερντογάν. Άρα αυτή η συνεχής προσέγγιση, βέβαια πολλοί λένε απολάδει πολύ και τηγανεί τα τίποτα, αλλά δεν μπαίνει F-35, δεν μπαίνει κάτι. Όμως τόσο οι χαιρετούρες, τα εγκόμια, τα χαμόγελα πάνε και έρχονται. Αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο είτε πρακτικά είτε ως προς το θράσος του Ερντογάν. Ούτε έχει τις πλάτες του Τραμπ.
2: Επόμενες μέρες περιμένουμε τον κύριο Ρούμπιο, τον
0: υπουργό Εξωτερικών. Αρχές Οκτωβρίου θα έρθει στην Αθήνα.
2: Όντως. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Οι Τούρκοι κυνηγούν τους Αμερικανούς από πίσω κυριολεκτικά.
0: Όντως.
2: Διότι
0: έχουν πληρώσει και λόμπι για να κάνουν λόμπινγκ για τα F-35.
2: Έχει γίνει πιο δύσκολη πίστα. Τις τελευταίες εβδομάδες ξεκίνησαν οι Αμερικανοί τις πρώτες κυρώσεις για αμερικανικές εταιρείες και τράπεζες, οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η πίεση εκ μέρους της Τουρκίας δεν είναι διότι τι καλά που πάνε οι σχέσεις μας με τους Αμερικανούς, ας κάνουμε 2-3 καινούργια πράγματα παραπάνω. Είναι σε μια λογική να αντιστρέψουμε κυρώσεις, να προλάβουμε κακές εξελίξεις. Όταν εμείς εδώ θα έρθει ο κύριος Ρούμπιο, πιθανά να πάει να δει τι γίνεται με τη Σεύρον, να συζητήσουμε για τον κάθε το άξονα, πότε θα παραλάβουμε τα F-35, τα F-16 αναβάθμιση, τελειώνουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο απαιτητικό, πολύ πιο δύσκολο όταν ήταν λόγω του Ιράν. Στην προηγούμενη συνάντηση στην Άγκυρα έχει αλλάξει τελείως το πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς δουλεύουμε σε μια κανονικότητα.
0: Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η παρουσία στην εκπομπή, κύριε Δεσποτόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: να είστε καλά.
1: Κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Γιορτάζουμε, Λουκία, μην το ξεχνάμε αυτό. 19 χρόνια.
15: Βέβαια, 19 χρόνια Real FM.
14: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια εσείς είστε η φωνή του αληθινού ραδιοφώνου. Χρόνια πολλά σε όλη την οικογένεια, σε όλους εσάς, σε όλους μας. Έχεις εθνική ασφαλιστική, θέλεις να πω εγώ?
15: Έχω εθνική ασφαλιστική.
14: Για πες εθνική ασφαλιστική, σε παρακαλώ, γιατί είναι και σήμερα μαζί μας. Αλλιώς είμαι εγώ έτοιμος.
15: Όχι, είμαι και εγώ έτοιμη.
14: Πολύ ωραία.
15: Περίμενε.
14: Πάμε.
15: Λοιπόν, να το έχουμε.
14: Πάμε.
15: Πάμε. Κάποιες μέρες η εικόνα είναι κάπως θολή. Έχεις πολλά να κάνεις, πολλά να σκεφτείς, πολλά να προλάβεις. Μέσα σε όλα αυτά όμως υπάρχουν πράγματα που αξίζει να βλέπεις καθαρά, όπως την υγεία σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health.
14: Το καλύτερο το σχολιάσαμε, ξέχασαν.
16: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
18: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
18: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
19: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
19: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
18: Η κορυφαία επιλογή.
20: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
23: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
24: No habla español.
23: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
24: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
23: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
25: Ψήρα, ξεκόλα.
26: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο στούντιο, στρογγυλοκαθίσαμε, ετοιμαζόμαστε εδώ, σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα όμως, έτσι.
1: Ήρθε η ώρα, ήρθε, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε και κάτι επιβαλή, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρας Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη.
1: 17 Σεπτεμβρίου 17, παρακαλώ πολύ 17. Και φυσικά έχουμε αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία.
0: Δεν έχουμε
1: σήμερα.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Δεν έχουμε, γιορτάζουν αυτές σαν όνομα.
1: Έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν γιορτάζουμε σαν στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν γιορτάζουμε.
1: Δεν έχουμε. Εγώ και αγαπώ και ελπίζω και πιστεύω. Σοφία δεν έχω. Θα το πω αυτό. Όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα σου πω.
1: Γιορτάζει και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλες σήμερα. Και ο Σοφιανός.
0: Mm-hmm. Χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Ο Αγάπιος.
0: Αγάπη, όχι, αυτό ήταν άλλο.
1: Και έτσι τώρα θα πω αυτό και θα το αφήσω. Θα το αφήσω εδώ. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την ασφάλεια των ασθενών.
0: Α, ωραία.
1: Γεια σας.
0: Ωραίο. Γεια σας και σας. Χάρηκα. Λοιπόν, θα το κρατήσω όμως και αμέσως μετά τη μουσική θα σας πω κάτι γι' αυτό. Έτσι. Για να δείτε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα και μερικές φορές όταν αντιπαθείς γιατρούς, έχεις το λόγο σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για ότι είναι η μέρα της ασφάλειας
1: των γιατρών,
0: των ασθενών. Κατάλαβες. Έτσι, μια μέρα είναι, θα περάσει. Θα πω εγώ. Εντάξει, μην ζορίζεστε πολύ. Εκεί έξω μερικοί και μερικές. Έχω λοιπόν εδώ ένα περιστατικό να γιορτάσουμε αυτή την ασφάλεια των ασθενών. Έτσι, δεν είναι, τουλάχιστον παλιότερα, δεν ξέρω για τώρα, δεν μου έχει τύχει να ακούσω κάτι τελευταία. Δεν φεύγανε όπως ήταν ο Παπανδρέου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή που έφευγε από την Ελλάδα και πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία ή που αλλού, τέλος πάντων, για να γίνει καλά, γιατί είχε προβλήματα υγείας, ξέρω εγώ. Και ο καθένας άνθρωπος γύρω μας που είχε κάποια χρήματα σου έλεγε θα κάνω μια θεραπεία, πάω στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρω και εγώ. Έτσι δεν είναι, στο τάδε νοσοκομείο που έχουν την τάδε, τέλος πάντων, λύση για το πρόβλημά μου υγείας. Έχουν εξελιχθεί βέβαια τα πράγματα τώρα τελευταία από ό,τι φαίνεται προς το χειρότερο. Και έτσι διαβάζω εδώ, γυναίκα τις προηγούμενες εβδομάδες έτσι είπε ότι έκλεισε 11 χρόνια που έκανε χημειοθεραπεία. 11 χρόνια. Προσέξτε, όχι 11 μήνες, ούτε 11 μέρες. 11 χρόνια έκανε χημειοθεραπεία ενώ τελικά δεν είχε καρκίνο. Και αναρωτιέσαι πόσους ελέγχους πέρασε, από πόσους γιατρούς αυτή η γυναίκα και της έβρισκαν ότι έχει καρκίνο και μάλιστα της έλεγαν ότι θα πεθάνει. Ότι αν δεν κάνει τις χημειοθεραπείες θα πεθάνει. Και γράφει εδώ το δημοσίευμα ότι δεν το έκανε μία φορά. Δεν της το είπανε μία φορά. Της το λέγανε συχνά αυτό. Της το είχαν πει πολλές φορές ότι αν δεν κάνει θα πεθάνει. Τελικά δεν είχε. Έτσι, 11 χρόνια ξεκίνησε από τα 21. Τώρα αυτό, καταλαβαίνετε εσείς που έχετε λίγο ενσυναίσθηση, γιατί υπάρχουν και οι ανέστητοι σε αυτήν εδώ την κοινωνία, ότι 21 ετών κορίτσι της είπανε ότι έχει καρκίνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι επίδραση έχει αυτό στη ζωή μας γενικότερα. Δεν μπορείς να χαρείς τα νιάτα σου.
1: Τρέλα.
0: Και μετά από 11 χρόνια, δηλαδή στα 32, της είπανε ότι τελικά ξέρεις είχαμε κάνει λάθος. Δεν είχες, αλλά έπαιρνες 11 χρόνια χημειοθεραπείες.
1: Και τι μπορείς να τους κάνεις, πραγματικά.
0: Προφανώς η Μπέσι, αν δεν κάνω λάθος, Μπέσι Τζόνς, έτσι λέγεται η κοπέλα, τη Μεγάλη Βρετανία, προφανώς θα το κυνηγήσει αυτό, πιστεύω. Δεν αναφέρει κάτι εδώ. Το συγκεκριμένο που διαβάζω μπορεί να αναφέρει κάποιο άλλο δημοσίευμα ότι έχει κάνει, έτσι, έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Αλλά γιατί όλο αυτό, γιατί να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Αυτό αναρωτιέμαι. Καταλάβατε, αυτή είναι η ασφάλεια του ασθενούς σήμερα, αυτό γιορτάζουμε.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Έτσι.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Βεβαίως,
1: να πάμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Προηγουμένως, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχουν και προσωπικές εμπειρίες και τώρα το θυμήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο παλιά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είχε καρκίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι και. Και πήγε στον γιατρό μετά την πρώτη εξέταση, τέλος πάντων.
1: Uh-huh.
0: Και είχαν πει ότι ξέρεις κάτι, σε 6 μήνες πεθαίνεις.
1: Τέλειο.
0: Τελικά έζησε 11 χρόνια. Πόση ανευθυνότητα υπάρχει. Πραγματικά πόση ανευθυνότητα υπάρχει να λες κάτι τέτοιο, να το ξεστομίζεις και μετά να πηγαίνεις να κοιμάσαι σπίτι σου μια χαρά.
1: Νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε φαντασία αυτές οι ιστορίες.
0: Ναι, αλλά είναι καθημερινές γύρω μας. Έτσι, για να μην αναφέρουμε το τελευταίο γεγονός το οποίο τον ήξερε όλος ο κόσμος, τον άνθρωπο δηλαδή. Θα υπήρχαν και άνθρωποι που είναι no name, με λεφτά εμένα, αλλά δεν τους ξέρουμε. Έτσι,
1: που μπορεί
0: και
1: να έχουν προηγηθεί.
0: Μπορεί, ναι, να έχουν προηγηθεί. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας εδώ, social media. Γράφετε Επιβαλή οίκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Instagram, Facebook, TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε σαν σήμερα, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, επιστρέφοντας εδώ.

0: βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
1: Μπράβο.
0: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 5η, 17 του Σεπτέμβρη.
1: 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, και φυσικά όσοι παρακολουθείτε έτσι φανατικά την εκπομπή μας γνωρίζετε ότι έχουμε μία συνήθεια. Να κοιτάμε το παρελθόν, πέρα από το μέλλον που κάνουμε τις Δευτέρες με τα άστρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κοιτάμε και το παρελθόν καθημερινά, βλέπουμε ξέρω, τι είχε συμβεί σαν σήμερα.
0: Δεν ξέρω σε τι εφελεί, ούτε αυτό που βλέπουμε στο παρελθόν δεν έχει ωφελήσει γενικότερα τη χώρα μας, τους ανθρώπους της τόσα χρόνια.
1: Βρε, εμείς αλλά... θα τα θυμίζουμε σταθερά, μπας και μας μείνει κάτι, έτσι. Μπας και λειτουργήσει κάποια στιγμή το μυαλό μας.
0: Δεν ωφελεί βλέποντας το παρελθόν, δεν ωφελεί βλέποντας και το μέλλον. Με τα άστρα, κάθε Δευτέρα.
1: 17 Σεπτέμβρη λοιπόν, τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζα Αρσλάν. 1877 ο εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι το τραύμα δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα παθαίνει σιψεμία και φεύγει από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών. 1961 η πραξικοπηματία στρατιωτική της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχτηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 17 Σεπτεμβρίου.

0: Κοσμά.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελβετία, η ελβετική κυβέρνηση, θέλει να κάνει μια πολύ σημαντική κατάργηση.
1: Τι θα καταργήσει?
0: Θέλει να καταργήσει την ένδειξη διαζευγμένος που εμφανίζεται σε επίσημα έντυπα και έγγραφα.
1: Εντάξει, δεν είναι παράλογο, γιατί όχι, δηλαδή.
0: Αυτό!
1: Δηλαδή στην Γαλλία που δεν θέλαν να λέγεται η άλλη Δεσποινής, αλλά να λέγεται μόνο κυρία, ό,τι και να είναι. Γιατί ο διαζευγμένος και η διαζευγμένη, μια χαρά.
0: Γιατί, αφού γενικότερα... δεν έχεις κάποιο σύντροφο βασικό στη ζωή σου, γιατί να μην φαίνεται ότι είσαι ελεύθερος? Γιατί να φαίνεσαι διαζευμένος?
1: Δηλαδή. Έλατε.
0: Γιατί να σε χαρακτηρίζει?
1: Και καλά να έχεις παντρευτεί 20-30 χρόνια, να έχεις παντρευτεί 20-30 μήνες. Γιατί να σου μένει το διαζευμένος? Άλλοι
0: παντρεύονται ένα μήνα το πολύ.
1: Αυτό σου λέω, γιατί να σου μένει η κουτσουλιά? Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Αυτά είναι που μας ενοχλούν τώρα πραγματικά, δηλαδή. Ευτυχώς που δεν θέλετε κουτάκια εσείς, ειδικά οι νεότεροι. Αλλά είμαστε όλο κουτάκια.
0: Κοίτα, ακόμα δεν έχει περαστεί σαν νόμος ότι το καταργούμε το διαζευμένο.
1: Το συζητάμε.
0: Αλλά έχει γίνει η πρόταση και γίνεται η συζήτηση από τους νομοθέτες.
1: Συζήτηση.
0: Να μην έχουν πια διαζευμένους στην Ελβετία.
1: Είναι αυτά τα θέματα τα οποία δεν μας απασχολεί κάτι πιο σοβαρό. Μας απασχολούν αυτά.
0: Ξέρω, παιδί μου, γιατί μπορεί να ώρας... θέλεις αυτό το στιγματισμό ότι είσαι διαζευγμένος.
1: Για κάποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά, οι λέξεις και τα νοήματα και οι έννοιες. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν, ειδικά στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, για να δείχνουν κάτι. Εννοείται ότι μπορεί να είσαι βλαμμένος. Ξέρω, να μην στο πει ο άλλος είσαι βλαμμένος, να απαγορεύσουμε και το βλαμμένος, δηλαδή.
0: Ναι, δεν το γράφει την ταυτότητά σου όμως το βλαμμένος.
1: Όχι, ούτε το διαζευμένος γράφει την ταυτότητά σου. Δεν το γράφει.
0: Δεν αναφέρεται. Μόνο σε επίσημα έγγραφα, τυποφορίας και τέτοια.
1: Δεν αναφέρεται. Μόνο άμα ζητήσει κατάσταση οικογενειακή μπορεί να φαίνεται αυτό. Και ούτε καν μπορεί και να μην φαίνεται ούτε εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί εγώ είμαι.
0: Καλά, εμείς στην Ελλάδα έχουμε και μια ακόμα πιο ωραία λέξη, η οποία όμως δεν είναι επίσημη.
1: Τι?
0: Ζωντοχύρα.
1: Ζωντοχύρος.
0: Ε?
1: Εντάξει.
0: Ζωντοχύρος.
1: Ζωντοχύρος. Δηλαδή εκεί πέρα ήταν που σου έλεγε γουρούνι, γουρούνι, τελικά σε χώρισε και σου έμεινε το ζωντοχύρος. Πήρα αναβάθμιση, είμαι ζωντο γουρούνι. Καλά.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι για τη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα, εκτός των άλλων, έτσι θα βγάλω διάγγελμα προς τον λαό εδώ της περιοχής.
1: Τι διάγγελμα θα βγάλεις, καλά, δεν με έχεις προετοιμάσει για τέτοια πράγματα.
0: Έτσι, ανατριχιάζει. Η Εύη τα θέλει όλα, ξέρεις, προετοιμασμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει με σένα, ναι.
0: Πρέπει να έχει καταθέσει. Να έχω καταθέσει και στο πρωτόκολλο. Αν είναι δυνατόν, θα ήταν πολύ πιο ήσυχη.
1: Αν δεν έχεις πάρει σφραγίδα και διπλή υπογραφή, έτσι, δεν έχεις να πας πουθενά να κάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες για επικοινωνία. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις δηλαδή, και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσετε.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη. Στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη δηλαδή έχουμε μπει για τα καλά. Βιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Σε αφήνω εδώ την πολύ όμορφη γωνιά του ραδιοφώνου.
1: Ποια?
0: Την όμορφη γωνιά του ραδιοφώνου.
1: Ποια γωνιά?
0: Του ραδιοφώνου.
1: Είμαστε εδώ,
0: λοιπόν,
1: γωνιά.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω πριν το διάλειμμα.
1: Κάτι για διάγγελμα μου είπες.
0: Ναι,
1: δεν το έχω υπογράψει, δεν το έχω εγκρίνει.
0: Έτσι, δεν εγκρίνεται αυτό. Είναι μαϊμού αυτό που θα βγει τώρα στον αέρα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είδαμε την μάνα 54 ετών που γέννησε το παιδί. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
1: Ναι, το είδα.
0: Που γέννησε το παιδάκι.
1: Και νομίζω
0: έτσι,
1: ότι ήταν
0: από ένα
1: παγκόσμια...
0: έμβριο, 22 ετών έμβριο.
1: Παγκόσμια πρωτοπορία στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν που έχει βγει τα τελευταία χρόνια, ειδικά που μετά τα 55 δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Εγώ αρχικά ήμουνα με αυτή την άποψη ότι ναι, πραγματικά από τα 55 και μετά είναι λίγο. Δεν είναι και τόσο καλό δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι ότι υπάρχει τέτοιος νόμος.
0: Υπάρχει νόμος, ναι, που απαγορεύεται από τα 55 και μετά αυτό, ναι. Να κάνει παιδιά μια γυναίκα, γιατί για χίλιους δυο λόγους, τέλος πάντων. Όμως, καθώς έβλεπα μια συνέντευξη της γυναίκας αυτής, έτσι, άσχετα με αυτά που έλεγε, εγώ σκέφτηκα το εξής, ότι υπάρχει τέτοια υπογεννητικότητα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σχεδόν ολόκληρο, που λες, βρε παιδί μου, η άλλη θέλει. Είχε χάσει παιδί, έτσι, πριν από αρκετά χρόνια, και είπε ότι εγώ κρατάω έμβριο, γιατί μόλις συνέλθω ψυχολογικά δεν θα κάνω παιδί. Και είπε ότι θα το κάνω το παιδί τώρα, γιατί φτάνω 54 και στα 55 απαγορεύεται να κάνω παιδί. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί εμείς σε φυσιολογικές συνθήκες, που οι κοπέλες 25-30 ετών κάνανε παιδιά και είχαν 2 και 3 κάθε οικογένεια, όλα καλά και ωραία, και δεν είχαμε υπογεννητικότητα. Τώρα όμως, αυτές οι γυναίκες, εφόσον θέλουν και βάζουν σε κίνδυνο και τον εαυτό τους και όλα τα υπόλοιπα που εμπλέκονται, ας κάνουν ρε παιδιά ένα παιδί, γιατί είμαστε λίγοι. Δηλαδή, μειωνόμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όταν διαβάζεις εδώ πέρα, πριν από κάτι χρόνια είχαμε 130.000 μαθητές στην πρώτη δημοτικού, και τώρα έχουμε 65, 70, κάτι τέτοιο, έχουν πέσει στο μισό. Δηλαδή δεν μας παίρνει για πολυτέλεια να βάζουμε στόπ σε κάποια η οποία πραγματικά θέλει να κάνει παιδί για διάφορους λόγους.
1: Εφόσον και η υγεία της το επιτρέπει, έτσι.
0: Ναι, εγώ αυτό που είδα, το υγιές της εικόνας, είδα και ότι είχε κανονικά σύζυγο από τότε. Ήταν ο ίδιος σύζυγος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιο που κάνει μια τρέλα, ας πούμε. Τη στιγμή βγαίνει ένας εγωισμός, α, οι υπόλοιπες κάνανε παιδιά, εγώ τώρα που είμαι 54.
1: Είναι συγκεκριμένος λόγος που έγινε αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων, πάντως το ζήτημα είναι ότι ο άντρας της από παλιά που χάσαν το παιδί μέχρι και σήμερα που γεννήθηκε το καινούργιο παιδάκι είναι μαζί. Δηλαδή δείχνουν μια πολύ ωραία οικογένεια και ζεστασιά. Έτσι και το παλεύουν οι άνθρωποι, οπότε.
1: Ένα δεμένο ζωή.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να τους επιτρέπουμε σε εισαγωγικά να βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, και έτσι ώστε να γεννιούνται έστω και αυτά τα λίγα παιδιά, ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, θα σου μεταφέρω ένα θέμα το οποίο σίγουρα σε ενδιαφέρει.
1: Θέμα ανάθεμα.
0: Σίγουρα, γιατί έχει να κάνει με έναν πολύ αγαπημένο σου ήρωα της καθημερινότητας, τον Donald Trump.
1: Α, ναι, μιλούσαμε και χθες.
0: Πουλήθηκε για 1,93 εκατομμύρια δολάρια το σπίτι όπου ζούσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι την ηλικία των 4 ετών.
1: Σιγά τη συγκίνηση. Το σπίτι του τρελού.
0: Δεν τσουτσούρδωσες.
1: Το σπίτι του τρελού πουλήθηκε 1,9.
0: Μη χαρακτηρίζεις.
1: Όχι μωρέ,
0: η κατοικία
1: δεν είναι τρελός,
0: κτίστηκε το 1940 από τον πατέρα του Τραμπ, Φρεντ Τραμπ. Αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Τόμι Λίν το 2025 σε κακή κατάσταση. Ο Τόμι Λίν έσκασε γύρω στα 500.000 δολάρια για να το ανακαινήσει. Και τώρα φυσικά να το μοσχοπουλήσει. Έχει 5 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια. Και για ένα παράξενο λόγο έχει αλλάξει πολλά χέρια τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν είναι αστεριώσει. Κάτσε να δεις.
0: Ξέρω τι να σου πω. Πάντως το
1: τώρα
0: τονίζω
1: αυτό είναι καλό,
0: ότι έχουν
1: δηλαδή
0: γίνει πολλές αγοραπολισίες με αυτό
1: να,
0: το σπίτι.
1: Εδώ είναι η βασική τουαλέτα που πήγαινε ο μικρός Τραμπ.
0: Εδώ έμαθε να κάνει τσισάκια στην τουαλέτα.
1: Είναι ωραίο τώρα αυτό. Δηλαδή για να καταλάβω. Δεν είναι ρε παιδιά. Δηλαδή μας διαφημίσουν το σπίτι της Μόνικα Μπελούτσι.
0: Εν τω μεταξύ έχει ξέρω τώρα και κάτι φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ παιδί. Όμορφο παιδάκι.
1: Γιατί μετά έγινε έτσι? Είναι η ερώτηση. Εντάξει, τώρα το είναι προς πώληση, δηλαδή το αγόρασαν τώρα 1,9.
0: Όχι, αγοράστηκε. Είναι προς... αγοράστηκε.
1: Α, αγοράστηκε, εντάξει, σιγά. Εντάξει, μια χαρά.
0: Αλλά το θέμα είναι, αυτό που τονίζουν είναι ότι όσες φορές και αν έχει αγοραστεί δεν έχει κατοικηθεί. Μάλλον όλοι το βλέπουν επενδυτικό.
1: Μπορεί και αυτό. Νομίζω ότι αυτό αξίζει του Τραμπ. Όλα με χρήματα τα βλέπει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιώρο της Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε τελευταία φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok.
1: Από όλα έχει υπαξέσμες.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα Εβιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Έτσι να περάσουμε υπέροχα.
1: Θέλω να σου κάνω ένα βασικό ερώτημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί κατά καιρούς προκύπτουν τέτοιες ιστορίες. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Έχεις μία σχέση. Της έχεις κάνει κάποια δώρα. Έστω ακριβά. Μετά το χωρισμό τα ζητάς πίσω.
0: Εγώ προσωπικά δηλαδή.
1: Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, ρε παιδί μου, τα ζητάς πίσω.
0: Στο έχουν ζητήσει πίσω. Ποτέ. Όχι. Εντάξει, δεν είναι. Ξέρω κι εγώ. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα τα ζήταγες πίσω.
0: Όχι.
1: Και μιλάμε, εντάξει, ο καθένας με το.
0: Με το βαλαντιό του.
1: Με το βαλαντιό του, αυτό ναι. Ακριβώς, ναι. Ένας επιχειρηματίας στη Σιγκαπούρη έκανε αγωγή στην πρώην σύντροφό του για να πάρει 468.000 δολάρια. Σιγκαπούρης είναι 369.000 δολάρια, τον είπα. Mm-hmm. Για να πάρει πίσω τα ακριβά δώρα στην ουσία που της έκανε το διάστημα της σχέσης τους. Mm-hmm. Αλλά την έχασε τη δικαστική διαμάχη, γιατί το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ό,τι δόθηκε εθελοντικά ως δώρο μέσα στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης.
0: Φίλε, κι εσύ, ας πούμε, μην κάνεις τέτοια ακριβά δώρα. Υπάρχει λόγος και μετά να τα ζητάς πίσω. Μην τα κάνεις. Άμα κράτησε τα λεφτά σου, κάνε τα δώρα έτσι λίγο πιο αυτό και άστα μετά.
1: Τη είχε κάνει δώρο, ξέρω εγώ, κάτι υπηρεσίες Feng Shui και τη ζητάει πίσω τα λεφτά.
0: Υπηρεσίες Feng Shui, πώς να τις δώσεις πίσω αυτές?
1: Όχι, τις έχει κοστολογήσει 13.000 δολάρια και τη λέει τα θέλει αυτά τα λεφτά πίσω. Τα έχει αναλυτικά.
0: Τι ήταν?
1: 101.000 δολάρια για ταξίδια.
0: Είτε άντρας είτε γυναίκα να ήταν, κυρίως άντρας θα κάνει αυτά, αλλά και γυναίκα να ήταν, είναι χαζομάρες. Δηλαδή, ας πούμε, κατά καιρούς εγώ, ας πούμε, έχω κάνει δώρο ταξίδια. Τι θα πω, ξέρεις κάτι, κοστολογώ τα ταξίδια.
1: Αυτό,
0: μου.
1: Θέλω
0: να μου δώσεις πίσω τα λεφτά, είσαι με τα καλά σου. Και στο κάτω-κάτω, φίλε τη συγγραφή, να πούμε και κάτι άλλο. Σε κάθε σχέση, όταν πας ταξίδι με τον τότε σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, τέλος πάντων, περνάς καλά, είναι ωραία. Έχεις περάσει, έχεις ωραίες αναμνήσεις. Δεν τις ξεφτιλίζεις έτσι μετά. Λες, περάσαμε ωραία, οκ, okay, δεν τα πήγαμε καλά. Να μην πω τώρα καμιά έκφραση, αντιγιά. Αλλά τιμάς και το χρονικό διάστημα που ήσουν μαζί, ας πούμε. Δηλαδή εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό για όλα τα ταξίδια που έχω κάνει με τις συντρόφους μου, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί περνούσα καλά, ήταν ωραία. Δεν τα ζητάς πίσω αυτά, να πεις το ταξίδι στην τάδε χώρα έκανε 3.000 και εγώ θέλω τα 1.500 πίσω. Είσαι πολύ, δεν ξέρω κι εγώ. Είσαι πολύ τσιφούτης.
1: Τσιφούτη!
0: Ναι. Τώρα να μου πεις, μπορεί να υπάρχει ένα πετράδι. Αλλά πετράδι να το κάνει αυτός ο οποίος τα έχει τα λεφτά. Αυτός που δεν τα έχει, να μην το κάνει και να μαζεύει, ας πούμε, να κάνει το τέτοιο του παξιμάδι για να κάνει πετράδι, γιατί δεν αλλάζει η γνώμη της άλλης. Άμα θέλει να συγχωρήσει, θα συγχωρήσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο τη άλλη, και το αλλονού.
0: Και το αλλονού, αλλά δεν μου έχουν κάνει κανένα πετράδι εμένα. Οπότε μιλάω για την άλλη που είναι πιο
1: μπορεί
0: εύκολο.
1: Μπορεί να σου κάνουν δώρο μια κοτρώνα και να σου πούνε βάλτε το λαιμό και βούτα.

0: Και αυτό το θέμα με τον τουρισμό και τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, έτσι που είναι ο τουρισμός, δεν λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι παραλίγο, παιδιά, παραλίγο, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, αλλά παραλίγο να συμβεί τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, τώρα να συμβεί αυτό που το λέω στις εκπομπές, ειδικά τα καλοκαίρια, ότι κανονίστε μην γίνει τίποτα και εκτεθούμε ότι δεν έχουμε γιατρούς, έτσι, και σέρβις, και έχουμε μόνο τουρίστες στα νησιά.
1: Εμείς, έγινε, ποτέ.
0: Έγινε στην Αίγινα αυτό. Έγινε στην Αίγινα τις προηγούμενες μέρες, όπου έπαθε μια 65χρονη Ισραηλινή τουρίστρια στην παραλία της Αίγινας, έπαθε ανακοπή. Έτσι, τις κάνανε εκεί τις απαραίτητες κινήσεις. Έπρεπε να έχει η παραλία, γιατί είχε γαλάζια σημαία, απεινιδωτή. Δεν είχε, γιατί τον κλέψανε. Έτσι, και φέραν μετά από 40 λεπτά απεινιδωτή από ένα σκάφος που ήταν εκεί κοντά. Ιδιώτη. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη στιγμή είχαν πάρει το ασθενοφόρο, το οποίο τους έλεγαν από το κέντρο ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς ένας οδηγός είναι σε άδεια τον Αύγουστο, έτσι, που είναι τίγκα το νησί, γιατί τον Οκτώβριο θα βαράνε μύγες στα νησιά, τον Αύγουστο, έτσι, ο ένας έχει πάρει άδεια και ο άλλος δεν ξέρουμε που είναι. Και τελικά το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά. Παιδιά, αυτό δεν είναι βαριά βιομηχανία της Ελλάδας τουρισμός. Είναι ότι κάτσει. Κατάλαβες, και αν πεθάνει κάποιος, πέθανε μωρέ. Αλλά άμα γίνουμε ρεζίλοι 1-2 φορές και ακουστεί στην Ευρώπη με αυτό μετά, θα σου πω εγώ πώς θα έρχονται.

0: Αυτό ήταν. Φεύγουμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε για σήμερα Πέμπτη, για τις δύο προηγούμενες
1: και
0: ώρες.
1: Πού θα πάμε, Κοσμά, πού θα βρούμε καλύτερα?
0: Εδώ αύριο πάλι, άμα είναι καλά εδώ, αύριο εδώ θα μαζευτούμε όλοι και πάλι. Τι λες εσύ?
1: Ναι, εγώ ναι, και το να φύγουμε τώρα είναι λίγο με ζωρίζει να σου πω.
0: Εμιβαλή, Κοσμάς και Δαλμάδος ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες εδώ.
1: Αύριο και πάλι κοντά σας.
0: Αύριο Παρασκευή, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, ελπίζουμε και να έχουμε μια διαφορετική διάθεση για το Σαββατοκύριακο.
0: Δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Σε 22 ώρες, ραντεβού και πάλι εδώ.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η τιμή εκείνης του πετρελαίου θέρμανση να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι εφόσον υπάρξει άδεια από την Ευρώπη, θα προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μόνο όμως για τη διάρκεια της κρίσης, καθώς όπως σημείωσε δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για μόνιμη παρέμβαση σε αυτό το πεδίο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούση, καθώς και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημο. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
16: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σέντρασε 45 λεπτά στο Ηράκλειο στην αναμέτρηση του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
3: Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια έφευγε ένας σπουδαίος και αναντικατάστατος, ο Μάνος Λοΐζος. Έφευγε από τη ζωή σαν σήμερα, ήταν 17 Σεπτέμβρη του 1982.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι θα ακούσετε παρακάτω, αυτός ο εμετός που θα ακούσετε είναι από τηλεφωνική συνομιλία του Δεβελέκα. Τι είναι τούτος? Τούτος ήταν ο οδηγός, ο σωματοφύλακας του αρχηγού της ναζιστικής συμμορίας, του Μιχαλολιάκου. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Συμμορίας της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, με απόφαση ίδια του 2013 του μονομελούς στο Πειραιά, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για παράνομη οπλοκατοχή, η οποία μάλιστα διαπιστώθηκε ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κάνω μία σημείωση. Η συνομιλία την οποία θα ακούσετε καταγράφηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα και ενώ προηγουμένως η Χρυσή Αυγή είχε εκδώσει ανακοίνωση, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης την είχε εκδώσει, ήταν εκεί που υποστήριζε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου. Η δολοφονία, έλεγε τότε το Κασιδιάρο ναζιστόμουτρο, οφειλόταν τάχα μου σε καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι σε πολιτικά κίνητρα. Έτσι έλεγε τότε η ανακοίνωσή τους. Ακούστε τώρα τα πραγματικά κίνητρα των δολοφόνων διατυπωμένα με το ύφος και με το ήθος που αρμόζει στα χιτλεροειδή.
1: Ήθελε να κάνει καλά τις κοινικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από... Τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους. Αλλά αυτά ήταν.
2: Η μάνα μου να δεις βρισκίδι και της λέω, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Της λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
1: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και τους σέβομαι και ας είναι ο χρόνος. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και στα τραγούδια του τι έλεγε.
2: Ναι.
1: Πουτάνας γένα φασίστα ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
0: Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια, σε λίγες ώρες από τώρα. Ήταν μεσάνυχτα 17 προς ξημέρωμα 18 Σεπτέμβρη του 2013. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο επικεφαλής της ναζιστικής συμμορίας, ο Μιχαλολιάκος, παραμονή της επετείου της δολοφονίας και 3 μέρες πριν από τις εκλογές του 2015, το είχε δηλώσει απροκάλυπτα μιλώντας εδώ στο Real FM και στο Χατζηνικολάου. Τι είχε πει? Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία. Αυτά το 2015. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την δολοφονία του Παύλου. Είναι προφανές ότι από πολύ νωρίς δεν είχαμε χρεία μαρτύρων. Αλλά ξέρετε, τότε ο Μιχαλολιάκος δεν είχε σταματήσει εκεί. Σε ένα απόλυτο τσιτσίδωμα των χιτλεροειδών, σε μια εκοφαντική ομολογία του ψοφοδεούς χαρακτήρα τους, είχε συμπληρώσει ότι ενώ αναλάμβαναν τάχα μου την πολιτική ευθύνη, εντούτοις καμία ποινική ευθύνη δεν έφεραν για το έγκλημα. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές τι σημαίνει. Έλεγε ο Φιρερίσκος, είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι για τη δολοφονία, αλλά μη μας φυλακίσετε κιόλας. Ναι, είμαστε οι φορείς του ναζιστικού μίσους, είμαστε οι κήρυκες του μισανθρωπισμού και του εγκλήματος, αλλά μη μας χώσετε και μέσα. Αφήστε μας να διευθύνουμε την εγκληματική μας οργάνωση, να οπλίζουμε τα τάγματα εφόδου μας με λωστάρια, με μαχαίρια. Αφήστε μας να οργανώνουμε πογκρόμ, όπως κάναμε εναντίον του Κουκουέ στο Πέραμα, όπως κάναμε εναντίον των Αιγύπτιων ψαράδων. Αφήστε μας να κινητοποιούμε τα ΕΣΕΣ μας και να τους δίνουμε εντολές να χτυπάνε όπως κάνανε εκείνο το μοιραίο βράδυ πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι. Αλλά όταν κάποιος μαχαιροβγάλτης από εμάς διαπράξει αυτό για το οποίο τον έχουμε εκπαιδεύσει και διατάξει, αντιμετωπίστε τον σαν άτομο. Δείτε το σαν δήθεν μεμονωμένο συμβάν και αφήστε μας να συνεχίζουμε το έργο μας. Αυτά έλεγε στην ουσία τότε ο Μιχαλογιάκος. Δείγμα και αυτό της λεβεντιάς των ηγετών της συμμορίας που αναλάμβαναν την πολιτική ευθύνη του εγκλήματος, αλλά όταν ήρθε η ώρα της απόδοσης ποινικής ευθύνης για το έγκλημα, ήταν τόσο λεβέντες που απαντούσαν «Καλέ μου άνθρωπε, εγώ δεν φταίω, κάποιος άλλος το έκανε». Όμως ξέρετε, εκείνη η συνέντευξη του Μιχαλογιάκου ήταν αποδεικτική και μιας ακόμα βασικής παραμέτρου που δείχνει το ποιόν αυτής της συχαμερής συμμορίας. Διότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο δολοφόνοι, είναι και δηλωσίες. Τόσο δηλωσίες που έφταναν να αρνούνται και να αποκηρύσουν τον εαυτό τους. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945 και αν έχετε σχετικό βίντεο να το δείξετε, έλεγε τότε ο Μιχαλογιάκος στην ίδια συνέντευξη για να αποσύσει από πάνω του την κατηγορία του ναζιστή. Αλλά και βίντεο υπάρχει και πασίγνωστο είναι. Ήταν εκεί που ακούγαμε για μια ακόμα φορά το Μιχαλογιάκο να δηλώνει ότι και ναζί είναι και φασίστας είναι και εθνικοσοσιαλιστής είναι και η σπορά του Χίτλερ και του Γκέμπελς είναι. Ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις δεν είχαν γίνει ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 χρόνια πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3 Μάρτη του 2012 είχαν γίνει. Δηλαδή, ένα μόλις χρόνο πριν από τη δολοφονία του Φίσα. Αλλά το ξεγύμνομα ήταν διαρκές και ολικό. Στις 6 Ιούλη του 2011 στη Σπάρτη ήταν ο Μιχαλογιάκος που δήλωνε «Θα κατέβουμε στις εκλογές για να μετρηθούμε, για να πούμε ότι υπάρχουν φασίστες αμετανόητοι χρυσαυγίτες. Είναι εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σε αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ. Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας πάει στο διάολο η δημοκρατία. Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες? Τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες?» Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο. Και ήταν 24 Νοέμβρη του 2011, πάλι σε ομιλία στα γραφεία της συμμορίας, που ο Μιχαλογιάκος έλεγε ότι μετά τις εκλογές θα προέκυπτε, όπως έλεγε, μια βουλή της Βαϊμάρης. Και τι κράβγαζε? Εξαίρετε τι θα ακολουθήσει μετά. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν το κρύβουμε. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Για αυτούς τους ναζισταράδες μιλάμε. Τέτοιοι είναι οι φασίστες, τέτοιοι ήταν πάντα έτοιμοι να πούν το μεγαλύτερο ψέμα. Ξέρετε, ένας πατενταρισμένος φασίστας, ο Αμερικανός ποιητής, ο Έζρα Πάουντ, είχε πει κάποτε ότι αν δεν κάνεις θυσίες για τις ιδέες σου, τότε ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες σου. Το πώς άξιζε βέβαια και ο ίδιος ο Πάουντ και οι ιδέες του φάνηκε αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και επί 25 χρόνια μετά το τέλος του Μουσολίνη, τον οποίο ακολουθούσε κατά πόδας ο Πάουντ, ο Λεβέντης αυτός υποδιόταν τον τρελό για να τη βγάλει καθαρή. Τέτοιοι είναι και οι μέτεροι ναζί. Να σας θυμίσω μερικούς. Ο Ματθεόπουλος, βουλευτής της συμμορίας, χρυσαυγίτης σαν τον μαχαιροβγάλτη που δολοφόνησε τον Παύλο το Φίσα, ήταν μουσικός ο Ματθεόπουλος, σαν το Φίσα, μόνο που ο Φίσας τραγουδούσε για τη ζωή, για τον έρωτα, για τη λεβεντιά. Ο χρυσαυγίτης αυτός ο ναζί του συγκροτήματος Πογκρόμ, τι όνομα, Πογκρόμ, εμπνέεται από άλλα θέματα. Του άρεσε να τραγουδάει για το Auschwitz. Να σας πω μερικούς στίχους από το άσμα του συγκροτήματος, το εμπνευσμένο από το Auschwitz. Ακούστε. Και εσείς του Εσουρού, ακούστε. Γαμώ το Βίζενταλ, γαμώ την Άννα Φρανκ, γαμιέται κι όλη η φυλή του Αβραάμ, τα αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω, αχ το Auschwitz, πόσο το αγαπάω. Αυτή ήταν η στίχη. Αυτή. Αυτός ο ευγενής νέος πήγε και αυτός, ξέρετε, στους ανακριτές και τι δήλωσε. Α, καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής. Δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Τι ήτανε, δήλωσε, εθνικιστής. Καμία αντίρρηση. Εθνικιστές του κερατά είναι. Σαν όλους εκείνους δηλαδή που κατατάσσουν τα έθνη, τους λαούς, τους ανθρώπους σε ανώτερους και σε κατώτερους. Και που πάνω στο τσακίρ ναζιστικό του κέφι ρίχνουν κατά το κέφι τους και καμιά μαχαιριά. Που στους κατώτερους βεβαίως. Ο Μιχαλολιάκος, ο φιρερίσκος της ναζιστικής συμμορίας που πριν από 13 χρόνια δολοφόνησε το Φίσα, στον ύμνο του για το Χίτλερ, στο περιοδικό το ομώνυμο με το όνομα της συμμορίας, έγραφε: «Τι εμπόδιο μπορεί να σταθεί στο δρόμο μας, αφού ακόμη και σήμερα νιώθουμε εκείνον, το Χίτλερ, με κεφαλαία το εκείνον, να μας οδηγεί με τη σκέψη και την ψυχή μας δοσμένη στη μνήμη του μεγάλου μας αρχηγού. Υψώνουμε το δεξί χέρι ψηλά, χαιρετούμε τον ήλιο και με το θάρρος που μας επιβάλλει η στρατιωτική μας τιμή και το εθνικοσοσιαλιστικό μας καθήκον, κραυγάζουμε γεμάτη πάθος, πίστη στο μέλλον και τα οράματά μας. Χάιλ Χίτλερ». Αυτός ο τύπος είναι που πήγε στους ανακριτές και στο δικαστήριο και δήλωσε: «Καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής, δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής». Για τέτοια γενναιότητα μιλάμε. Τέτοια γενναιότητα έχει να επιδειχτεί από τότε που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραφε τους στίχους εκεί στο Μαύρο Γάτο. Τους θυμάστε? «Αχ, καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος». Επίσης, αυτό το ναζιστόμουτρο που το αποφυλακίσανε προχθές. Και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Όπως είχε πει στους ανακριτές, δεν γνώριζε τίποτα για εκείνο τον τύπο που επιδείκνυε το τατουάζ με τον αγγελωτό σταυρό που έχει στο χεράκι του. Είναι το ίδιο χεράκι που με την τόση ανδρεία χτυπούσε γυναίκες. Αυτό λοιπόν το ναζιστικό κατακάθι έγραφε στο δικό του ύμνο για τον ναζισμό: «Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού». Η ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. «Είναι βέβαιο», έγραφε το ναζιστόμουτρο, «ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός», έγραφε, «ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο». Ο ναζισταράς, ο οποίος δεν ήταν ναζισταράς και τώρα θέλει να κάνει rebranding και τρέξανε προχτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξανά μανά για να έχουμε πολιτικό lifestyle με το ναζιστόμουτρο, μας μιλούσε για την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα των SS. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, που σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Και ξέρετε, δεν είχαν ποτέ μάσκα. Ποτέ. Το ήξεραν πάντα ότι είναι ναζισταράδες και τους στήριζαν. Εκείνοι οι κύκλοι των εφοπλιστών που σύμφωνα με την Guardian τους χρηματοδοτούσαν, το ήξεραν οι βιομήχανοι και οι εργοδότες που συνέλεγαν δούλους από τους ΟΑΕΔ που είχαν ιδρύσει τα ναζιστόμουτρα, το ήξεραν οι πόντιοι πιλάτοι που λάνσαραν και προωθούν ακόμα την άθλια θεωρία των δύο άκρων στη χώρα της Κεσαριανής, το ήξεραν και το ξέρουν οι ταγοί αυτού του περίφημου συνταγματικού τόξου που εκλεκτά μέλη τους ψηφίζανε σε ψηφοφορίες στη Βουλή υπέρ των ναζιστικών αποβρασμάτων, και οι άλλοι που τους χάιδευαν στο όνομα της καλής λειτουργίας των θεσμών, το ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία και το ήξεραν πάντα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία αρνείται να βγάλει μια κανονική ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση των Ναζί ενάντια στα μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα, εδώ και 13 χρόνια. Δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Το ήξεραν οι Μπαλτάκοι, εκείνα τα υψηλόβαθμα στελέχη του κράτους που μας απειλούσαν κιόλας με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή, που ήταν απευκταίο όπως έλεγαν, αλλά όχι απίθανο. Το ήξεραν και το ξέρουν αυτά τα χυδαία παπαγαλάκια των μηντιακών συγκροτημάτων που είχαν ξεκινήσει με άρθρα του τύπου «Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη Δημοκρατία». Και φτάσανε να εξοικειώνουν την κοινή γνώμη με το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης με τη συμμετοχή μιας γραβατωμένης Χρυσής Αυγής. Το ξέρανε και το ξέρουν αυτοί που πουλάγανε τότε ναζισμό με lifestyle περιτύλιγμα, που λέγανε ότι η σβάστιγκα δεν ήταν σβάστιγκα αλλά τρενάκι με μπαταρίες, που εμφάνιζαν αυτό το ναζιστικό απόπατο σαν μια χοροδία προσκόπων που συνόδευε γριούλες στα ATM. Το ήξεραν και το ξέρουν εκείνοι οι μηχανισμοί του κράτους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Αλήθεια, ερευνήθηκε ποτέ εκείνη η απόρριτη έκθεση του τμήματος της ίδιας ελληνικής αστυνομίας 10/12/1999, η ημερομηνία της, η οποία μιλούσε για στενές διασυνδέσεις των ναζιστών της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία? Αυτός είναι ο εσμός των ταγματαλιτών. Αυτοί λοιπόν, γεννημένοι, ταϊσμένοι και ποτισμένοι από το κράτος της ολιγαρχίας, πριν από 13 χρόνια δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη την δολοφονία. Και όλοι πια, σχεδόν όλοι, έχουν βγει από την φυλακή. Πουλάνε πάλι αντισυστημικότητα το ναζιστό μούτρο ο Κασιδιάρης, αυτός που λατρεύεται από μεγαλοβιομήχανο της χώρας, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε, αυτός που ο ίδιος διαφημίζει ότι τον αγαπάει ο Μάσκ, ο Έλον Μάσκ, ο πλουσιότερος καπιταλιστής ολιγάρχης του κόσμου.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Ελλάδα. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα 105,3.
15: Για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στον Βόλο.
17: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένη ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαθεί μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό και επαναβαθεί μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό.

0: Ιατρικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, στις 17 προς 18 Σεπτέμβρη του 2013, πριν από ακριβώς 13 χρόνια, ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός, μαχαιρωμένος από τον Ναζί, το Χρυσαυγίτη, το Ρουπακιά. 13 χρόνια μετά από την δολοφονία του Παύλου, αλλά και μετά από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας ως εγκληματική οργάνωση, έχουν αποφυλακιστεί σχεδόν όλοι. Ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, σχεδόν όλοι οι ναζί εγκληματίες. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το τέλος του ναζισμού, όσο ιστορική και αν είναι η απόφαση του εφετείου, δεν θα τελειώσει με δικαστικές αποφάσεις, δεν τελείωσε ο ναζισμός, ούτε καν με την δίκη και την απόφαση της Νιρεμβέργης. Επιβεβαιώνεται επίσης για μια ακόμα φορά ότι οι κάλποι και τα εκλογικά ποσοστά δεν αποτελούν κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τον φασισμό, για τον ναζισμό, για την ακροδεξιά. Αν ήταν έτσι, ο Χίτλερ με το 44% που είχε πάρει στις εκλογές του 1933 στη Γερμανία θα ήταν Άγιος. Αν ήταν έτσι, η Λεπέν στη Γαλλία θα ήταν οσία. Αν ήταν έτσι, οι ακροδεξιοί με τα κυβερνητικά πόστα και τα ποσοστά που έχουν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, θα ήταν, δεν θα ήταν φασίστες, θα ήταν ιεραπόστολοι. Το ίδιο, ξέρετε, ισχύει και από την ανάποδη. Το 2,8% του Χίτλερ το 1928 δεν εμπόδισε την τραγωδία που ακολούθησε. Η ανυπαρξία του Λεπέν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 επίσης δεν έχει αποτρέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Που σημαίνει ότι η εκλογική συντριβή των Ναζί το 2019 δεν τελειώνει το θέμα.

0: με τον χρυσαυγητισμό, με τον φασισμό και με τον ναζισμό. Εκείνο που επιβεβαιώνεται είναι ότι το φίδι του φασισμού κυκλοφορεί ανάμεσά μας, εκτρέφεται και μεγαλώνει μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας, η οποία ενώ είναι η ίδια που το εποάζει και το ταΐζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και η ίδια μετά που παριστάνει την τάχα μου σοκαρισμένη από την ανάπτυξή του. Το έχουμε ξαναπεί, η γέννηση του φασισμού, η σημερινή του αναβίωση είναι η έκφραση μιας επιβεβαιωμένης αλήθειας ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Ήταν αυτό που συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική. Ήταν τότε που οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, έλεγαν ότι οι υπέτειοι για όλα τα δεινά τους ήταν οι Έλληνες τότε, μετανάστες. Αυτή η παράκρουση συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν με ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Αυτού του είδους οι μνήμες φρεσκάρονται χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ξέρετε ήδη από το 2011 με εκείνη την κυβέρνηση του Παπαδήμου, η κυβέρνηση εκείνη γινόταν χώρος του ξεπλήματος των προερχόμενων από το Λάος. Μιλάω για τους σημερινούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τους οπαδούς του φασίστα Μεταξά, του Χίτη, του Γρίβα, του δικτάτορα, του Παπαδόπουλου. Ο φασισμός γεννιέται μέσα στους υπονόμους του συστήματος της αγριότητας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος της ύψης, της διαφθοράς. Σε συνθήκες κρίσης μάλιστα αυτού του συστήματος, έχει όνομα το σύστημα αυτό, καπιταλιστικό το λένε, ο φασισμός γιγαντώνεται και αξιοποιείται από τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ ώστε να διατηρούν την κυριαρχία τους με μοχλό τον αυταρχισμό, την τρομοκρατία και ανάλογα με το μέγεθος της κρίσης ορίζονται και οι ανάγκες της οικονομικής ολιγαρχίας για να τσακίσει τις αντιστάσεις ή για να ξεστρατήσει την οργή που προκαλεί η πολιτική της, μια πολιτική με την οποία μετακυλίονται τα βάρη της κρίσης στο λαό. Είναι εκείνες οι ώρες που ο φασισμός αξιοποιείται είτε ως επικουρικός παρακρατικός μηχανισμός της εξουσίας, είτε ακόμα και ως επίσημη μορφή πολιτικής διαχείρισης των υποθέσεών της. Αυτό συνέβη το 19 στη Γαλλία, στην Ιταλία, όταν ο Ανιέλη έπαιρνε από το χεράκι τον Μουσολίνι, τον πήγαινε στους βιομήχανους και αυτοί τον έχριζαν ντούτσε. Αυτό συνέβη στη Γερμανία με τον Χίτλερ, που τον πήραν οι Κρουπ και τον έχρισαν καγκελάριο στη λέσχη των Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσσελντορφ το 1933. Ο φασισμός αξιοποιεί τη φτωχοποίηση πλατιών κοινωνικών στρωμάτων για να αποκτήσει κοινωνική βάση, ειδικά των μικρομεσαίων στρωμάτων, εκείνων των στρωμάτων που καταστρέφονται και που τα κηρύγματα περί δημοκρατίας, ειδικά όταν προέρχονται από την αστική δημοκρατία που τους καταστρέφει, ειδικά όταν προέρχονται από τα κόμματα ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτής της δημοκρατίας, δεν τους λένε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο μάλιστα. Τα κόμματα του κατεστημένου, όπως αυτά που διαφήμιζαν τη σοβαρότητα των φασιστών, όσο περισσότερο βρίζουν τάχα μου τους φασίστες, χωρίς ποτέ όμως να αποκαλύπτουν το ρόλο τους, τόσο περισσότερο τους ηρωοποιούν στα μάτια των κατεστραμμένων. Έχουμε ξαναπεί για τη δημαγωγία του φασισμού, για την αξιοποίηση από το φασισμό της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών. Έχουμε πει για το πώς παίζει ο φασισμός με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας, για το πώς κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία. του κάθε λαού. Σε αυτό ακριβώς το θερμοκήπιο φυτεύτηκαν και ποτίστηκαν και οι χρυσαυγίτες, οι Ναζί, που πριν από 13 χρόνια τέτοιες ώρες σκότωναν, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Αυτό λοιπόν το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή να ρίχνουμε φως για να κάνουμε το έγκλημα πιο ατιμωτικό. Όπως το έλεγε ο Μάρξ, κάντε το έγκλημα πιο ατιμωτικό πώς, δημοσιοποιώντας το, για να μάθουν και να πληροφορούνται όσο περισσότεροι γίνεται για αυτό το έγκλημα. Αυτό λοιπόν να κάνουμε ξανά και ξανά, με διαρκή ενημέρωση, με προστασία της ιστορικής μνήμης, με την περιφρούρηση της αλήθειας από το ψεύδος, από την αμορφωσιά, από τη βλακεία, με την πολιτική αποκάλυψη του ρόλου των φασιστών, που πίσω από την τάχα μου αντισυστημική τους μάσκα κρύβονται οι πιο αδίστακτοι τραμπούκοι και οι υπηρέτες της ολιγαρχίας. Οι Ναζί δεν έχουν θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και ξαναλέω, η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου, δεν έγινε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν έγινε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης, θα γίνει με το πολιτικό και με το ιδεολογικό τους Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού, να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά, για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν, για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του λαού να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Ποιοι είναι οι Ναζί? Ακούστε ποιοι είναι.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές. Ναζιστές.
3: Χάιλ Χίτλερ.
4: Θα γίνει σακούνι.
5: Ο αρχηγός, ζήτω στη Σιαφή, ζήτω η Μύτη.
6: Ο Ήγνας μας. Προσοχή.

0: οποίες βρεθήκαν 25.000 Έλληνες, δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως μεραρχίες. Έτσι βλέπουμε εμείς τους κυκλοφόρους μας. Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδιάτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάνω με τα κεφάλια.
1: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
2: Ζήτω το αίμα! Ζήτω! Ζήτω αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω!
3: Το κόσμο εμείς οι χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και να βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
3: Όχι, βεβαίως. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
5: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Γιούντεν, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Γιούντεν, που θέσουν οι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Βάις Γιούντεν, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμά ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
6: Όχι, δεν μην το κάνεις έτσι.
7: Όχι,
6: μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
5: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός.
8: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
6: Χάι Χίτλερ. Χάι Χίτλερ.
9: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
10: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο. Δεν έχω καμία αντίρρηση.

0: πρώτερο στόχο είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
1: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνη, την αναλαμβάνουμε.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε. Μακάρι όλοι μας μέχρι το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στις ιδέες μας. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής. Τι μαλακινάζεστε. Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποστή. Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε, να πούμε, κρυφτήκανε τον Αντάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήραν αξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο ένα κείμενο, λέει, στο βάθος, λέει, του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
4: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι, βεβαίως. Ο Δόκτωρ Κέμπελς έλεγε το εξής.
5: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
0: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε.
3: Ήταν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Αντένα Πάτρας, 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκονται τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Οι λιμενικές αρχές διέσωσαν ανοιχτά της Γάβδου 59 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά σήμερα εντοπίστηκαν στην περιοχή 139 μετανάστες. Συνελήφθη στο Βούπερταλ της Γερμανίας ύποπτος για εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδότησε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Ηράκλειο το παιχνίδι του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για τη League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ κέρδισε με 8-1 τον Πανσεραϊκό και η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κέρδισε με 3-1 σε τη Σλοβακία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Happy birthday to you.
2: Happy
1: birthday
3: to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και ζούμε το απίθανο, κάθε μέρα ζούμε το απίθανο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλούν μπροστά στα μάτια μας το δεσπότη Παναγιώτη. Έτσι λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα νέο γύρο δηλώσεων με τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε τα ψίχουλα που δίνει στον ελληνικό λαό σαν γενεοδορία της καλής του κυβέρνησης. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή αγορά, μας είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Όαση βεβαίως για τους τραπεζίτες μπορεί να είναι. Όαση για τους εφοπλιστές μπορεί να είναι. Όαση για τους εργολάβους μπορεί να είναι. Για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να είναι όαση η Ελλάδα, κατανοητό. Και μάλιστα έσπευσε να μας παρουσιάσει τους μισθούς στη χώρα μας περίπου ως ικανοποιητικούς, λέγοντας ότι δεν είναι, λέει, μισθή Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Μιλάει για τους μισθούς αυτούς που τελειώνουν στις 20 του μήνα, όταν ψάχνεις την τσέπη και να βρεις το δίφραγκο. Για αυτούς τους μισθούς μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνέντευξής του μίλησε πάρα πολύ αγαπησιάρικα και ζεστά για τα δηληστήρια της χώρας. Σχεδόν εξήρε την προσφορά των δηληστηρίων και σε αυτό το πλαίσιο, τονίζοντας ξαναλέω πάντα το ρόλο των δηληστηρίων, προανήγγειλε σημαντική, λέει, στήριξη από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια στην τιμή του πετρελαίου. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ στην πορεία. Λέγοντας, μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας πως θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο, δηλαδή κάτω από το 1,75. Προσέξτε τι πάνε να μας πουλήσουν τώρα. Καταρχάς πάνε να μας πουλήσουν ότι το 1,75 ή το 1,70 ότι είναι χαμηλή τιμή. Αυτό πάνε να μας πουλήσουν. Σε ποια χώρα το κάνουν αυτό? Το κάνουν στη χώρα που πέρυσι όταν άνοιξε η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με 1,10. Με 1,10 το λίτρο. Και έφτασε στο 1,75 τον Απρίλιο. Δηλαδή αν τώρα ανοίξει στο 1,70, πού θα φτάσει ακριβώς? Αυτό πάνε να το πουλήσουνε. Πήγε να το πουλήσει ο Μητσοτάκης πριν από 2 ώρες στην ΕΡΤ, σαν τάχα μου γενεοδορία. Αυτά στην Ελλάδα, που στην Αττική η βενζίνη έχει 2,20 τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το πετρέλαιο έχει αυξηθεί 50%. Είναι ο Χριστούγια στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, άκουσα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο Ter News και στον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής. Πρώτον, ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Στόχος, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, όπου και θα ξεκινήσει, Νίκο, η διάθεσή του, να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ ναι, το λίτρο. Επίσης, η ενίσχυση θα είναι διπλή, διότι θα...
0: Θυμίζω, πέρυσι άνοιξε 1,10.
1: Πολύ σωστά. 1,10 ήταν η εκκίνηση πέρυσι. Επίσης, είπε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα θέρμανσης ήταν από 100 έως 800 ευρώ, με κύριο ρόλο να παίζει το πού βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου, δηλαδή αν είναι στα βόρεια της χώρας ή στα νότια ή στα κεντρικά, ανάλογα με το πόσο κρύο ή ζέστη κάνει. Επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Να θυμίσω ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά, με επιδότηση 15 λεπτών, που σημαίνει ότι αν δεν υπήρξε αυτή η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό που μάθαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα υπάρξει επέκταση της επιδότησης τιμές στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται πλαφόν τα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και μάλιστα μεταξύ άλλων είπε ότι εκτάκτως, δεν είπε ότι θα γίνει, είπε εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όσο κρατά η ενεργειακή κρίση. Σε επίπεδο
0: τροφοδοσίας. Εδώ να σημειώσω, σε ό,τι αφορά ειδικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι με βάση τις νόρμες της λατρεμένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ ο ειδικός φόρος είναι απόφαση εσωτερική πόσο θα είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα εύρος από 0,35 έως 0,70.
1: Ναι,
0: πρέπει... Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι δικοί μας εδώ το έχουν στο 0,70.
1: Πρέπει να υπάρχει σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεννόηση με την Ευρώπη.
0: Τώρα, ναι, αυτό λέω ότι όμως το πόσο το έχουν, το ότι το έχουν πάει στο 0,70, δεν είναι απόφαση την οποία τους την είπαν εκείνοι. Ετούτες εδώ οι κυβερνήσεις το έχουν πάει στο 0,70.
1: Σωστά. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο τροφοδοσίας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από κάψιμα και επίσης ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις για τα συγκεκριμένα θέματα που μόλις τώρα σου είπα, Νίκο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας. Υπάρχει ένας συσσωρευμένος πληθωρισμός μιας πενταετίας, παγκόσμια μεγάλη αναταραχή στην αγορά ομολόγων, ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία και ότι στον τομέα του δημοσίου χρέους η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλά και ότι η Ελλάδα, Νίκο, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους.
0: Μάλιστα. Νίκο. Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δείτε τώρα τι έχει ακριβώς αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Για να καταλάβουμε ακριβώς, δηλαδή, για ποια ληστεία μιλάμε και πώς αυτό το πουλάνε ως εθνικό ευεργέτημα και ως συνεισφορά στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, μέσα σε 8 μήνες, στους 8 μήνες, τους πρώτους, του 2026... έχουν κλέψει, έχουν βουτήξει από τον ελληνικό λαό 20 φορές αυτά που του τάξανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 20 φορές του τα έχουν βουτήξει. Δώσανε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο των Οικονομικών. Τι προκύπτει? Αυτό το αιμοσταγές πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια. Η υπέρβαση, δηλαδή τα κλεμμένα πάνω στα κλεμμένα που είχαν προϋπολογίσει, είναι και 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα καθαρά έσοδα ανέρχονται σε 51 δισεκατομμύρια 317 εκατομμύρια. Έχουν αύξηση δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα. Τα φορολογικά έσοδα έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Αυτά τα 49,50 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, τα οποία βεβαίως σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, συγκρίνεται τα με τα 2,2 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι προκύπτει? Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει πάρει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές όσα λέει ότι θα δώσει και μάλιστα πότε θα τα δώσει. Με ορίζοντα, λέει, το 2030 και βάλε. Περί αυτού πρόκειται. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας που μαζί με τα ελληνικά νοικοκυριά κουρελιάζει και την κυβερνητική προπαγάνδα αυτό το ράλι της ακρίβειας. Περί δήθεν μείωση των τιμών από τις συμφωνίες των κυρίων με τους επιχειρηματικούς ομίλους κτλ. Και ξαναβγαίνουν λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Νίκο μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι γίνεται, αρχίζει να...
2: Κλιμακώνεται.
0: Να κλιμακώνεται, ακριβώς.
2: Ναι. Ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, γιατί χθες μιλάγαμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, που έθεσε το θέμα τον εξοπλισμό των νησιών. Σήμερα ήταν η σειρά του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, που με μια γραπτή δήλωση αντέδρασε στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού. Η παρουσία στρατιωτών δηλαδή. Και δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας ότι η προσπάθεια δημιουργίας μια de facto κατάσταση δεν θα γίνει ανεκτή από την Άγκυρα. Μάλιστα, τονίζουν ότι δεν θα δεχτούν ούτε τη δημιουργία τετελεσμένου γεγονότος στο πεδίο και καλούν την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών όπως η Άγκυρα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν στα νησιά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι υπήρχε μια διευκρίνηση σχετικά με την ταξιαρχία που αναφέραμε και χθες, στις 2.000 καταδρομής. Αυτό που ανέφεραν στην ενημέρωση σήμερα είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τον Ιούνιο. Να εγκατασταθεί δηλαδή μια ταξιαρχία με 2.000 καταδρομής στο Σόκι απέναντι από τη Σάμον. Είναι μια ταξιαρχία, να πούμε, όπου μέχρι πρώτη να επιχειρούσε και στη νοτιοανατολική Τουρκία, την έχουμε δει και στη Βόρεια Συρία. Οπότε αυτό που είπαν είναι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εγκαταστάθηκε εκεί από τον Ιούνιο, έχει ληφθεί η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, τουρκικά μέσα ενημέρωση τη διαφήμιζα τη συγκεκριμένη κίνηση ως μια απάντηση στην εργασία Αθήνα-Τελαβή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα πράγμα οι επίσημες θέσεις της Τουρκίας και σε αυτό είναι να στέκεται κανείς περισσότερο καλύτερα. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και ένας τρόπος με τον οποίο το μηντιακό σύστημα εκεί παίζει τα ελληνοτουρκικά. Πώς θα το εκτιμούσες αυτό, σε τι ρυθμούς βαράνε εκεί τα μηντιακά συγκροτήματα?
2: Έχουν ανέβει, Τόνι, ξεκάθαρα και από όλα τα μέσα, και ιδιαίτερα αντιδρούμε την συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Κυρίως σε αυτό στέκονται με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τώρα με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, θεώρησαν ότι ήταν μια προκλητική επίσκεψη που ουσιαστικά έχει στόχο να απειλήσει την Τουρκία. Πάλι μίλησαν για ένα σχέδιο περικύκλωσης που ετοιμάζει η Ελλάδα και το Ισραήλ. Εντάξει, σε αυτούς τους τόνους κινούνται, και το θέμα των καταδρομών, το οποίο, αν και αναφέραμε πριν λίγο ότι είναι επίσημη θέση του Υπουργείου Άμυνας και το λόγο από πότε έχει ληφθεί η απόφαση, το διαφήμισαν πάρα πολύ εδώ με επιγέους τίτλους ότι είναι μια απάντηση στην Ελλάδα και στις προκλητικές κινήσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δώσουμε και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν η τρίτη συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Είχαν συναντηθεί και πέρυσι στην Γενική Συνέλευση, στην Άγκυρα, γιατί είναι το κορυφή του ΝΑΤΟ. Και θα έχουμε και άλλη μια συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Το F-35, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας με την Άγκυρα, να επιδιώκει, να επιθυμεί, να ανάψει.
0: Προβλέπω νέες δηλώσεις λατρείας του Τραμπ και για τον Ερντογάν προσωπικά και για την Τουρκία.
2: Ακριβώς. Βέβαιως, ακόμα η Τουρκία περιμένει να λυθεί το θέμα των S-400 προκειμένου να παραλάβει το F-35. Εκεί το θέμα έχει κολλήσει. Δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να αποσύρει το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σας πω ότι στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης, φαίνεται τους φυρίξανε ότι δεν τον πολύ κάλυψε, δεν τα έκανε και πολύ καλά στη Βουλή χτες με το Φλωρίδη. Μιλάω για αυτό που είπε ο Φλωρίδης, αυτό το απίθανο, ότι στις εκλογές Μητσοτάκης κρίνεται ή Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Καταλάβατε, καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Και ρωτήθηκε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης τον κάλυψε λίγο πολύ. Τον κάλυψε το Φλωρίδη. Και τι είπε, ότι αυτό που είπε, λέει ο κύριος Φλωρίδης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος.
4: σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανση ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιτόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος περισσότερα στο real.gr. Αναζητείται από τις αρχές τα Χανιά οδηγό σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.

0: στα καράβια. Και εγώ θα πάω στο καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο τον Λικουρέτζο που αντέχει ακόμα, δεν την έχει κάνει για τα καράβια. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Τι? Όχι, δε, ο Καβαδίας τα καράβια, όχι εμείς.
0: Τι έγινε στη Βουλή σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε την άρση της ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος, έπειτα από το εισαγγελικό αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών για την υπόθεση του Qatar Gate, συντριπτικότατη πλειοψηφία, στους 266 βουλευτές, οι 264 ψήφισαν υπέρ και υπήρξαν και δύο βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν με το παρόν για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Ο ίδιος υποστήριξε σε υπόμνημα που έστειλε ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζονται, καμία σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα, είπε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής ότι την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συνάντηση με τις βελγικές δικαστικές αρχές και θα προσκομίσει, όπως είπε, και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, ό,τι στοιχεία, όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Το ενδιαφέρον εκεί, Νίκο, είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος
0: θα πάει χωρίς ασυλία.
1: Όπως όλα δείχνουν ακριβώς, θα πάει χωρίς την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ακόμα και να είχε την βουλευτική ασυλία στην Ελλάδα, αυτό δεν θα ήσχε στο Βέλγιο.
0: Ένα στοιχείο αυτό, ένα δεύτερο στοιχείο, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι το ότι θα πάει εκεί να δώσει εξηγήσει, εν πάση περιπτώσει να δώσει τα στοιχεία τα οποία του ζητάνε, είναι σε αντίθεση με κάτι αρχικές λεβέντικες κολοκοτρονέικες δηλώσεις που έλεγε να απολογούμε στους κερατάδες.
1: Ακριβώς. Τις οποίες μάλιστα στο υπόμνημα το οποίο είχε καταθέσει αποδίδει σε λανθασμένη νομική συμβουλή την οποία είχε λάβει προφανώς από τους δικηγόρους του. Και γι' αυτό ακολούθησε, όπως λέει, αυτή την τακτική. Από εκεί και πέρα είχαμε και την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, με μικρότερη πλειοψηφία αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ένα πολύ έντονο καυγά με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι όλες αυτές οι μηνύσεις που φτάνουν στη Βουλή εναντίον της υποκινούνται από νεοδημοκράτες υπουργούς. Έβαλε στο στοχαστρό της τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει μιλήσει για ψευδομηνύσεις, ενώ έστρεψε τα πειρά της και στο ΠΑΣΟΚ, διότι το πρωί, νωρίς το πρωί, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε ένα αίτημα για αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επειδή θα έπρεπε να βρίσκεται στη δίκη για την υπόθεση του Σύφη Βαλεράκη, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο Σύφης Βαλεράκης υπήρξε κορυφαίος τέλεχος και υπουργός, αρνήθηκε να συνενέσει το αίτημά του, με αποτέλεσμα αυτό το αίτημα να μην γίνει δεκτό και να γίνει συνεδρίαση κανονικά.
0: Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στον καλό μου συνάδελφο, τον αγαπητό μου τον Άκη τον Κωσόνα. Άκου και μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα να πούμε για την θαλερή Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη συνολικότερα. Και δεν τη βλέπω καλά το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω, είναι Ηνωμένο?
2: Κοίτα, και την Ευρώπη

0: κανείς να μην δει καλά, αν και προσπαθεί να ενισχυθεί με την συνεργασία, αν όχι ένταξη, του Καναδά. Αν και δεν επιτρέπεται από τα από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένταξη χώρας μεγάλης ή μικρής εκτός των γεωγραφικών ορίων της, και ο Καναδάς, όπως γνωρίζουμε, είναι στην Αμερικανική Ήπειρο, παρόλα αυτά θα χρησιμοποιηθεί τρέχουσα διάταξη εν λειτουργία του συνδεδεμένου μέλους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί επακριβώς τι σημαίνει αυτό. Το συνδεδεμένο μέλος δεν μπορεί να έχει τα δικαιώματα των χωρών μελών. Όμως είναι μια ιδέα της κεντρικής διοίκησης των Βρυξελών, αυτό που αποκαλούσαμε παλιά διευθυντήριο των Βρυξελών, κάτι που ενθουσιάζει τον Καναδά, διότι έτσι ενδυναμώνει και την κόντρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη τσίμπησε ο Τραμπ, το τσίμπησε σε εισαγωγικά.
1: Απειλή με διακοπή του εμπορίου με την Ευρώπη, έτσι, και τα συνάφη.
0: Και, όλα αυτά τα οποία, όπως διάβασα μια πολύ καλή ανάλυση στο New York Times, φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον διάδοχό του, που υποτίθεται ότι θα είναι ο J.D. Vance, που είναι σήμερα αντιπρόεδρος, ή ο Μάρκο Ρούμπιο, που είναι υπουργός εξωτερικών, που πιθανολογείται ότι θα τον διαδεχθούν αν κερδίσουν τις εκλογές τις προεδρικές. Διότι θα έχουν να συνεχίσουν ή να ανατρέψουν μια πολιτική η οποία είναι περισσότερο γραφική και προσωμιάζει σε θέσεις καρτούν παρά σε πολιτικού ηγέτη. Όμως θα είναι πολιτική της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο και θα πρέπει αυτή τη δύναμη ή να τη σεβαστούν ή να την ανατρέψουν μαζί με την πολιτική της.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Για να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγες πριν. Χτες είχαμε αυτή την ομιλία της Ursula von der Leyen,
0: ναι,
1: η οποία ήταν πολεμικό, πώς το λένε, εμβατήριο στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί μίλησε για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας που θα βάλει, ναι, είναι μέσα, λέει, η Ουκρανία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Βρετανία.
0: Όλο αυτό, όπως το λες, είναι μια παλιά ιδέα των Γερμανών. Οι Γάλλοι ακολουθούν επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, όσο σκληρό και να ακούγεται αυτό. Όταν μένουν πίσω από κάτι, θεωρούν ότι έπρεπε να το έχουμε προβλέψει εμείς, άρα κάναμε λάθος, άρα θα το ακολουθήσουμε τώρα. Τραγικό για τους Γάλλους. Παρ' όλα αυτά θα ακολουθήσουν αυτή την ιδέα. Εκεί εντάσσεται και η προσπάθεια στενής συνεργασίας, δεν λέω ένταξης γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη σκητάλη πήρε σήμερα ο Τούσκ, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο οποίος μιλώντας στο Κοινοβούλιο, δηλαδή είναι απολύτως επίσημο, δεν είναι δημοσιογραφική διαρροή, προειδοποίησε τον κόσμο, πρώτα τους βουλευτές, τους Πολωνούς, ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, στο διαβάζω όπως είναι, χωρίς να διευκρινίσει ποιον χωρών τις υπηρεσίες, η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, με πρώτη την Πολωνία.
1: Μες.
0: Και προσέθεσε, όταν το ρώτησαν, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, είπε, μπορεί να βρεθούμε σε αυτό. Λοιπόν,
1: είναι φανερό ότι η πολεμική τους οικονομία πρέπει να υπηρετηθεί από πολεμικά σενάρια, κάθε λογής.
0: Αυτό κάνει και η Der Leyen, όπως το περιέγραψες πριν. Φτιάχνει ένα κλίμα στο οποίο εντάσσονται σιγά σιγά διάφοροι εθελοντικά. Θυμάσαι και την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, η συμμαχία των προθύμων.
1: Mm-hmm.
0: Το εθελοντικά παραπέμπει στο πρόθυμος, δεν πιέζομαι από κανέναν, αλλά από τις ίδιες συνθήκες. Και έτσι προχωρούμε. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ένα αμφιβόλο ως λειτουργία με κινήσεις που μπορεί να μοιάζουν υπέρ της. Μια από αυτές είναι η απόφαση τριών συστατικών χωρών, παύλα, μελών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, να ανακοινώσουν στη Βρετανία, δηλαδή στον εαυτό τους, αλλά στο Βασιλέα και κυρίως στην Αγγλία που κάνει το κουμάντο, ότι εμείς σιγά σιγά σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε.
1: Ναι, μιλούν για αυτοδιάθεση, έτσι.
0: Βεβαίως. Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Μάλιστα, η σύνοδος, η συνάντηση των τριών πρωθυπουργών που συμφώνησαν απολύτως έγινε στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συμφωνήθηκε και το ανακοίνωσε ο Ουαλός Πρωθυπουργός ότι κάθε μία από τις τρεις χώρες περιοχές, συστατικά μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, πότε θα προβεί στις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην κοινή απόφασή μας. Εμείς τοποθετούμε, είπε, το δημοψήφισμά μας μεταξύ του 2027 και του 2030. Κάτι ανάλογο θα κάνει και η Σκωτία, που είναι απολύτως προπονημένη, όπως θυμάσαι, σε δημοψηφίσματα. Και κάτι ανάλογο δεν θα κάνει η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία δεν θα έχει να κάνει αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο έργο για τη Σκωτία και την Ουαλία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει να κάνει κάτι πιο εύκολο τυπικά και θεσμικά, πιο δύσκολο συναισθηματικά και εθνοτικά. Τι? Να ενωθεί με την Ιρλανδία. Θυμάσαι πόσο έχει χυθεί μεταξύ Βόρειο Ιρλανδών και Ιρλανδών. Σήμερα όμως και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, δύο γυναίκες, η πρωθυπουργός εκφράζει τον ήρα, η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει τους λεγόμενους unionists, θυμάσαι, τους ενωτικούς, με τη Βρετανία. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα να δούμε την ένωση με την μητέρα Ιρλανδία. Αν αυτό συμβεί, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα, σε τρεις μήνες, σε έξι, μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια. Αν αυτό συμβεί, πάει να υπάρχει Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε Ηνωμένο, α όχι, Βασίλειο θα υπάρχει, της Αγγλίας. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Οι Άγγλοι πώς αντιδρούν σε αυτά?
0: Με τεράστια μηχανία, αν εξαιρέσει τις γραφικότητες διαφόρων εθνικιστών τύπου Φάραντζ. Ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, δεν ξέρει τι να πει ακριβώς. Και είπε, ναι, βεβαίως, τα δημοψηφίσματα είναι σεβαστά, αλλά η ενότητα της χώρας κλπ. Και όταν θα φτάσει η ώρα θα το δούμε. Εξαιρετικά οριστό. Σημασία έχει ότι από την ώρα που κυκλοφορεί, μην πω και κυριαρχεί, στην Ευρώπη αυτή η σκέψη, παύλα, τάση, επεκτείνεται και αλλού πέραν της Βρετανίας. Είμαι βέβαιος ότι ήδη θα κινηθούν, όπως κινούνται εδώ και χρόνια, όπως θυμάσαι, η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, με ανάλογα αιτήματα. Μην ξεχνάμε, και οι φίλοι μας ακούν, πιθανότατα το ξέρουν αυτό, ότι και η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων έχουν δικά τους κοινοβούλια, έτσι, δικές τους κυβερνήσεις. Εντάσσονται στο Ισπανικό Βασίλειο, αλλά έχουν διευρυμένη αυτονομία, της οποίας ταυτότητα, της αυτονομίας, το επόμενο βήμα θα είναι η ανεξαρτησία.
1: Έχεις αντιληφθεί αυτή η στάση Ουαλίας, Σκωτίας, Ιρλανδίας?
0: Ναι.
1: Να υποθάλπεται σε ένα βαθμό και από παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι από ό,τι βλέπω οι τρεις πλευρές,
0: ναι,
1: μιλάνε για διευκόλυνση τέτοιων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που θα είναι σε αντίθεση με το Brexit.
0: Ακριβώς.
1: Που, όπως λένε, είχε αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες τους.
0: Ναι, ναι, και οι τρεις θέλουν επιστροφή των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υποκινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δεν υποκινούνται, δέχονται πολλά μπράβο για τις κινήσεις τους. Την ώρα που ιστορικές χώρες της Ευρώπης, συστατικά μέλη της Ευρώπης, όπως η Σερβία, παραμένει εκτός για μια σειρά από λόγους που ξέρουμε, λόγους καθαρά εκδικητικούς των κυρίαρχων Ευρωπαίων και για λόγους καλών σχέσεων με την Ρωσία. Να πούμε τώρα εδώ, μια και φτάσαμε στην περιοχή, ότι ένα άλλο κομμάτι που κινδυνεύει να διαλυθεί είναι η Βοσνία, που έχει εκλογές τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 4 Οκτωβρίου. Θυμάσαι ότι έχει μια τριεθνική προεδρία από Σερβοβόσνιους, Κροάτες και Βόσνιους Μουσουλμάνους. Και συγχρόνως η Βουλή, της 42 μέλη, είναι αναλογικά μοιρασμένη, σύμφωνα με τον πληθυσμό, στις τρεις εθνότητες. Η μία βασική εθνότητα των Σέρβων, που είναι και η μεγαλύτερη σε όγκο, απειλεί με απόσχηση επειδή καταπατούνται τα δικαιώματα πολιτών της, και αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως φαντάζεσαι, Νίκο, δεν θα φύγει απλώς μόνη της, θα φύγει και με τα εδάφη που ελέγχει σήμερα. Yes. Αυτό παραπέμπει σε συγκρούσεις.
1: Και καλά κάνεις και αναφέρεις την υπόθεση της Βοσνίας, γιατί η Βοσνία... αυτό που έγινε στα Βαλκάνια, εν πάση περιπτώσει, τη δεκαετία του 90, με επιστέγασμα το νατοϊκό έγκλημα τότε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι και η εικονιορτοποίηση του αφηγήματος διαφόρων ότι τι υπέροχα, 50-60 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τα σύνορα στην Ευρώπη. Μα έχουν αλλάξει. Υπήρχε μια χώρα που τη λέγανε Ιουγκοσλαβία και δεν υπάρχει πια.
0: Ναι, και στη θέση είναι 7 χώρες.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε τώρα, το πρελούδιο, εν πάση περιπτώσει, αυτής μιας αντίστοιχης κατάστασης στην Βρετανία, αυτό που έλεγες για την Ισπανία και τα λοιπά.
0: Και αυτό θα μπορούσε να είναι ο δίτλος μας, το φάκελο που ανοίγουμε τώρα με τις ξεχωριστές χώρες, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα η αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη, μάλιστα, σε όλους αυτούς τους αφελείς που πιστεύουν ότι μετά τον πόλεμο, 1945 και μετά, τα σύνορα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν καθημερινά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πόλεμο ή χωρίς πόλεμο. Θα τελειώσω λέγοντας, έχω 2 λεπτά ή δεν ξέρω.
1: Έχουμε 1 λεπτό στη διάθεσή μας, ναι.
0: Έχουμε τις εκλογές, είπαμε, στη Βοσνία, αλλά έχουμε και στην Λετωνία. Στις 3 βαλτικές χώρες, αλλά και στην Ουκρανία, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχουν ισχυρότατες ρωσικές μειονότητες. Στη Λετωνία που ψηφίζει 3 Οκτωβρίου, η Βοσνία 4, ζουν 27% Ρώσοι πολίτες.
1: Μάλιστα.
0: Στην Εσθονία 25%, στη Λιθουανία 5% και στην Ουκρανία που ξεκίνησε ο χαμός το 2022, 17,5%. Όλα έχουν την ερμηνεία τους, αρκεί πρώτον να κοιτάμε το χάρτη και δεύτερον να διαβάζουμε λίγο την ιστορία.
1: Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, Νίκο.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με Μάνο Λοΐζο. Έφευγε σαν σήμερα το 1982. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανίο, Joe Records και more.com.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.